ο Πάντας της Χωρίς σας προλόγος του Κύριου και εκτελέσσα την κύπαντοδοφή του εκείνη καρμούς της απόλαυσης διατροφή με τέρα και της υπέρβασης της τρεις πέδας και δαμήν πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύους να δείξα αυτούς πανάγκη των βασιλέτων και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρδίνης εμπλώσεις και στις εξαρτώνεται να πάνουν τα σαγεία του ότι η δόξα στιγμή και η στιγμή της γραγείας της στιγμής μόνος εδώ στην κοινή και κατάφραση της κοινίας δόξης και ορτάζουμε τα αυτά προεγέντησα παρά τον Σοδούδο και εις μνημόσιν αυτών ευσεβήτη πίστη τελειωτέ παράσκονη αγαπητέ της και ευτρεπές της ασυτάφτα και της του μήνυου επιτελούσιν πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και των αιωνίων της αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες παραπράττοντες την εσμότητα τόπου και έπαρξε μαλλιά στην κατάσταση που μια ζωή της εορτάζουμε και πάντα τον αγγείο. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζει τα σήματα της θεοδιασμού και εσύ την δόξα να παίρνουμε σήμερα τους πατρίδικους μαγικούς και αγαπητούς οποίους συνέβαιναν ή για ίδιους τους αιώνας των αιώνων.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Λάστη, τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε Επίσκεψε, Κύριε της ασθενείας ημών, Άνε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρού. Σε γερθέντες του ύπνου που ζητώ μέση αγαθέ και των αγένων των Υιούν εγώ με σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, εν της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, τον μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, εν της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αφρόνα κριτής επελεύσετε και κάστε πράξη γνωθήσονται, αλλά φόβο κράξουμε το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, εν της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξενιστάμενος, ευχαριστώς, Αγία Τριάς, ότι την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμία, οικοργίστησε μη το ροφή μου και μου το λόγο, δέσει να πολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπές σου συνήθως και πως απόγνωση κείμενο νίκηράς με, εις το αρτρήσει και δοξολογήσει το πράγμα σου. Και ρίχω τη σώμα τα όμορφα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, η συνιένα της ανδελάς σου και πίνει το θέλημά σου και ψάνει στην εξομολογήση καρδίας και ανεμεί το Πανάγιον ονομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε παντοκράτορο, τη θεία σου και την ανθρώπου προμία, ξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξουν εξύπνων αστήνε και τη χείλη της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δεήσεώς μου, στον Αγίον και νερό σου δυνάμεων, και ευδόξουνε καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, που συνεχθήνεσαι την εκτορή παρών χιλαιών μου ένεση, όπως καγώ κοινωνός γένω με το φρονί μου παρθέρον, εφεδράλων πηδόλη της ψυχής μου, και δοξάωσε τον Πατρί και Πνεύμα, τη δοξαζόμενο Θεολόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψαν τον όνομά μου. Έπλειο πλήρων μου από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό, την ανομία μου απογεινώσκω και αμαρτία μου ενωπιώ με στη δια παντούς. Συ μόνο ήμαρθω και το πονηρόν ενωπιώ σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγιες σου και νικήσε το κνεστέ σε. Ιδού γάρ νομία συνελήθειν και να αμαρτίσαι και εσύ σε μη μήτης μου. Ιδού γάρ αλήθειν η γάψα στάθλια και τα κρύθια της σοφίας σου δροσάς μη. Εναντίς μη σώπη και καθαριστήσουμε, πλείς μη και υπερχιόν να ευκαθίσουμε. Δείς μη αγαλίας μη και προσύνη, να αγαλιάσουν τα σφαίρα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσουνε μη ο Θεός και πνεύμα αυθεσυγέννησον της ενιώτης μου. Μη απορρίψουμε του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα θεμού. Απόδοση με την αγαλίνιση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τους οδούς και σε βίση επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Παλαιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανήκεις και το στόμα μου ανηγυρίθηκε με εσύ σου. και η θέληση τη Ιαν Εδωκάλου, καθόματο και δοκίσει. Σία το Θεό, πνεύμα σε τριμμένο, καρδία σε τριμμένη και ταπεινωμένο αυτό που ξεδενώσει. Γάθινο και ενδιοδοκίω τη Ιών, και οικοδομηθείο το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Ιαν δικαιοσύνη, συνοφοράν και λοκαυτώματα. Τότε ανίσω συνευτοθυσιαστή νεό σου. Σι πρέπει ύμνο ο Θεό Εσιών και σι αποδοθήσει τα ευχή εν Ιερουσαλήμ. Σ' άκουσα τι προσευχή μου, πω σε πάσα σ' άξιξη. Λόγια νόμουν υπερδυνάμωσαν εμά και θα σε σεβεί εσημό η λάση. Μακάρι σου να εξελέξω και πω σε λάβω, κατασκηνώσαν τι αυλέ σου. Χριστισόμεθεν τη αγαθή του οίκου σου, άγιο σου ναό σου, θαυμαστό σε δικαιοσύνη. Επάκουσαν ημών ο Θεό, ο τύρι μου, η ελπή πάνω το περάτο τη γη και τον ενθαλάσσιο μακρά. Ετοιμάζουν όρια τη ισχύ αυτού, περιζωσμένου σε δυναστεία, ω συνδράσουν το κύριο τη θαλάσση. Ήχου κυμάτων αυτή τη υποστήσετε. Τραχθήσετε τα έθνη και φοβηθήσετε, κατοικούνται στα πέρδη από το σημείο σου. Εξόδου πρωία και σπεραστεύσει, επεσκέψω την γη και μέτρησε αυτή. Επλήθη να σου πλουτίσει αυτή. Ο ταμό του Θεού επληρώθη δάτο, ρητήμασε στην τροφή αυτών Θεού, το σύντημασία. Τα σάβλακα αυτή μέθησαν, πλήθυνα τα γεννήματα αυτή. Ετεσταγώσει να αυτή σε φρανθήσει, τελατέλουσα. Ευλογήσει το στέφο του ενιαυτού τη Χριστόδητό σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητο. Πιανθήσονται τα ωραία τη ερήμου και γαλλία στην βουνή περιζώσονται. Ενεδίσονται οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλιά του πυθινού συσίτων. Και κράξονται και γαριμνή σου σύν. Παλαλάξε το κύριο Πάση γη, ψάλτε δει τον όμοτι αυτού. Τότε δόξα να ενέσει αυτού. Είπα το Θεό σοβερά τα έργα σου, εντοπίθη τη δυνάμε όσο ψεύσονται εσύ εχθροί σου. Πάσε γη που σκεντσά το σάσι και ψαλά το σάσι, ψαλά το σαλί το νοματί σου ύψιστε. Δεύτηκε ήδη τα έργα του Θεού σοβερό, σε μπουλέσει και του ιού των ανθρώπων. Όταν στρέφω τη θάλασσα να σκυρώνω, ποταμό διελέψουν τα ποδή, εκεί θα αφήσω όμορφα από αυτό. Ο δεσπός δίνει την αστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επιτέθη, η επιβλέπωση, οι παραπικραίνοντες μη υψούς τους εναυτής. Ευλογείτε έθνη το Θεό νημό και ακουτήσεστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου του ψυχή μου η ζωή και μη δόντως εις άλλον τους πόδας μου. Και δοκίμασε σημάς ο Θεός, επίρρωσε σημάς ως πυρούδι το αργύριον. Εισήγαγε σημάς την παγίδα, έθου θλίψη επί των νότων ημών, επεβίβασε ανθρώπου επί τα σκεφαλά σημών. Δήθαμε διαπηρό και ύδατο και ξύγει σημά σαν ψυχή. Σε λέψουμε στον οίκο σαν ο καυτό μα ή να αποδώσει τα σοφά. Α διέστρε τα χείλη μου και λάρισε το στόμα τη θλίψη μου. Όλο καυτό μου τα μελωμένα, αν ίσω με τα θυμιά μου των σκεπτιών, αν ίσω η βόα μου τα χυμάρων. Δεύτε ακούστε και διηγήσουμε ημίν, πάνε συγχωγούμενοι των Θεών, ω επίση ψυχή μου. Πω αυτόν το σταματή μου και έκλεψα και ύψο υπό την γλώσσα μου. Αδικία είναι η Θεόλου καρδία μου, μη σε ακουσά το μου κύριο. Δια του εισήκουσέ μου, Θεό, πω έσχε τη φορή τη δεήσεώ μου. Ευλογητό ο Θεό που καπέστη την προσευχή μου και το έλεο αυτό πε μου. Ο Θεό εκτηρήσει μα και ευλογήσει μα. Επιφάνε το πρόσωπο αυτό εκτιμά και λέει μα. Γνώνεται η γη την οδό σου, εν πάση έθεση το σωτήριό σου. Εξομολογησά το σαν σε λέει ο Θεό, εξομολογησά το σαν σε λέει πάντε. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστο σαν έθνη, ότι κρινή λαού συνεπίτητη και έθνη τη γη οδηγήσει. Εξομολογησά το σαν σε λέει ο Θεό, εξομολογησά το σαν σε λέει πάντε, και έδε και τον καρπόν αυτή. Ευλογήσει μα ο Θεό, ο Θεό ημών, ευλογήσει μα ο Θεό και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και αήγει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αήγει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και δισκοπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν ο προσώπο αυτού οι μισούντες αυτών. Σε κλείπει καπνό, σε κλειπέτωσε, ονοστήκεται κυρό ο προσώπου πυρό. Ούτω απολούνται η αμαρτωλία προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι ευρωθήτωσαν. Άλλοι άρθουσαν ενώπιον του Θεού, τερφήτωσαν νεκροσύνη. Άσε το Θεό, ψάλλετε το όνομα αυτού, αδοποιήσε το επιβεβικό του επιδεισμόν, Κύριος όνομα αυτού. Και αγριάσε ενώπιν αυτού ταραχθεί του σαν προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικήσει μονοτρόπους εν οίκο. Εξάγων του παιδημένου στην Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστα εσαι ενώπιν του λόγου σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμου. Γιες είστε και γάρι ουρανίες, τα ξαναπροσώπου του Θεού του Σινά, τα προσώπου του Θεού Ισραήλ. Προχήν εκούσιο να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και στέλνεις εσύ δε κατηρτήσω αυτή. Τα ζώα σου κατοικούσαν αυτή, τίμασε τη χρυσότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελισμένης δυνάμει πολύ. Βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διαιρέσει σκύλα. Εάν κοιμηθείτε να μέσουν το κλήρο, τέργες περιστεράς περιγυρωμένε, με τα μετάφρανα αυτή στην κλωρότη χρυσίου. Και τα διαστέλη των εκουράνων βασιλείς υποφθείς και ονοθήσονται σε λμό. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του πληρωμένου όρος ποιον. Να τι υπολαμβάνεται όλοι τη πληρωμένα, το όρος σου ευδόξουν ο Θεός κατοικίνουν αυτό. Και γάρο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος συναυτίσεις να είναι το Αγίο. Ανέβησες ύψους εχμαλώντας της εχμαλωσίαν, έλαβες δόματα εν ανθρώπης και γάρα πηθούντας το κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ο λογητός Κύριος ημέρα καθημέραν, κατεβοδός ημιν ο Θεός του σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζει για το Κύριο Κύριο διέξω του θανάτου. Πλην ο Θεός εφλάσσει και παλάσσει αυτόν αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων επλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψου, επιστρέψου εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πούς εν αίμα, την γλώσσα των κοινών εξεχθρών παρά αυτού. Θεωρήθη εν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, το εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμουν υψελόντων, εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται ο Θεός, Κύριον εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εξτάσει, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έδειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμος είναι ο Θεός, ούτω κατηργάσουν ημίν. Από του ναού σε Ιερουσαλήμ, ψήσου η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη στηρίς του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων της αμάλης των λαών, μη αποκλειστήν τους δοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόπησον έθνε τους πολέμους θέλοντα, οίκους υπρέψε εξηγείου, η Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Βασιλεία της γης, άσε το Θεό, ψάλτε το Κυρίο. Ψάλτε το Θεό του επιβεβικότητα, τον ουρανό του ουρανού κατά Ανατολάς, ειδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Τότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ, η μεγαλοπρέπεια αυτού, και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσον το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον μου ο Θεός της ήθος ανίδωτερος ψυχής μου. Εν επάγγινση λίβη Θεού και πέρα στην υπόσταση. Ήθον εις τα βάθη της θαλάσσης, καταιγής κατεπόδησέ με. Κοπίες ακράζουν βραχίες εν ολάριξ μου. Ξέλιπον η οφθαλμή μου που το ελπίζει με επί το Θεό μου. Επιθύθησαν υπέ τα στρίχες της κεφαλής μου μισούντας με δωρεάν. Κρατεώθησαν οι εχθροί μου εκδιωκοντές μου αδίκους, αου χύρπαζον τότε πετίνιον. Ο Θεός η έγνος στην αφροσύνη μου και επιμέλειέ μου πως σου καπετρίβησαν. Μια συνθήσιν επεμέ, υπομένοντες σε Κύριε Κύριε των δυνάμεων, δεν τραπήσιν επεμέ, ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Τι ανεκά σου πένε γονιδισμό, ανεκάλυψε να ντροπή των προσωπών μου, λωτριωμένος να γεννήθη της αδελφής μου και ξένος της ίσης μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκους που κατέφαγε με και ο ρυθισμοί των ρυθιζόντος επέπεσουν επεμέ. Συνεκάλυψε νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη μυδισμού σε μη, και θέμη τον ειδημό μου σάκων και γεννόμουν αυτή παραβολή. Κατέ μου ειδωλέσκουν οι καθήμουν επίλειες και σε με έψαλον επίνονται σύνον. Εγώ δε την προσευχή μου προς σε Κύριε και ρώσου ευδοκίας. Ο Θεός είναι το κλήθη του ελέους, επάκουσόν μου, ανηλυθία της σωτηρίας σου. Σώσου μου που πηλούν να μη εμπαγόρης, τι είναι εκ των μισούντων και εκ των βαθέων των υδάτων. Είμαι κατά από τη σάκου του καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επί με ευρέα το στόμα αυτού. Σ' άκουσα μου, Κύριε, τη Χριστόν το ελαιό σου, κατά πίεση των εκκυρμών σου επίβλεψουν επ' εμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου, τη θλίβω, με ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχε στην ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένα κατ' τον εχθρό μου ρίσσε με. Σίγαρ γινώσκει στον ειδισμό μου και την ασχήνη μου και την εντροπή μου. Να δύο σου πάντε θλίβοντέ μου, ειδισμό προ εδόξη με ψυχή μου και ταλαιπωρία. Υπέμεινε λυπούμε και οφυπήρξη και παρακαλούντα και χοεύρω. Και έδωκεν στο βρώμο πολύν και συνδίψα με από τη σαν όξο. Ενηθείτε τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών ει παγίδα και συναπόδοση και σκάνδαλο. Σκοτιστήτω είναι αφθαλμή αυτών του με βλέπει και τον όταν αυτών διαπαντό εγκαυσώ. Έχει ένα από αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Ενηθείτε η έπολη αυτών ρημωμένη και τη σκηνόμαση είναι αυτών μιέ των κατοικών. Τι όνσοι επάτηξε αυτοί κατεδίωξαν και από το άλογο των τραυμάτων προσέφθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ομοίαν αυτών και μη συρθέτουσαν δικαιοσύνη σου. Σε ρηθεί του αγγλίου ζώντων και με τα δικαίωμα γραφήτωσαν. Το φω και αλγόριμη εγώ η σωτηρία σου, ο Θεό αντιλαβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού με το δει και μεγαλεινό αυτόν ενέσυ. Και αρέσει το φέπερμο σπονέων και ένα τεκφέροντα και οπλά. Ιδέτωσαν το χ και φρονθήτωσαν. Εξηδίσε τον Θεό και ζήσει την ψυχή μου. Ότι σήκουσε τον περίτων κύριο και του προπαιδημένου αυτού που εξουδένωσαν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και πάντα έρχονταν αυτοί. Και ο Θεός ως τη Σιόν, το δομηθείου στε πόλη τη Ιουδαία, οι κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουν αυτήν, και το σπέρμα του δούλου σου καθέξουν αυτήν, και οι αγαπώντε του όνομά σου κατασκηνώσουν αυτήν. Ο Θεός τη βοήθειά μου πρόσχε, κύριε του βοηθήσιμη πέσω. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν, ζητούντα την ψυχή μου. Στροφήτωσαν οι σταυπή σου και κατασχηθήτωσαν οι βουλόμενοι με κακά. Αποστραφήτωσαν οι σταυπή σου. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα, οι σχηνόμενοι λέγοντε με έβγε. Αγαλιάστοσαν και φραθήτωσαν ευσύ πάντα, ζητούντα ο Θεό. Και λέγεται διαπαντό μου, μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντα ο θηριό σου. Εγώ δεν προχώρησα με και πένισε ο Θεό βοηθησόν μου. Βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ κύριε Μικρονήσει. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα, ότι και νοικία οίκη του αιώνα των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα από τον Κράτορα, που την ουρανού και εκεί σου ορατών, δε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, με του Πατρός γεννηθέντα από πάνω των αιώνων, φως και φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα όμως, εν του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, το δήμα στους ανθρώπους και την Μετέρα σωτηρίαν, θεθόντα εκ των ουρανών, ξεροκοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Νεκροπίσαντα. Σαρωθέτε περί μόνο ποντίου πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και να στάνε τρίτη μέρα κατά σγραφάς και να ερθώντας στους ουρανούς και πεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι να ερχόμενο με τα δόξης κρίνες ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στο τέλος και στο πνεύμα του Άγιον, του Κύριον, των Σοπιών, του Πατρός σου εκπορευόμενον, των συμπατρίκαιων σου προσκυνούμενων και συνδοξεζόμενων των αλήσεων δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε, Κυρίας, της ασθενίας ημών, ένικεν το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Τα σάνω δυνάμεις μου, μόνο η επιγής, επί νίκαιον ύμνο προσφέρω μέση εγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ημών πρεσβείες, Κύριε των Αγίων σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, άκτιστε φύσιση των όλων δημιουργός, τα χείλη μου άνοιξον όπως αναγγέλουμε την ένεσή σου βόντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, πρεσβείες Κυρία της Θεοτόκου και σώσον με, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρεσμε, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήν σ' Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες Κυρία της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Ο εν πάντα καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας του μελώδων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και μόνον την ώρα ταύτη, τα σεντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάς σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγί σου αγγέλησε να την παρεμβολή αυτών φορούμεν και οδηγούμεν καταντήσουμεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν το χερουβήν και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, σε ελέησόμε των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση, σώσουμε τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Μεγαλύνω, μεγαλύνω σε Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου και ούς είναι εκκλησάς με ισχύρας εχθρών, αλλά έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου και είναι δέσποτας και πασάτου με εγχείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεος σου τε τετάρακτη η ψυχή μου και κατόδυνος θεστήν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, διέτα στεν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλιος γενού μη δέσποτα και μη δέτω η ψυχή μου, τη ζωφεράν και σκοτεινή όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το όνομα της του Αγίου και της η δυνάμει ανάγαγε, ανάγαγε εμείς το θείο σου βήμα. Εντοκρίνεστε με μη καταλάβει με χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθόν άδου, αλλά παράστη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε τη ρυποθήσαν της πάθησης του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δόησες άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει οφυλάσσουσε. Ιδού ουν ειστάξει ουδέ υπνώσει, οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ηλίου σου συγκάφσε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Ιεστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσει Κύριος εξ Υιών ο ποιήσας των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθήτου το θέλημά σου, σε ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εμποιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως ενδύο ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνη δημιουργία, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εσύ γαρ την ελπίδα ανέθεντο του ποιητή και πλάστη και θεού ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θεοκρίστη πόνος σου λείπει στον αγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναία Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών κορυφήν ειδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έφοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας της εσύ και εσύ κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βοώμες, η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασούν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων αδελφών ημών. Και πάντων τον ανευσεβία και πίστε λιωθέντων και συγχώρησον αυτής παμπλημέλημα εκούσιοντα και ακούσιον, εν λόγω η έργο η κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτούν, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξεως, έρθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα σου απαιώνος Αγίου σου, χάρισε αυτή στη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη σύσα περάντο και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση στον κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε σε τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει βιασώτας ψυχάς ημών. Η ελπίζει μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός και πούν το Πνεύμα το Άγιον Τρίας Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθεμη μήτερ του Θεού φυλαξώ με υπό την σκέπη σου.

0: Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη δημιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν την όντους Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Επακούσει σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστήλες η βοήθεια εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβει το όσου. Μνηθεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου και η ανάτω. Δόησε Κυρίως κατά την καρδία σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσει Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, μην έγνων ότι έσωσε Κύριος το Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν την αστίες η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπηση μη δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτή είναι ποδή.

Άγιος σου εφρανθήσε το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσε τη σφόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και τη θέληση του χειλαίων αυτού καστέρισας αυτόν, ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος έθηκας επί την κεφαλήν αυτού, στέφανον εκλήθου τιμίου, ζωήν ητήσα τόσο και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος, με βάλει δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπεια ανεπιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαράματα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και του ελέη του υψίστου μη σαλευθεί, ευρεθεί η χείλη σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανο πυρός εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος ενοργεί αυτούς, ενταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πει, τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπου, ότι έκλειναν σε κακά, διαλογήσαν το βουλά σε σου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπο.

0: Λέησον, Κύριε, λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά Σου, ελθέ του βασιλεία Σου, γεννηθεί το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσον σήμερα, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγαινα της οφειλέτης ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού. Σώσον, Κύριε, το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων το Ρούμινος και το σώφυλά Του. Δια του Σταυρού Σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεν το Σταυρού εκκλησίους, τη επωνύμην Σου και μη πολιτεία, τους εκτιμούς Σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμει Σου της Χριστούς Βασιλής ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν της ίνοπλων ειρήνης αίτη των τρόπαιων, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται μη παρήτης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζεους εκέλευσας βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην διότι έτεκε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αιδεσίν Σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αιδεσίν Σου. Κύριε τι επιθύνθησαν θυβοντές με. Πολλοί επανίστανται πε με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου καίς σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού.

ύπνο σου εξηγέστην ότι Κύριος αντιλήψε Θεέ μου, που φοβηθήσω μου από μοιριάδο λαού των κύκλωσης επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι Σε επάταξες πάντα Σου θεοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και πτωλών Σου ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψε Θεέ μου. Κύριε μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι ευέδησον επάγησάν με και επιστήριξες επ' με την χείραν Σου, καίστηριέσαι της αρκή μου, ο προσώπου της οργής Σου, που καίει στην ειρήνη της σωστές μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήνε την κεφαλή μου, σε φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' με. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμπτην έως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζον επορευόμην. Ότι εψώε με πλήστον εμπεγμάτων και ο καίστην ίεσαι της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρο ριόμενα από στεραγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεραγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη κατελειπέ μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου εγγύσαν και έστησαν και οι αγγιστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μελάλη της αρματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε

ότι επίση Κύριε ελπίσα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει με χρή μου και τους ελευθύν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδόν με αναποιόν μου αισθήδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας.

βλέπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία προστής απ' εμού. Πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία προστής απ' εμού. Πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εντύψησέ η ψυχή μου, πως απλώς σάρξη μου, εγγερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το αγιώφθηση του, ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ρεό σου, περζωάν στα χείλη μου, επενέσου είσαι. Ούτως ευλογή.

ότι ανεφράγει στόμα λερούν τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθού μου και τη σκέπη των πτερηγών σου αγκαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και

και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και εγκτή εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου, ότι επλήστηκα κόρη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστη με το καταπενόν των εισλάκων, εγεννήθεν ως άνθρωπος αβοήθητος, ως νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέβαινται σεν τάφων, που εμείς εις έτη και αυτοί εκ της χειρός οπόστησαν. Έθεντο με λάπα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επιστρίφθη ο θυμός σου και πάντα σου με τη ορισμού σου

σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσιδαν το σκόι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν διεπιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφτάνσει σε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε, ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν μου εσύ, δωρώ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε και εγκτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου στην δέησή μου.

Θεόν σου Χριστέλος οργιστής ετε ουδαείς τον αιώνα μηνύ. Ου κατά σαν ομοίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαν αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσε ανατολέ αποδυσμών εμάς.

Πνεύμα ημών εμείστε ευτυχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχώρτουσε ημέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει,

είναι τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνος και κυδίεσθεπε με το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη καρδία μου. Εμνήστρη ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτρεσε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου επί μου και μη οθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών πίσω με το προϊτοριό σου, ούτε επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν υπορεύσω με την προσέηρα την ψυχή μου.

ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξολοθεύσει τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα τους λείβοντες στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσον μου κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί της ως αιώνας των αιώνων, αμήν. Είπεν ο Κυρίας, ο Κύριο μου, κάθε εκ δεξιών μου, ως ανθώ τους εχθρούς υποπόδιον των ποδών σου. Ράβδο δυνάμεις εξ αποστελής, Κύριος εξ Υιών, κατεκυρίευεν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμειός σου, εν της λαμπρός της αγίων σου. Γαστρός προσφόρου γέννησαν σε, όμως η Κύριος κι ού μεταμελεκτήσετε. Σε αιρέσεις των αιών κατά εντάξει Μελχισεδέκ. Κύριος εκ δεξιός σου συνέθλα σε εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς. Κρινήν της έθνες και πληρώσει πτώματα, συνθλά σε κεφαλά σε πηγής πολλών. Εχημάρουν εδώ πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλή. Ξομολογήσω αμέσως, Κύριε, εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα, Κύριο, εξελτημένα, εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια του έργων αυτού, και δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Νίαν επίησα των θαυμασίων αυτού, ελεήμων και χτύρμων ο Κύριος. Τροφήν έδω και εν τις φουγουμένες αυτών, νησφίσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργων αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού, του δούνει αυτής κληρονομία εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, πιστέ πάσε εν το λέει αυτού. Εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος, πεποιημένε εν αληθεία και ευθύρητη. Λύτρωση να πέστειλε το λαόν αυτού, εν ετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης θέα αγαθή πάση της ποιούσιν αυτήν, η ένεσης αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων, εν τις εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν τρέπο αυτού, και δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εσκόντι φως εις ευθέσιν, ελέημον και κτήρμον και δίκαιος. Χριστός ανήρων κτήρμον και χυχρών, οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση. Ότι στον αιώνα ούσα λευθήσετε, εις μνημόσιον αιώνιον έστε δίκαιος. Απακοής πονηράς φοβηθήσετε, ετοίμη καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήριχτη καρδία αυτού ουμή φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισιν έδω και της πένεσιν, δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Προκέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη, αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε, τους οδόντες αυτού βρίξτε και τακίσετε, επιθύμια αμαρτωλού απολύτε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν είτε παιδες Κύριο, εν είτε το όνομα Κυρίου, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον ίν και ως το αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών εν ετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνε ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Ίσως Κύριος ο Θεός ημών, εν ψηλής κατοικών και ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο γύρων από γης πτωχών και από κοπρίας εν υψών πένιτα, του καθίσε αυτών μεταρχόντων, μεταρχόντων λαού αυτού. Ο κατοικίζων στην ενίκο, μητέρα επιτέχνηθε φρενωμένη. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου. Εγεννήθη Ιουδαία Αγίας με αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφει στο πίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως ικροί και βουνή ως αρνία προβάτων. Θύσιε στην θάλασσα ότι έφυγε, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφει στο πίσω. Τα όρια ότι σκυρτήσατε ως ικροί και βουνή ως αρνία προβάτων. Ο προσώπου Κύριος εσαλεύθη γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαν ως την πέτρα της λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη μην Κύριε, μη μην, αλλά το όνομα σου δώσ' δόξαν, επί το ελέη σου και τα αληθεία σου. Μήποτε είπωση τα έθνη, πού εσύ είναι ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν του ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέληση ενεποίησε. Τα είδωλα των εθνών αργύρων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και κόψονται, ότα έχουσι και ακούσονται, δύνας έχουσι και ο σφανθίσονται, χείρας έχουσι και ο ψηλαθίσουσιν, πόδας έχουσι και ο περιπατήσουσιν, ου φωνήσουσιν το λάριν γι' αυτόν. Όμοι αυτοίς γέννητο επιούντες αυτά και πάνθη υπεπιθώτες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ήλθε στην επικύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οίκος Αρών ήλθε στην επικύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλθε στην επικύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησιν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς με των μεγάλων. Προστή Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους Υιούς ημών. Ευλογημένη εμείς το Κύριο, το ποιήσατε των ουρανών και την γη. Ο ουρανός του ουρανού το Κύριο, ότι δεν γίνε εδώ και της ίσης των ανθρώπων. Ούχι νεκροί ενέσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες καταβαίνοντες εις άδου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσουμε τον Κύριον, από του νυν και ως του αιώνος. Ηγάπησα ότι σ' ακούσετε Κύριος εις φωνής εις δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτό εμεί και εν τες ημέρες μου επικαλέσουμε. Περιέσχομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνη άδου ευρωσάνε, θλίψην και οδύνη εύρων και το όνομα Κύριο επικαλεσάμιν, ο Κύριε ρίσε την ψυχή μου. Ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσονταν είπε ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευεργέτησέ σε. Ότι εξήλατε την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από λυσθήματος. Ευαρεστήσω ενώπιν Κύριον χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρέ και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίσης αδειολάλησε, εγώ δεν ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δεν επανεξτάσει μου πάσα άνθρωπος ψεύτης. Τι αν τα αποδώσω, δε Κύριο, περί πάντων, όναν τα παίδω και εμή. Ποτηρίων σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριο επεκαλέσομαι. Θα σε ευχάζομαι το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός σου λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου αθάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και ως εις παιδίσκη σου. Διέριξε τους θεσμούς μου. Συ θύσον θυσίαν ενέσιος και εν ονόματι Κύριο επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζομαι το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλέσικο Κύριο εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Εν είτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντα σε λαοί. Ότι κρατιώθη το έλεος αυτού εφημάς και αλήθεια του Κύριου μέρη στον αιώνα. Ξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το δέικος Ισραήλ, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το δέικος Αρών, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το σαν διπάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμε των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμόν. Κύριος ημί βοηθός και ο φοβηθήσομαι, τι ποιήσει είμαι άνθρωπος. Κύριος ημί βοηθός και εγώ απόψομαι τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον, υπεπιθένε επάνθρωπο. Αγαθόν ελπίζει επί Κύριον ή ελπίζει επάρχουση. Πάντα τα έθνη εκυκλωσάν με και το όνομα του Κύριου μηνάμιν αυτούς. Κυκλώσαντε εκυκλωσάν με και το όνομα του Κύριου μηνάμιν αυτούς. Εκύκλωσαν με ως ημέλες οι Κυρίων και ξεκάφθησαν ως πήρε να κάνθες και το όνομα του Κύριου μηνάμιν αυτούς. Ως θύσανε τράπη του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και γένετό μου η σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κύριου επίσης εν δύναμην, δεξιά Κύριου ύψωσέ με. Δεξιά Κύριου επίσης εν δύναμην. Ούκα παθανούμε, αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτου παρεδοκέμε. Ανοίξετε με πύλας δικαιοσύνης, εισελθόν εν αυτές εξομολογήσουμε το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου δίκαιη εισελεύσονται εν αυτή. Ξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου γεννούμε σωτηρίαν. Λίθον ον απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήνου γωνίας. Κυρίου έγινε το αύτη και εσύ θαυμαστή εν οφθαλμή ημών. Αύτη η μέρα είναι πίσεν ο Κύριος, βαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριος όσον δει, ο Κύριε βόδωσον δει, ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξί του Κυρίου. Θεός Κύριος και πέφανεν μη, θυσίσαστε εορτήν εις πικάζουσιν ως τον κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εσύ και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εσύ και υψώσωσε. Ξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και γεννούμε σωτηρίαν. Ξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ.

0: ο πάντας ο Θεός οικονομίστας δόξας ει.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάρια μου μην οδό υπορευόμενη εν ώμου Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Που καρι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού εκπορεύθησαν. Σι ενε τήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν οι οδοί μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή ισχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν εκθήκη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνω με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω.

Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέθη, νόσεμι παντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδουλεσχίσω και κατανοήσω τα σωτού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, μου και επιλύσω με το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψα πενούτας εντολάς σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περιέλαπε μόνιδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και καρεκάθησαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιώμασή σου. Και γαρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα σου δούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου συνέτησών με και δουλεσχίσουν τη σταυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από εκηδείας, βεβαίωσον μεν τη λόγη σου. Οδών αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδών αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου κεπελαθούμιν. Εκολύθην της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδών εντουλών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνουν την καρδία μου στα μαρτυριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μύτη η ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσουν με. Χτίσουν το δούλου σου το λόγιο σου εις των πόβων σου. Περίελε των δυσμών μου ανυπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλθει επ' εμέ το έλαιό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγο σου, και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλυπησα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πορευόμενε πλατισμότητας εντολά σου εξεζήτησα, και ελάβουν εν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκες χεινόμην, και μελέτουν εν τις εντολές σου ασυγάπησας φόδρα, και ήρατας χείρασουν προς τα εντολά σου ασυγάπησα, και ειδωλέσκουν εν της δικαιώμασή σου. Νίσθηκε το λόγο σου το δούλο σου, όν επίπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε να επιταπεινώσει μου, ότι το λόγιο όν σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίσθην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αυτή μία κατέσχημε από μαρτωλών, των εγκαταλειπανών

Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμον σου, εδέηθεν του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιόν σου, διαλογισάμεν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ο καταράκτην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου καπελαθώμην. Μεσονύκτων εξηγυρώμην, του εξομολογήστε ήδη τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίσης μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με, ότι τα εντολές σου επίστευσα. Πρώτη με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, διά του το λογιόν σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και την Χριστότητή σου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικαίη περιφάνεια, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα, αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος σου στόματός σου, υπέρ χιλιάδας λυσίου και αρχηρίου. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσουν με τα σαντολά σου. Οι φοβόμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί του έλεος σου, του παρακαλέσα με κατά το λόγιόν σου το δούλου σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμή σου και ζήσου με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανοι, ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσουν τις εντολές σου. Επιστρεψά του σαν μη φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου άμμος εν της δικαιώμασή σου, όπως σαν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτηριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι γεννήθην ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθούμην. Πόσης είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίσης με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Φύγεις αντόμη παράνομη αδολεσχίας, έλογος ο νόμος σου, Κύριε. Πάση εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη. Εγώ δε εγώ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσουν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διεμένει εν του ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμβατα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολώμην

υπέρ Μακαρίας Μνήμης και αιωνίων απαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων του νόσου, των Μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Χριστόδουλου Αρχιερέως Ανθήμου Ιακώβου Θεοφάνου Ζαχαρίου Ναθαναήλ Δαμιανού Χριστοφόρου Θεοκλήτου Γαβρίλη Δανίλ, Νεοφύτου Γαβρίλη Άσυπων Ιερομονάχων Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Ευθυμίου Μονάχου Προσκυνητού Θεοδούλης Μοναχής Καθηγουμένης Ιλαρίας Επραξίας Χριστοφόρας Ξένης των Μοναχών, Αλλιώπης Πρεσβυτέρας Αυγουστίνου και Στεφάνου των Ιερομονάχων Ιωσήφ Μοναχού Κυριακής Μοναχής Μαρίνου Ιερέως Θεοδόρας Πρεσβυτέρας Στυλιανού και Στεφάνου των Πρεσβυτέρων Μιχαήλ του Σωστόμου, Χρυσοβαλάντη Δεσποινής Βλασίου Νικολάου Αρτέμιδος Ιωάννου Θεοδόρας, Ευαγγελίας Μινά Ελένη Στεφάνου Ελένης Εμμανουήλ, Ελένης Βαρσαμής Ελένης Ξανθής Φωτίου Βαρβάρας Βασιλικής, Μιχαήλ Μιχαήλ Παντελεήμονος Σταματίου Δήμητρας Μαρίας Μιχτιάδου Θεοδόρου Γαβρίλη Δήμητρας Εμμανουήλ, Ευγενίας Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Βαΐας, Βασιλείου Ευγενίας Βασιλείου Αθανασίου Μιχαήλ Καλλιόπης Κωνσταντίνου, Γεωργίου Θεοδόρας Αθανασίου Δημητρίου Δημητρίου Ιωάννου Παύλου Αποστόλου, Γεωργίου Ελένης Βασιλείου Ανθούλας Χαραλάμπου Βασιλικής Σταύρου, Αθανασίου Αποστόλου Ελένης Ευθροσύνης Βασιλείου Κωνσταντίνου Αναστασίου Όλγας, Δημητρίου Δεσποίνης Γεωργίου Αποστόλου Ουρανίας Δημητρίου Γεωργίου Βασιλικής Παγώνας Σοφίας, Ιωάννου Νικολάου Ευρυπίδου Βαϊβιέδης, Ανδρέου Γεωργίου Δήμητας, Τριανταφύλου Χρυσούλας, Ευαγγέλου Πρεσβυτέρου, Γαρυφαλιάς Πρεσβυτέρας, Νικολάου Στεργίου, Μαρίας Βασιλείου Θεοδόρου, Ελένης Όλγας Ελένης, Ανθούλας Μαρίας, Ανθούλας Φωτεινής, Αντωνίας Αθηνάς, Νικολάου Αθηνάς, Αθανασίου Αθηνάς, Νεοφύτου Δημητρίου, Νικολάου Φιλοθέης Δημητρίου, Ελένης Χρήστου Ολυμπίας Γεωργίου, Ταξιαρχούλας Χρήστου Παναγιώτου Παράσου, Ταμάμας Παναγιώτου Μαρικός, Φιλίτσας Χρήστου Βασιλείου Ευγενίας Λαζάρου Δημητρίου Νικολάου Χρήστου, Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Νικολάου Άννης, Εμιλίανου Ιερομονάχου, Εφραίμ Ιερομονάχου των Καθηγουμένων, Ευσταθή Ιερομονάχου, Διονυσίου, Διονυσίου Μοναχού, Σίμωνος Μοναχού, Ευθυμίου Χρήστου Κωνσταντίνου Μαρίας Νικολάου Νικολάου Νικολάου Τηλεμάχου Μαρίας Σοφίας Πρεσβυτέρας Αλεξάνδρας Πρεσβυτέρας Μιχαήλ Πρωτοψάλτου και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών βασιλέων πατριαρχών αρχιερέων ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακών μοναχών μοναζουσών και πάντων των προπατώρων πάπων προπάπων γονέων προγονέων αδελφών και συγγενών των αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης, των εν γη, των εν θαλάσσι, των εν ερήμης και όρηση και σπηλαίης και εμπανή τόπο τηλειοθέντων, των απαρχής και μέχρι των εσχάτων, όν συ Κύριε γινώσκης τα ονόματα και υπέρ του συγχωρείς μηνέας της πάμπλη μέλημα.

0: Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των εαυτών αμαρτιών παρά Χριστό του Αθανάτου Βασιλή και Θεό ημών ετη σώμεθα. Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός μου καθάδο και πάση αρκώ σου τον θάνατο καταπατήσει, τον διάβολο καταργήσει και ζωή του κόσμου σου δωρισάμενο. Αυτό και η ανάπαυση των σπιχάστων και κειμένων δούλων σου, των μακαρίων και ήδημων κτητόρων τη Αγία Μονή Ταύτη και όντων των μεταμνημονεύσεων, και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μοναχών, μοναζουσών και πάντων προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, προγονέων, αδελφών και συγγενών, των αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης, των εν γη, των εν θαλάσσι, των ανερήμης και όρης και σπηλαίης, και εμπαντή τόπο τελειοθέντων, των απαρχής και μέχρι των εσχάτων, όντις η Κύριε γινώσκει στα ονόματα, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο πλουερό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέντρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρμαρο παρά αυτόν πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανύω ανατό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησου. Ότι ουκ έστειν άνθρωπο, ω ζήσετε γι' ουκ αμαρτήσει, σιγαρ μόνο εκτό αμαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση, το μνημονευέ των δουλών σου Χριστέο Θεό ημών, και εσύ την δόξα μου να πέμπομεν σε το ανάρκο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώση μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμεινα να μαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατή εντολή σου σφόδρα, όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν, υπέρ τους εχθρούς με σώπησας με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντας με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδες μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ νομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λαρική μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, διά του το εμίσησα πάσανο των αδικίας. Λίχνος της ποσή μου, νόμος σου και φως της τρίφης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξώνουνε. Η ψυχή μου της χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθούμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδα μου και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Κληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμψη. Παρανόμους εμίσα το δαινόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτων μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλεινά τα παιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσον με. Και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσου με και μελετήσον της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας, τους αποσατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον του ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας σε λογισάνιν πάντα τους αμαρτωλούς της γης, διά του το ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρτων κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμη τις αδικούς είμαι. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη συκοφατισά του σαν μη υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον στο σωτήριον σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσου με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου, υπέρ χρυσίων και το πάσιον. Δια τούτο προσπάσας τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτίει και συνετείνει πίους. Το στόμα μου είναι ξακύλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου ευεπόθουν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατέφθυναν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά του με πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σαντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέβησαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση, Κύριε, και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξε με ο ζήλο σου, ότι επελάθητο το λόγο σου, εχθροί μου. Πεπειρωμένων το λογιών σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο, τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκαια εμπροσάν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εγέγραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εγέγραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν ωρία και εγέγραξα, εις τους λόγους σου επίπησα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όφθρον και μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύσισε, Κύριε, και πάσε οδείς σου αλήθεια. Καταρχάς έχουν εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσω με, μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Ήκτυρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσω με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με, εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα, είδω να συνετούντας και εξαιτικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδω ότι τα σαντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με, αρχή των λόγων σου αλήθεια. Και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν, και από τον λόγο σου επιλίασαν η καρδία μου. Αγκαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην, το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου, και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου, και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα σεντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο δήμο αντίον σου, Κύριε. Έγκυσα του ιδέησίου σου μενοποιών σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθε το αξιώμα μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξε το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ρίτησα μην. Επεπόθησα το σωτηριόν σου.

Θεού, των μακαρίων και ήρημων κυτώρων της Αγίας Μονιστάφης, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Ανθίμου Ιακώβου Θεοφάνου Ζαχαρίου Ναθαναή, Δαμιανού Χριστοφόρου Θεοκλήτου Γαβρίλη Δανίλη, Νεοφύτου και Γαβρίλη Άσαφων Ιερομονάχων, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Ευθυμίου Μοναχού Προσκυνητού, Θεοδούλης Μοναχής Κατηγουμένης, Ιλαρίας Επραξίας Χριστοφόρας Ξένης των Μοναχών, Αλλιώβης Πρεσβυτέρας, Αυγουστίνου Στεφάνου των Ιερομονάχων, Ιωσήφ Μοναχού Κυριακής Μοναχής, Μαρίνου Πρεσβυτέρου, Θεοδόρας Πρεσβυτέρας, Τηλιανού και Στεφάνου των Πρεσβυτέρων, Μιχαήλ, Χρυσοστόμου, Χρυσοβαλάντη, Δεσπίνης, Βλασίου, Νικολάου, Αρτέμιδος, Ιωάννου, Θεοδόρας, Ευαγγελίας, Μινά, Ελένη, Στεφάνου, Ελένη, Εμμανουήλ, Ελένης, Βαρσαμής, Ελένης, Ξανθής, Φωτίου, Βαρβάρα, Βασιλικής, Μιχαήλ, Μιχαήλ, Παντελεήμονος, Σταματίου, Δήμητρας, Μαρίας, Μητιάδου, Θεοδόρου, Γαβρίλη, Δήμητρας, Εμμανουήλ, Ευγενίας, Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου, Βαΐα, Βασιλείου, Ευγενίας, Βασιλείου, Αθανασίου, Μιχαήλ, Αλλιώβης Κωνσταντίνου, Γεωργίου, Θεοδόρας, Αθανασίου, Δημητρίου, Δημητρίου, Ιωάννου, Παύλου, Αποστόλου, Γεωργίου, Ελένης, Βασιλείου, Ανθούλας, Χαραλάμπους, Βασιλικής, Σταύρου, Αθανασίου, Αποστόλου, Ελένης, Εφροσύνης, Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Αναστασίου, Όλγας, Δημητρίου, Δεσποίνης, Γεωργίου, Αποστόλου, Ουρανίας, Δημητρίου, Γεωργίου, Βασιλικής, Παγώνας, Σοφίας, Ιωάννου, Νικολάου, Ευρυπίου, Βαΐου, Ειρήνης, Ανδρέου, Γεωργίου, Δήμητρας, Τριανταφύλου Χρυσούλας, Ευαγγέλου Πρεσβυτέρου, Γαρυφαλιάς Πρεσβυτέρας, Νικολάου Στεργίου Μαρίας Βασιλείου Θεοδόρου Ελένης, Όλγας Ελένης, Ανθούλας Μαρίας, Ανθούλας, Φωτεινής Αντωνίας Αθηνάς, Νικολάου Αθηνάς Αθανασίου Αθηνάς Νεοφύτου Δημητρίου, Φιλίτσας Χρήστου Βασιλείου Ευγενίας Λαζάρου Δημητρίου, Νικολάου Χρήστου Αλεξάνδρας Θεοκλήτου, Νικολάου Άνης, Νικολάου Φιλοθέης Δημητρίου Ελένης Χρήστου Ολυμπίας, Γεωργίου Ταξιαρχούλας Χρήστου Παναγιώτου Παράσου, Ταμάνας Παναγιώτου Μαρηγός, Εμιλιανού Ιερομονάχου Καθηγουμένου, Εφραίμ Ιερομονάχου Καθηγουμένου, Ευσταθείου Ιερομονάχου Χαριλάου Πρεσβυτέρου, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Στεφάνου Πρεσβυτέρου, Διονυσίου Μοναχού, Σίμωνος Μοναχού, Σοφίας Πρεσβυτέρας, Αλεξάνδρας Πρεσβυτέρας, Ευθυμίου Μιχαήλ Πρωτοψάλτου, Φωτίου Αναστασίας Αλίκης, Εκατερίνης Γρηγορίου, Βασιλείου Μάρτας Γεωργίου Στυλιανής Δημητρίου Χρήστου Μαρίας Κωνσταντίνου Χρυσάνθης Νικολάου Βασιλικής Γεωργίου Νικολάου Αποστόλου Ηλίου Ελένης Αντωνίας Δήμητρας Νικολάου Δήμητρας Φωτίου Τηλεμάχου Μαρίας Ηλίου Αθανασίου Ιωάννας Παναγιώτας και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μοναχών, μοναζουσών και πάντων των προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, προγονέων, αδελφών και συγγενών, των αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης, των εν γη, των εν θαλάσσι, των εν ερήμης και όρεση και σπηλαίης και εμπανητόπου τελειοθέντων, των απαρχής και μέχρι των εσχάτων, σε Κύριε γινώσκης τα ονόματα και υπέρ του

0: Βασιλεί και Θεό ημών, ετησόμεθα.
1: Κύριε,
0: δεηθούμεθα. Ο Θεός των Θεμάτων και πάση αρχός σου των θάντων μεταπατήσεις των διάβολων καταργήσεις και ζωήν των κόσμων σου δωρείς άμενος. Αυτός Κύριε ανάβασον των ψυχάστων και κοιμημένων δουλούς σου, των μακαρίων και ειδικών κυτώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και όντα ονόματα εμνημονεύσαν και πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μοναχών, μοναζουσών και πάντων προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, προγονέων, αδελφών και συγγενών, των αποπεράτων, αφεράτων της Οικουμένης, των εν γη, των εν θαλάσσι, των εν ρήμης και ώρες και σπηλαίης, και παντιτό από θηλιοθέντων, των απαρχής και μέχρι των εσχάτων, όνση Κύριε γινώσκηστα ονόματα, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλουερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύν λύπη στεναγμός. Πάνω μάρτυμα του παραυτών πραχθένει, λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε και ούκ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η Ανάσταση στη ζωή και η μακαρή ανάπαυση των μνημονευθέντων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιώσει κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός, σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι, ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου, ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα, στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς με, ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήνη, να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεφαν το προσωπόν σου από των αμαρτιών,

0: δυναμή, σε γαλέκο ελπίδα ο μούρος σου.
1: Χριστός μου δύναμη, Θεός και Κύριος, εισε τη εκκλησία θεοπρεπώς με έλπη ανακράζουσα, εκ διανοίας καθαράς εν Κυρίω εορτάζουσα. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, φθοράς απρόσδεκτον την φύσην έχοντες, ηθιότατη νόε σου των σεπτών θρόνων περιέπουσιν, Αθανασίας επί γην κληροσάμενη φιλάνθρωπε, υπό του Πνεύματος αγιαζόμενη των αγγέλων η δήμη προς το κακόν μένουσιν ακίνητη, τες προς το πρώτον αγαθόν αναβάσεση θεούμενη. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, κατάρα λέλη θέη της προμήτωρος, δια σου Θεομήτωρ, σίγαρη μην άχραντε πανάμωμε, της ευλογίας την πηγή την αένων εκείσας. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσοντας ψυχάς των δούλων σου. Ποιμένων δέσποτα εν τόπο χλώη σωτήρ, και μετάγων εφίδωρ πάντας πιστούς, το της αναπαύσεως μη αποπέμψεις της εκεί εφροσύνης του σικέτα σου. Εψυχή αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται, αγγέλων τάγμασιν αυτός κατάταξον, μοναστών σου χωρίας ιεραρχών λειτουργών απάντων σου, σίγαρα ανέφεντο ψυχάς συν τη σώμα συν φιλάνθρωπε, μακάριους εξελέξω και προσελάβω Κύριε. Συ μόνος έγνοκας ως πάντων Κύριος, τα σθανάτω εφόδους μέτρα ζωής και το πέρας πάντων βρωτών, διό ικτήρισον καινήν τους σους δούλους υπεράγαθε, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Αγίων Άγιων Θεών κοίσασα, Παναγία Παρθένε, θείες θητές, τούτων νυν δυσόπισον σκηνές Αγίων εν τρυφή, κατατάξε ους μετέστησεν. Το θείο φέγγι σου αγαθέτα στον ορθριζόντων σι ψυχάς, πόθο κατάβδασον δέουμε, σε ιδένε λόγια Θεού των όντως Θεών, εξόφου των πτεσμάτων ανακαλούμενων. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, επί του θρόνου των χερουβίμ βλέπων ο προφήτησε παντεπόπτα των κτίστην και Κύριων, επιβεβικότα δια συμβόλων την σύν μοιείται δεσποτείαν και κυριότητα. Τες μυριάσιν ο Δανιήλ και τες χιλιάσι των αγγέλων κυκλουμένους η δέσποτα βλέπων ηνωμένην την των ανθρώπων μορφήν, το κράτος σου της δόξης με μισταγώγητε, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ωραίος Κάλλιος ως Υιός παρά τους Υιούς των γηγενών, όφθη πανήμητε δέσποινα, λόγος γάρ υπάρχει το επί πάντων Θεού, ή και φύσιν ανθρώπου εξού ανέλαβε. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσοντας ψυχάς των δούλων σου. Ιδού μαρτύρων θείοι χωρί τάξεις αποστόλων προφητών και των δικαίων συστήματα, σώτερ σε υμνούντες κατοικετεύουση του σώσε ους περ κόσμου πάντας προσήλυφας, εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται, στεράσους άλπιγκος τη φωνή, όταν εξανοίγονται τάφοι νεκρών και γη τρέμει φρύτουσα, τότε συν προβάτης εκ δεξιών σου Χριστέ κατάταξον τους δούλους, ους μετέστησας. Μακάριους εξελέξω και προσελάβω Κύριε, ανδρών τα στήφη συν γυναιξή, παιδων γυρεών ομού, πενήτων δούλων πλουσίονται, τον πιστός εντεύθεν μετατεθέντων προσέ, ανάπαυσον και σώσον ως ευδιάλακτος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σε πάντες άχραντε βοηθών ζώντες και θανώντες ευσεβώς, φιλέ και γλώσσε και κτήμεθα, όθεν της εκείς ετυχήν ανέσεως, ετούμεθα πρεσβείες σου, τες προς Κύριον. Του βίου την θάλασσαν υψουμένην καθρών, των πειρασμών το κλείδωνη, το ευδίο λιμένη σου προσδραμών βόση, ανάγαγε εκθοράς την ζωή μου πολυέλεε. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, νοός καθαρότητη καταβαίνοντας ορών ο Ιακώβεν κλίμακι τους αγγέλους σου δέσποτα τη λαυγός, την συν εδιδάσκετο εν σαρκή παρουσίαν προδηλότατα. Νοήσας την ένθεον των αγγέλων και φεδράν παρεμβολήν ηγάλετο ο θεράπων σου δέσποτα Ισραήλ, ευρύθμος χορεύουσα και την άρητον δόξαν περιέπουσαν. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, ωραίων υπέρτερων αιωνίων αληθώς, αγγελικών δυνάμεων ανεδείχθη το όρος το εμφανές σίγαστη, χωρίσασα της θεότητος, έγλυν κόρη δέσποινα. Πρεσβείας των μαρτύρων σου, Χριστέ ο Θεός, ανάπαυστον τας ψυχάς των δούλων σου. Η λάστητη δέσποτα, παρακλήθητη σωτήρ, και δείξον σου το έλεος, δείξον σπλάχνα και σώσον ως αγαθός της γης πάσης άπαντας, ους προσέμε τη γάβου ως φιλάνθρωπος. Εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυληστήσονται, να μάτων εν κλείσμασι και εν ρήθρις ποταμών και τους εξέχνης θνίξαντας, τους εν νάπες και ώρες οικαιοπές, των βίων τελέσαντας μη παρήδεις ως μόνος ευδιάλακτος. Μακάριους εξελέξω και προσελάβω, Κύριε, ο βλέπων ως Κύριος εν θαλάσσι και εν γη, τους εν αβρύλο θνίξαντας, τις πολέμεις και μάχες και εν πληγές δεινός τελευτισάντων, πάντας ίκτυρον σώτερ ως φιλάνθρωπος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπάναγνος δέσποινα η τεχούσα της βρωτής, των κυβερνήτην Κύριων, των παθών μου, των άστατων και δεινών κατεύνωσον τάραχων, και γαλήνην παράσκου την καρδία.

Αυτός μόνος υπάρχει σαν θάνατος, ο ποιήσας και πλάσας των άνθρωπων, οι βρωτοί ουν εκγείς διεπλάστημεν και εις γην την αυτήν πορευόμεθα, καθώς εκέλευσας ο πλάσας με και υπόν μη, ότι γη και εις γην απελεύσει, όπου πάντες βρωτοί πορευσόμεθα,

Οι Άγιοι Ρωμανός και Τελέτιος ξηφιτελιούνται, Ρώμη Ρωμανός συπνέων τελετίο, οίκη μεταυτού συντελεστήν εξήφη. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ευσέβιος Ρωμανός και Μελέτιος, Χαράλαμπος Χριστίνα και πλήθος εταίρων μαρτύρων, πυρί τελειούνται εν νοικομηδία. Ζήλου πυρί φλεφθέντες αθλητών πλήθος, ηλιγκιός συνουδαμός προς πυρ φλέγων. Ο Άγιος Μάρτης

0: προαναπαυσαμένων ψυχάς κατάταξον δέσποι ποταν Χριστέ, εν τες των δικαίων σου σκηνές και ελέησον ημάς, ως μόνος αθάνατος αμήν.
1: Δροσοβόλων με την κάμινον ηρθάσα το άγγελος της οσίης πεσή, τους χαλδαίους δε κατέφλεγον πρόσταγμα Θεού, τον τύρανον έπισε βουάν, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών. Άγιοι αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ωραιότητη φεδρίνεστε Πανάγιοι, οι άγγελοι του Παντοκράτορος, πλησιάζονται στη αφρά στο δόξη του Χριστού και πόθο κραυγάζονται σαΐ, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών. Νοερός περισσέ δέσποτα στρεφόμενοι, άγγελοι την ακατάληπτον φωτοφανίαν, αηδίως δέχονται την σύν, υμνούντες και λέγονται σαΐ, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, μετά σου ευλογημένη ο σώματος, Κύριος έφυο Γαβριήλ, την καταφθαρίσαν γάραν απλά σε φύσιν βουληθείς, την μήτρα σου όκησεν αγνή, ευλογημένη Θεόν σαρκή και ίσασαν. Πρεσβείες των μαρτύρων σου, Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου. Συναγγέλης επί θρόνου σώτερ δόξη σου, όταν ελεύσει κρίνε την γήνη, ψυχάς δούλων σου, της εις πλήσων θείας χαρμονής, του ψάλι να παύστος και βοάν, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών. Εν σπαράγ... εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται. Εν σπαράγμαση θυρών Χριστέ τους κνήξαντας, και σου συχθείς εμέλησεν. Ους κατέχωσες εις σεισμός και βόφλος και κρυμνός, τους πάντας ελέησον σωτήρ και δισεκήθεν απειλής ρίσε ως έσπλαχνος. Μακάριους εξελέξω και προσελάβω Κύριε, ξύφη μάχαιρα και πύρ, δεινών επίτασης και λίθων η κατάλυσης, ους συνάλλωσες οι ληστές, λιμώστε και λιμώστη σήμε τουσία και χαρά, σώσον ημίν σε ευσεβόστον των Πατέρων Θεών. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, μόνη πέφυκα σαγνή του κόσμου γέφυρα, μετάγουσα βρωτούς προς Θεόν, τους των δύο νουν, τη προσέ ελπίδη και στοργή, τελέσαντας μήτερ του Θεού, πάσης ανάγκης και φθοράς σώζε πρεσβείες σου. Εκφλογός της οσίης βρώσεν επίγασας και δικαίου θυσίαν είδατη έφλεξας, άπαντα γαρδράς Χριστέ μόνο το βούλεστε, σε υπεριψούμενης πάντας του αιώνας. Άγιοι αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Ελισέων ως πάλε σου τον θεράποντα, στρατιές σας σωμάτης περιετύχησας, ούτω δίκαινην Χριστέ την εκκλησίαν σου, σε υπεριψούσαν εις πάντας τους αιώνας. Λυτρωθήν επτεσμάτων καθηκετεύσετε αρχιστράτη γηθοί, ως παριστάμενοι θρόνο το φρικτό, τους εμπόθω δοξάζοντας και υπεριψούντας Χριστόν εις τους αιώνας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ως μητρή και παρθένο χαίρεση κράζομεν, Γαβρίλησιν το Θείο Θεό μακάριστε, λόγον γαριμήν Θεού σαρκή γεγένικας, όν υπεριψούμενης πάντας του αιώνας. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου, άπαντας δέσποτα βρωτούς, παντίου τάγματος, ους μετέστησα σωτήρ, πιστούς σου βασιλείς και άρχοντας, εθνάρχας γης και κριτάς, λάοντε και φιλών τους προστάτας, ελέησον νυκτήρμων και ανάπαυσον μόνος, όπως σε υμνόμενης πάντας τους αιώνας. Εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται, ρίσε πυρός του φοβερού, δούλους φιλάνθρωπε εκκλησία σου σεπτής, και σώσον μοναστών συστήματα ιερωμένων πληθύν, χωρίας λειτουργών σου εν Θεών και πάντας της εκεί σε καταξίωσον δόξης, όπως σε υμνόμενης πάντας τους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον, σώσον ο Δέσποτα Χριστέ, σώσον ελέησον και ανάπαυσον ψυχάς, λαού σου τους πιστός τελέσαντας, τρόμο παντή την ζωήν, εν τόπο και εν χώρα παντία, και ρίσε της γέννης και πικρίας βασάνων, όπως σε υμνόμενης πάντας τους αιώνας, και νυν και αήκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Έλυσας μόνη την αράν παρθένε άχραδε, την τη σέβας αληθώς, ζωήν δε της εν γη επίγασας, δυο πρεσβείες θεσές του βίου του προσκέρου λιθέντας, ζωής της αιωνίου καταξίωσον πάντας,

δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επειδή εις ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου τι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου της ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνον το έλαιό σου της γινώσεως.

Ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθάπηρη πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δεξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλειν το όνομα της σου ύψιστε το αναγκαίγειν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσχη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα σε χωρίσοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιάσε της ασθενείας ημών, είναι και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθετώ η βασιλεία σου, γεννηθείτε το

Αλεξανδρινό παρασύμω Διος κόρης και καταχθέντες οι Συρακούσες επεμείναμεν ημέρας τρεις, όθεν περιελθόντες κατ'

Συγκαλέστε τον Παύλον του σόντας των Ιουδαίων πρώτους, συνελθόντων δε αυτόν έλεγε προς αυτούς, άνδρες αδελφοί, εγώ δεν εναντίον πείσα στο λαό ή της έθεση της πατρόης, δέσμιος εξ Ιεροσολύμου.

ούτε παραγενόμενος της των αδελφών απήγγειλε ή ελάλησε τι περί σου πονηρούν. Αξιούμεν δε παρά σου ακούσε αφρονείς, περιμέν γάρτησε ρέσεως ταύτης, γνωστόν εστίμην ότι πανταχού αντιλέγεται. Ταξάμενη δε αυτό ημέραν, οίκον προς αυτόν εις την ξενίαν πλοίωνες, εις εξετίθετο διαμαρτυρώμενος στην βασιλεία

Ο άλλη και πολλά έχει σίγουρα στη δομή και σου δεόμεθα αυτά και φιλάνθρωπε όπω επιβλέψει από την δέηση μου καθαρίσει με τα ψυχά και τα σώματα ο παντό μολυσμού σαρκό και πνεύματο. Και εδώ εις μήναν ένοχοι για κατάκριν η παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε Θεό και τη συνεχομένη σημαίνει προκοπή βίου και πίστεω και συνέσεω πνευματική. Δώσε τη πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύου εσύ. Αν ενόχου και ακατακρίτω μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και τη επουρανίου του βασιλεία αξιοθύνε.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθεντα, ομούσον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, των δήμαρχους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή.

ώρα του Ακατάληπτου Αίου ενό Άφτουσον, Σύ και μόνο γεννήσου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο. Σύ εκμειώντας εις πριν ημάς παρήγαγες και παραπλουσιώντας ανέθεσες πάλι. Και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς των ουρανών αμήδικης και την Βασιλείαν στο ευχαρίστω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μόνο γεννήσου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατηξίω σα και αίτηση παριστήκα χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα με τάρση αυτερωτά.

λογική τάφη λατρεία υπέρ των επίστων απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστε τελειωμένων.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

βιβλίο του Ελέου του Ξυχώνη, ήταν από τα πάντα παραλογών. Αυτό δέσπονται ουρανό, θα ανέβει, δεν είναι ψυχού και κλικώντα τα σε αυτόν κεφαλά. Ούγαρα έκανε αρχή και αίμα, διαλέσε το φοβερό Θεό, ήμουν δέσπον το προκείμενο πάση, είναι ζαθόν, ψωμάλισον κάτι νεκάο στην διανθρίαν. Τη πλέον σύμπλεψον του οδοπορού, συνόδευσον του νοσούντα ίεση, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη και εκμυρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει.

Κύριος και ο Πουθρονοδόξης Βασιλείος και Θεής του Αγιά Σημαθών του Πατρίσι και Αθήμινος και Οδυμνά όλα των Συνών και κατά αξίως ον κρατεάος Κύριε μεταδίδουμε το αχράνου σώματός σου και την ιού αίματος και δήμων πανή του λαού. Θεός ελάχιστη με τα μαθαίρα κυρίσουν. Θεός ελάχιστη με τα μαθαίρα κυρίσουν. Θεός ελάχιστη με τα μαθαίρα κυρίσουν. Υψώσου σε ο Θεός μου Βασιλέας μου.

0: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των τεινών λογισμών σου καθίσταμαι. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνης δικαιός σας και Χαναναία ελεής σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενων και απτωμενών σου, ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μέργα του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντος πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ερθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχαντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξιώσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάνσεις με κυλίδρους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπο. Ου φίλη μας ειδώσω καθάφερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Νίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότησε των Αγίων σου πόσες ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισερθήνεις τον νυμφώνα, όχι τόν με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμεως εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείτε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλευε, ου μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος περί των ψυχοσαββάτων και περί των ιερών μνημοσύνων. Οι πιστοί στο Θεό έχουμε πνευματικό, αδελφικό καθήκον να προσευχόμαστε πάντοτε, αλλά όλος ιδιαιτέρως τούτες τις ημέρες που τόσο σοφά θέσπεσε η Αγία Εκκλησία μας για όλους εκείνους που μετέβησαν από την παρούσα πρόσκαιρη ζωή στην αιώνια πατρίδα και ζωή της Βασιλείας του Θεού και προηγήθηκαν στο ταξίδι της αιωνιότητος. Ιδιαίτερα οφείλουμε να προσευχόμαστε για όλους τους συγγενείς, φίλους, ευεργέτες και γνωστούς μας. Η Εκκλησία με τις προσευχές της μας δίδει την ευκαιρία να εκδηλώσουμε την πίστη μας και την αγάπη μας για όλους τους προκοιμηθέντες πατέρας και αδελφούς μας, να ενωθούμε με τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας μας για να παρακαλέσουμε για την ανάπαυση όλων των επελπίδη Αναστάσεως και ζωής αιωνίου μεταστάντων. Εμείς με τις προσευχές μας μπορούμε να ανακουφίσουμε εκείνους που σύμφωνα με τη δικαιωτάτη κρίση του Θεού έχουν ανάγκη. Εάν εμείς βλέπαμε ένα αγαπητό μας πρόσωπο να υποφέρει, δεν θα του δίναμε ό,τι μας ήταν εύκολο να το ανακουφίσουμε. Ας κάνουμε τώρα το ίδιο με τις προσευχές μας για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας. Η Θεία Λειτουργία που καθημερινά τελείται εκ μέρους της στρατευωμένης Εκκλησίας είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα ευεργεσίας. Ότι οι κεκοιμημένοι ευεργετούνται όταν ενώνονται με τον Θεό, προς τον οποίο εύχεται ο Λειτουργός όταν τοποθετεί τα ψυχεία που αντιπροσωπεύουν τις ψυχές τους, λέγοντας «Απόπλυνον, Κύριε, τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων Σου». Η Θεία Λειτουργία είναι όντως το κλειδί που ανοίγει τον Παράδεισο και στρατιές ψυχών εισέρχονται στον τόπο κατά πάυσεως. Είναι η κλίμακα από την οποία και με την οποία οι ψυχές εισέρχονται στην ανάπαυση. Τις προσευχές μας για τους κεκοιμημένους τις απευθύνουμε δια της μεσητείας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού Αυτός εντυγχάνει για μας στο θρόνο του Θεού. Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Στη Θεία Λειτουργία ο Λειτουργός Ιερεύς, όταν μνημονεύει στην προσκομιδή των τιμίων δώρων, ενθυμείται και αναφέρει τα ονόματα των κεκοιμημένων. Εξάγει από το πρόσφορο ένα μικρό ψυχείο, που καταρχήν το τοποθετεί στο Άγιο Δισκάριο, μπροστά στο τεμάχιο του Αγίου Άρτου, που θα αγιαστεί και θα μεταβληθεί σε σώμα Χριστού. Με την ενέργειά του αυτή ο ιερεύς τοποθετεί την ψυχή του μνημονευωμένου ενώπιον του Χριστού, που τον παρακαλεί λέγοντας «Μνήστητη Κύριε του δούλου Σου ή της δούλης Σου». Στο τέλος της μερίδες ζώντων και κεκοιμημένων της ρίπτης το Άγιο Ποτήριο μαζί με τις μερίδες της Θεοτόκου και των Αγίων. Όλοι μαζί τότε ενώνονται. Ζώντες και κεκοιμημένοι. Κατά την εισαγωγή αυτό είναι ουσιαστικά το μνημόσυνο που τελείται στη Θεία Λειτουργία με σκοπό να ενωθούν οι ψυχές των κεκοιμημένων με τον Χριστό. Αυτή είναι η ανάπαυσή τους για την οποία προσευχόμαστε εις την κατάπαυσή Σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι Σου αναπαύονται, ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων Σου. Το δε Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία του Μισχώνη, μόνο ότι την παρούσα μέρα κατ' εξίωσα σε εμάς των πουρανίων και αθάνων των μυστηρίων. Ορθοδόμησον ημών των οδών, στηρίξον ημάς του φόβου του πάντα, φόρησον ημών τη ζωή, ασφάλιση ημών τα διαβήματα ευχές και ηγεσίες εν δόξη Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάνω των Αγίων σου.

όμως ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν ψήφις υπεπιθώντας σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείπιση μάου σου ευκρίνοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου της ιερεύσης της άρχους ημών του στρατό και πατή του λαού σου. Ότι πάσα δώσεις αγάπη και πάνω δόρυματα έλειων άνθρωποι καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων.

ημίς και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών, των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων και αηδημών κτητόρων, της Αγίας Μονής Ταύτης, Χριστοδούλου Αρχιερέως Ανθίμου Ιακώβου Θεοφάνου Ζαχαρίου Ναθαναήλ Δαμιανού Χριστοφόρου Θεοκλήτου Γαβρίλη, Δανίλ Νεοφίτου και Γαβρίλη Άσης των Ιερομονάχων, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Ευθυμίου Μονάχου Προσκυνητού Θεοδούλης Μοναχής Καθηγουμένης, Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Χαλιόπης Πρεσβυτέρας Αυγουστίνου και Στεφάνου των Ιερομονάχων, Ιωσήφ Μονάχου, Κυριακής Μοναχής Μαρινού Ιερέως Θεοδόρας Πρεσβυτέρας, Στυλιάνου και Στεφάνου των Πρεσβυτέρων Μιχαήλ, Χρυσοστόμου, Χρυσοβαλάνη, Δέσποινης Βλασίου, Νικολάου Αρτέμιδος, Ιωάννου Θεοδόρας, Ευαγγελίας Μινά, Ελένη Στεφάνου, Ελένη Εμμανουήλ, Ελένη Βαρσαμή, Ελένη Ξανθή Φωτίου, Βαρβάρα Βασιλική, Μιχαήλ, Μιχαήλ Παντελεήμονο, Σταματίου Δήμητρα Μαρία Μιλτιάδου, Θεοδόρου Γαβρίλου, Δήμητρα Εμμανουήλ Ευγενία, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Βαΐας, Βασιλείου Ευγενία, Βασιλείου Αθανασίου Μιχαήλ,

Βασιλική Σταύρου Αθανασίου Βασιλείου Κωνσταντίνου, Αναστασίου Όργας Δημητρίου Δεσποίνης Γεωργίου, Αποστόλου Ουρανίας Δημητρίου Γεωργίου Βασιλικής Παγώνας, Σοφίας Ιωάννου Νικολάου Ευρυπίδου Βαΐου Ειρήνης, Ανδρέου Γεωργίου Δήμητρας Τριανταφύλου Χρυσούλας, Ευαγγέλου Πρεσβυτέρου Γαριφαλιάς Πρεσβυτέρας Νικολάου Στεργίου Μαρίας, Βασιλείου Θεοδόρου Ελένης, Όλγας Ελένης, Ανθούλας Μαρίας, Ανθούλας Φωτεινής Αντωνίας, Αθηνάς Νικολάου, Αθηνάς Αθανασίου, Αθηνάς Νεοφίλου Δημητρίου, Νικολάου Φιλοθέης Δημητρίου Ελένης Χρήστου, Ολυμπίας Γεωργίου Ταξιαρχούλας Χρήστου, Παναγιώτου Παράσου, Ταμάμας Παναγιώτου Μαρηγός, Δεσποίνης Μοσχάνθης Ευαγγέλου Σοφίας Ιωάννου Σταύρου Ευστέρπης Ουρανίας, Ουρανίας Ουρανίας Πέρδικας Μάχης Χρυσούλας Καλλιόπης Ξενοφόντος, Ηλίου Πρεσβυτέρου Ελένης Κωνσταντίνου Άννης Σταυρούλας Δημητρίου Ιωάννου Νέστορος Αριστίδου, Βασιλείου Μαριάνθης Αφροδίτης Παναγιώτου, Νικολάου Νικολάου Ζήση Χρήστου Αναστασίας Μερσίνης, Μαρίας Χρήστου Σταυρούλας Πανταζή Ειρήνης Ιουλιανής Μαρίας, Αριστοτέλους Βασιλείας Στεφάνου Κωνσταντίνου Αχιλέως Εκατερίνης Μαρίκας Κυριάκου Κωνσταντίνου, Ηλιού Αχιλέως Ευαγγέλου Άννης Εκτιμίου Καλλιόπης Σταύρου Στερεής Διονυσίας Εκατερίνης, Βασιλείου Καραλάμπους Ιωάννου Αγόρος Εκατερίνης, Στεργίου Βασιλική Σιδέρη Μαρία, Μιχαήλ Ζήση, Μιχαήλ Γεωργίου Αποστόλου Ευθυμίου Ευρυδίκη, Ασημίνα Κωνσταντίνου Ελένη Βασιλική Κωνσταντίνου, Βαρβάρα Παναγιώτου Χρήστου Αγνή, Μιχαήλ Ιωάννου Αγλαία, Ιωάννου Ελένη Κρινό Ευαγγέλου, Εκατερίνη Φιλίτσα Χρήστου Βασιλείου Ευγενία Λαζάρου Δημητρίου Νικολάου Χρήστου Αλεξάνδρα Θεοκλήτου και των δούλων του Θεού, Εφροσύνης Αποστόλου Ελένης Νικολάου Άννης Παγώνας και Ευγενίας και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών Βασιλείου.

αδελφών και συγγενών, των από περάτων έως περάτων της οικουμένης, των εν γη, των εν θαλάσσι, των εν ερήμης και όρες και σπηλαίης και εν πανή τόπο τελειοθέντων, των απαρχής και μέχρι των εσχάτων, όνση Κύριε γινώσκης τα ονόματα, και υπέρ τους συγχωρηθήνε αυτής

πας σαρκός τον θάμπον καταπατήσας, τον δε διάβολο καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσαν τας ψυχάς των κεκοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων και ήδημων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων, μοναχών, μοναζουσών και πάντων των προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, προγονέων, αδελφών και συγγενών, των αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης, των εν γη, των εν θαλάσσι, των εν ρήμης και όρεση και σπηλαίης και εμπατητό αποτελειοθέντων, των απαρχής και μέχρι των εσχάτων, όν συ Κύριε γινώσκει στα ονόματα εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρτυμα του παραυτών πραχθέν εν λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε και ούχα αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.

0: Σε θυμάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς της Παναχράμου και Παναμού μου Αγίας Ακτιμητρός, Θεία δυνάμει του Μνημείου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Εφουρανίων Νοερών Αηλών Δυνάμενων Σωμάτων, ηγεσίες του Κυρίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμου κατά τον Αγιώτο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ισακίου, Ιγουμένου της Μονής των Δαλμάτων, του Ομολογητού και Βαρλάμου, και των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αταλίου και Εύκλου Ρωμανού Χριστίνης, Ευσεβίου Μελετίου και Θαραλάμου στον Ενικομιδία, όντι μνήμην επιτελούμεν, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, ούτην θείαν ιερουργίαν

0: Θεός να αναπάρει τους οικημένους.
1: Επάνδεται είχε τις καλείς μετουσίας των σιωπιών μυστικών δαρημάτων, γυμνήσων ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, του παπώσου με των αμαρτωλών, αλλά και νενών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίου σας. Ευχαριστώ σε τιμέ των ανάξων μεταλαβήν, των αχράντων σου και πρωινίων δωρεών κατεξίου σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα, υπαρημών αποθανώντα και αναστάς και χαρισάμενος ημίν, τα φρικτά ταύτα και σοπιάσου μυστήρια, απευεργεσία και αγιασμών των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή, εισίαση ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φιλετόμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Κι ούτε το τι δε βιώ πάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιο κατά της ανάπαυση, ένθεω τον ορταζό τον ήχος ακατάπαυστος και η απέροντος ειδονή των καθαρότων των σωπροσώπωτο Κάρλος Άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφερσο σε φροσύνη των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα η φτύσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσινες φορές σου μεγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράτων και σοπιών σου μυστηρίων. Δέε μόνο σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και την των πτερήγων σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σκάτης μου ανεπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφησεν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς αρφήν μη σάρκας είναι ακουσίως, ο πύρ υπάρχουν και φλέγουν αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστοριέ μου, μάλλον δίλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούσες νεφρούσες καρδίων, πλέξον δεκάνθας των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τας αιγνίας στήριξον οστέης άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώση καφύλωσον φόβο, εσκέπε φρούρητε και φύλατε με, εκπατός έργο και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρε και ρυθμίζε με, κάλυνε συνέτεση και φώτιζε με, δείξον με σών σκήνομα πνεύματος μόνο, και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ο σονίκων εισόδου κοινωνίας, ο σπύρ με φεύγει, πάσχα κούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρος οι πάντες υγειασμένους, τας ταξιαρχίας των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστίσε δε συνάχρα τον αγνήν μητέρα. Όντας λιτάς έσπλεχνε δέξε Χριστέ μου και φωτοσπέδε τους ανέργασε λάτριν. Σίγαρη υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτω ψυχών και λαμπρότης. Και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη εις ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε με ευχαριστή αυτή εις χαράν υγείαν και φροσύνη και εν τη φοβερά και δευτερελεύση σου αξίως όρμα των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες εις Παναχράτους ο Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση και επικαταφυγή παραμυθία του αγαλιαμά μου, ευχαριστώ σε δεξιό σας με τον ανάξιο, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς σου οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποιήσον με το θανατωμένο τη αμαρτία, ή το ελεήμονος Θεού φιλέσπερον γνωσμήτη, ελέησον με και δώσ' κατά άνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσεν τη διανοήμασή μου και ανάπλησεν την τεσσεχμαλωσία των λογισμών μου και αξίωσον μου μέχρι τελευταίας μου αναπνοής να κατακρίτως υποδέχεστε των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών ησίας ψυχής και σώματος και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνή και δοξάζεσαι πάσα στις ημέρες της ζωής μου.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και
2: δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Τριακοστή Μαΐου σήμερα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιησακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων του Ομολογητού, του Αγίου Μάρτυρος Ναταλίου, του Οσίου Βαρλαάμ, των Αγίων Μαρτύρων Ρωμανού και Τελέτιου, του Αγίου Μάρτυρος Εύπλου και του Οσίου Ιακώβου της Γαλλικίας Ρωσίας. Όσιος Ισάκιος Ομολογητής. Πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί τους ανθρώπους για να αποκαλύπτει τη βουλή Του. Ένα τέτοιο όργανο υπήρξε και Όσιος Ισάκιος, ο ιδρυτής της Μονής Δαλμάτων. Καταγόταν από τα μέρη της Συρίας και έζησε όταν αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο αιρετικός Ουάλης. Οι αιρετικοί πέτυχαν με βασιλικό διάταγμα να κλείσουν όλοι οι ναοί των Ορθοδόξων. Τότε η Θεία Πρόνοια φέρνει στην Κωνσταντινούπολη τον Όσιο Ισάκιο. Ελέγχει τον αιρετικό βασιλιά και του λέγει ότι όλεθρος μεγάλος τον περιμένει αν δεν επιστρέψει τους ναούς στους Ορθοδόξους. Για την τόλμη του Άγιος μαστιγώνεται και δέσμιος ρίχνεται σε ένα φαράγγι. Από εκεί τον ελευθέρωσε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και Όσιος με θάρρος εμφανίζεται ενώπιον του βασιλέως που αναχωρεί για πόλεμο και του λέγει «Άνοιξον τους ναούς τους Ορθοδόξους και θα επανέλθεις νικητής από τον πόλεμο. Διαφορετικά, μάθε ότι θα νικηθείς και θα καείς ζωντανούς από τους εχθρούς». Ο βασιλιάς πρόσταξε να συλλάβουν τον Όσιο και να τον φυλάξουν στη φυλακή μέχρι να γυρίσει. Όλα έγιναν όμως όπως προείπε ο Όσιος. Ο Βυζαντινός στρατός νικήθηκε και ο Άλης κάηκε ζωντανός από τους Γότθους. Ο Όσιος Ισάκιος ελευθερώνεται από τον νέο αυτοκράτορα, ο οποίος εξέδωσε διάταγμα να ανοίξουν οι ναοί στους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ο Όσιος Ισάκιος παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ίδρυσε την περίφημη Μονή Δαλμάτων, που αναδείχθηκε σημαντικότατο μοναστικό κέντρο. Ο Όσιος Γέροντας πλέον προαισθάνθηκε ότι έφτασε το τέλος. Τότε εξέλεξε έναν από τους μαθητές του τον Δαλμάτο για ηγούμενο και εκείνος καρτερούσε την ώρα της εκδημίας του. Ο Όσιος ήταν παραδομένος σε οπτασία και προσευχή, σαν να μιλούσε με αγγέλους. Ειρηνικά, σε βαθύτατο γύρας, το έτος 406 παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπίδη.

Λέγω ότι η Πεντηκοστή αισθανόμαστε ότι είναι μεγάλη γιορτή. Και είναι ευλογία, νομίζω, το ότι είσαι στο Άγιον Όρος αυτές τις μέρες. Και ότι φεύγοντας από τον κόσμο, ο κόσμος ξέρετε τι λέει, έχετε όλοι πείραν. Γι' αυτό πολλές φορές βαριέστε στον κόσμο. Και θυμούμαι τον Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, που μου έλεγε μια φορά, μου λέει, αν υπολόγιζε σωστά κανείς το Άγιον Όρος, θα είχαν κλείσει πολλά ψυχιατρία. Και αυτό είναι αλήθεια. Η Πεντηκοστή είναι μεγάλη γιορτή, διότι ακριβώς οι Απόστολοι δέχτηκαν το Πνεύμα του Άγιον, εμπειρίνες γλώσσες, και ακριβώς το Πνεύμα του Άγιον τους οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια. Και ο Θεός τα έκανε έτσι για να φέρεται ότι η Θεία Οικονομία δεν έγινε μόνον ούτε από τον Πατέρα, ούτε μόνον από τον Υιόν, ούτε μόνον από το Άγιο Πνεύμα. Έγινε από τον Τριαδικό Θεόν, ο οποίος είναι μία ουσία, αλλά τρεις υποστάσεις. Γι' αυτό και έλεγα και σε κάποιον ότι ποιες είναι οι ενέργειες του Άγιου Πνεύματος. Οι ενέργειες του Άγιου Πνεύματος τι είναι? Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιος είναι ο καρπός του Άγιου Πνεύματος? Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πραότης, η Χριστότης, η αγαθοσύνη και η εγκράτεια. Εάν κανείς έχει αυτές τις αρετές, απόδειξε ότι έχει Άγιο Πνεύμα. Εάν αυτές οι αρετές δεν υπάρχουν, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Και βλέπετε έξω στον κόσμο, λέει, ας πούμε, παρουσιάζουν τους καλλιτέχνες πνευματικούς ανθρώπους. Παρουσιάζουν τους ακαδημαϊκούς πνευματικούς ανθρώπους. Δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι αυτοί. Μπορεί να είναι μορφωμένοι, να είναι διδάκτορες, να είναι ξέρω εγώ τι είναι, αλλά όχι πνευματικοί. Ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Αυτός που έχει Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτόν ακριβώς και μέσα στην Εκκλησία βλέπετε πόσο αισθητός είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα εμείς είχαμε ένα μοναχό ο οποίος εκοιμήθη τώρα, ένας παντή Γερβάσιος. Αυτός ερχόταν να εξομολογηθεί και του διάβαζα ευχή με το επιτραχύλιο. Και μου λέει, καίγομαι από τη φωτιά της χάριτος, έτσι μου έλεγε πάντοτε. Και αισθανόταν τόση ανακούφιση. Και ακριβώς τι ήταν αυτό το πράγμα που μου έλεγε? Ότι όντως υπήρχε η θερμότηση πνευματική, που ήταν καρπός και αυτός του Άγιου Πνεύματος. Τώρα μου είπανε ότι ένας πολύ απλός άνθρωπος στην Συρία, εκεί που γίνεται και πόλεμος, αυτός ήταν ενάρετος, λαϊκός άνθρωπος και ήταν τιμωθάνατος και ίδρωνε μύρο. Ενώ πρωτού ακόμη να πεθάνε. Και πήγε και ο ίδιος ο Πατριάρχης Αντιοχίας και ο διαπίστωσε ότι όντως ίδρωνε μύρο. Λόγω του ότι είχε ένα ρετίν. Τι είναι αυτό το γεγονός? Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, ο γέροντας ο Ιωσήφας, που μίλησε κάποιος εδώ, το γράφαμε και στο βιβλίο του, από την Αυστραλία. Δεν είχε και λογισμός να γίνει και παπάς. Φεύγοντας του λέει, όταν θα έρθει θα σου φιλούμε το χέρι, του λέει. Σε πάτε σοκ. Και μετά από 5 χρόνια που ήρθε, ήρθε παπάς. Θέλω να πω, δεν το είπε τυχαία. Είχε μέσα του το προορατικό χάρισμα. Άρα λοιπόν, βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν την κατάσταση του ανθρώπου, βλέπουν, ας πούμε, έχουν πρόραση, έχουν προφητεία. Αυτό τι είναι? Είναι καρπός του Άγιου Πνεύματος. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι αποδείξεις της παρουσίας του Άγιου Πνεύματος. Βλέπεις ο Άγιος Νεκτάριος, τον οποίο τον κατηγορούσαν. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε αδιάλειπτον προσευχή. Και πώς αποκτά κανείς αδιάλειπτον προσευχή? Για το Άγιο Πνεύματος. Δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει αδιάλειπτον ευχή στην καρδία του, καρδιακή ευχή, ώστε να μην έχει Άγιο Πνεύμα. Μία

οι μοναχοί οι οποίοι ήταν από την Πελοπόννησο είχε έναν γιατρό ο οποίος ήταν άθειος, αλλά την αγαπούσε πολύ, καρδιολόγος. Την εκείταζε. Και τις αρκετές φορές την κοίταξε, αλλά τις τελευταίες φορές προτού να πεθάνει, είχε την καρδιά της αυτή, έβαζαν τα ακουστικά. Και άκουγε την καρδιακή ευχή που είχε η γερόντισσα αυτή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε». Τα ακουστικά που έβαζε για να ακούσει τους παλμούς της καρδιάς, άκουγε την ευχή. Αυτός ήταν άθειος. Και μετά πίστεψε. Πίστεψε και έγινε πολύ ευλαβής άνθρωπος. Διότι αυτή η γερόντισσα είχε την καρδιακή ευχή. Θέλω να πω όλα αυτά, ίσως πρώτη φορά να τα ακούτε μερικοί. Όμως είναι γεγονότα τα οποία εκφράζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο και σήμερα ακόμα που έχουν πνεύμα Άγιο. Βλέπετε πολλές φορές έρχονται έτσι μερικοί μοναχοί να κοινωνήσουν και πολλές φορές ευωδιάζει το στόμα τους που όταν είναι νηστικοί πρέπει να έχει μια δυσοδεία το στόμα του ανθρώπου όταν δεν τρώει. Και όμως ευωδιάζει. Γιατί ευωδιάζει? Έχει πνεύμα Άγιο. Έχει πνεύμα Άγιο. Ή μερικές φορές, ας πούμε, το Άγιο Ποτήριο λειτουργούμε και το Άγιο Ποτήριο αναδίδει μια ευωδία. Γιατί αναδίδει ευωδία? Το Πνεύμα του Άγιον είναι. Διότι ακριβώς το Πνεύμα του Άγιον δια της ευλογίας του ιερέως μεταβάλλει τον άρτο σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού. Αυτά γίνονται δια του Άγιου Πνεύματος. Εσείς οι ψυχολόγοι δεν κάνετε τέτοια πράγματα. Εσείς άλλα τον άλλο κάνετε. Τέλος πάντων, και αυτοί χρειάζονται, ιδιαίτερα τώρα. Περισσότεροι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Στους 5-3 είναι άρρωστοι. Όχι διότι είναι κακοήθηση άνθρωποι κλπ. Είναι γιατί εκφυλίστηκε η ανθρώπινη φύση λόγω της αμαρτίας. Δεν υπάρχει δύναμη στην ανθρώπινη φύση. Η κράση του ανθρώπου αδυνάτησε τώρα. Και θα έχουμε προβλήματα πολλά. Υπάρχουν προβλήματα υπνίας σήμερα στους πολλούς ανθρώπους, χωρίς λόγο. Υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, ψυχολογικά, ψυχιατρικά. Δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος τους καλά. Και τα άλλα όλα τα οποία, ας πούμε, και γίνεται η ζωή τους δύσκολη. Και ο Άγιος Παΐσιος Μολευτικός που βγήκε με ψυχίατρη, λέει μια ευλογία του Θεού. Δηλαδή παλιά θεωρώντουσαν δαιμονισμένοι όλοι αυτοί από τους παλιούς. Και τους ήταν εδώ στο Άγιον Όρος και ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε και ήταν στα μοναστήρια και φώναζαν, έκαναν, τους άλλους τους έδωναν που ήταν πολύ έτσι. Και τους είχαν δεμένους. Εδώ στο Ατοπέδιν είχαν έναν τόπο που είχε αλυσίδες μέχρι σήμερα που έδιναν παλιά τους αυτούς όλους, τους αρρώστους μοναχούς που ήταν εδώ. Διότι στα μοναστήρια πάντοτε, ξέρετε, περνούσαν και άνθρωποι άρρωστοι και οι πατέρες τους εδέχονταν από εσυπάθεια, από εσφλακνία τους εδέχονταν. Έτσι είναι. Γι' αυτό να ξέρετε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται και ιατρεύει την ψυχή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος πού τον ολοκληρώνεται, αδελφοί μου, όταν έχει πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό ο Άγιος Παΐσιος μια φορά μου λέει: «Ποιος είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος?» Και μου απάντησε ο ίδιος, ο Άγιος. Βλέπεις ότι δεν έχει κόμπλες μειονεκτικότητος. Γιατί? Διότι είναι ταπεινός μόνιμα. Η ταπείνωση είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Την ταπείνωση δεν τη ξέρουν οι άνθρωποι που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας. Ο Κάρολος που ήρθε 8 φορές εδώ. Μου έλεγε ότι εμείς οι Εγγλέζοι λέει, την ταπείνωση την θεωρούμε κόμπλες μειονεκτικότητας. Έτσι μου έλεγε. Και αυτό είναι αλήθεια. Διότι ακριβώς η ταπείνωση είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Γι' αυτό όταν ο Χριστός πήγε να αποκαλύψει τροποντινά τα εσωκάρδια του στους μαθητές του, τους είπε: «Μάθετε από μου ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία. Και τότε ευρίσσεται ανάπαυση τη ψυχή ημών». Όλα αυτά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν έτσι εύχομαι να αγαπήσουμε την Εκκλησία, διότι δια της Εκκλησίας απολαμβάνουμε το Πνεύμα του Άγιο και αυτή η γλυκίδης που αισθανόμεθα, η ειρήνη που αισθανόμεθα, η ησυχία που αισθανόμεθα, το πλήρωμα που αισθάνεται ο άνθρωπος ο πνευματικός, όταν λέμε «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε», το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Έτσι ακριβώς, αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιο. Αυτός είναι ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας. Αυτός είναι ακριβώς που δρά μέσα στην Εκκλησία σήμερα. Αυτός είναι που τελεί τα μυστήρια, τον γάμο, το μυστήριο του γάμου, το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου και ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που το έχουμε καθημερινά. Και βλέπετε στα μοναστήρια, το πρώτο πράγμα και το κέντρο της ζωής μιας μονής είναι η Θεία Λειτουργία. Πάντοτε αυτό είναι. Και αυτό έτσι εύχομαι,
ερχόμενοι στο Αγιώνυμον Όρος που είναι χώρος προσευχής, είναι χώρος μετανοίας, είναι χώρος ησυχίας. Και όταν λέγω ησυχίας, όχι από το θόρυβο, το ότι πολλές φορές πηγαίνουν και μερικοί από εσάς στα εξοχικά τους, δείτε να ησυχάσουν, και έρχονται είτε μεθυσμένοι, επιστρέφουν, είτε τσακωμένοι με διαφόρους, είτε τσακώθηκαν με τη γυναίκα τους, έρχονται τσακωμένοι και δείτε ότι πήγαν να ησυχάσουν. Η ησυχία εσωτερική δεν είναι να πηγαίνεις και να έχεις θόρυβο. Η ησυχία είναι να βρεις ώστε να ενωθεί ο νους με την καρδία. Όταν ο νους και η καρδία ενωθούν δια της χάρτης του Αγίου Πνεύματος, τότε οπωσδήποτε βιώνεις την ησυχαστική ζωή. Γι' αυτόν ο άνθρωπος που έχει πνεύμα Άγιον, αυτός έχει και ησυχαστική ζωή και έχει μέσα του την ειρήνη και την ησυχία. Αυτά που λείπουν σήμερα από τον κόσμο. Βλέπετε σήμερα, εμείς οι άνθρωποι που παρακολουθούν τους προσκυνητές που έρχονται εδώ καμιά φορά. Έρχονται εδώ, περνάνε μια-δύο ώρες, αρχίζουν να στείλουν μηνύματα. Για να περάσει η ώρα. Μηνύματα από εδώ, μηνύματα από εκεί, τηλέφωνα από εδώ, τηλέφωνα από εκεί. Πώς θα περάσει η ώρα. Δεν ξέρουν να εκμεταλλευτούν την ώρα τους με την προσευχή, με την μελέτη. Ή μπορεί να διαβάσουν ένα προσκυνητολί, μετά βαριούνται. Δεν έχουν διάθεση. Και πρέπει να δουλέψουν. Πώς θα περάσει η ώρα. Πρέπει να σκοτώσουμε τον χρόνο μας. Γι' αυτόν ο χρόνος των ολοκληρωμένων άνθρωπων πάντοτε συνδέεται με την αιωνιότητα. Πάντοτε. Πάντοτε. Διότι ο χρόνος που δαπανούμε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το βρούμε ποτέ πουθενά. Δεν επιστρέφει ποτέ ο χρόνος. Πάντοτε. Σήμερα, ας πούμε, αυτή η μέρα, τι καταφέραμε στην ουσία. Στην ουσία, η ουσιαστική επιτυχία μας είναι ότι μειώθηκε κατά μία μέρα τη ζωή μας. Να θυσιάσουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μπορούμε να βρούμε αυτή την ημέρα πλέον. Τέλειωσε. Πάει. Έφυγε. Εάν σε αυτήν την ημέρα επίησαμε καλώς και πορευθήκαμε καλώς, έβαν έχει. Εάν όμως δεν πορευθήκαμε καλώς, είναι πρόβλημα. Γι' αυτόν εύχομαι η χάρη του Θεού να σας βοηθήσει ώστε να επιστρέψετε πίσω εν εταίρα μορφή, ηλιωμένη υπό τις χάρες του Αγίου Πνεύματος και πάντοτε να θυμίσετε αυτό το περιβάλλον, το κατανυχτικό, το προσευχητικό, το ήσυχο, το λειτουργικό. Και πάντοτε να θυμίσετε ότι το Άγιον Όρος είναι τόπος προσευχής αδιαλείπτου και τόπος μετανοίας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία σήμερα στην εκπομπή μας να φιλοξενούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χαλκίδος, τον κύριο Χρυσόστομο.

0: Σεβασμιότατε, ευλογείτε.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη χαρά να επικοινωνήσω μαζί σας, αλλά και με τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν το Πεμπτουσία FM και έχουν ωφέλεια μεγάλη.
0: Σας ευχαριστούμε, σεβασμιότατε, για την αποδοχή της πρόσκλησης και να συζητήσουμε για τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο. Λέμε σήμερα δεν έχουμε πρότυπα στην εποχή μας. Δεν είναι ένα πρότυπο ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, σεβασμιότατε?
1: Ναι, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι ολοφώτινα πρότυπα τα οποία καλούμαστε να ακολουθήσουμε, όπως και εκείνοι οι Άγιοι ακολούθησαν το κατεξοχήν πρότυπο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Στην πραγματικότητα τον ακολούθησαν στη ζωή τους, επάτησαν στα ίχνη του, δηλαδή στα πατήματά του, και έζησαν σύμφωνα με τον τρόπο της ζωής που εκείνος μας εδίδαξε, με το λόγο του, με το παράδειγμά του, με τις Άγιες εντολές του και το Ιερό Ευαγγέλιο. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους Αγίους, οι οποίοι είναι τόσοι πολλοί, που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μας περιβάλλουν σαν ένα νέφος, είναι ιδιαίτερης σημασίας ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, και είμαστε και λίγο πριν από την μνήμη του.
0: Λίγες μέρες πριν τη μνήμη του, σεβασμιότατε, της υπομονής ο Άγιος αυτός, έτσι δεν είναι? Πέρα από τα άλλα χαρίσματα που είχε, αλλά η υπομονή ήταν το μεγάλο του χάρισμα, είναι έτσι?
1: Νομίζω ότι είναι πρωταθλητής της υπομονής. Πρωταθλητής της υπομονής, διότι από τότε που συνελήφθη εχμάλωτος σε ρωσοτουρκικό πόλεμο και επολύθη ως δούλος, άρχισε γι' αυτόν μια μεγάλη περιπέτεια. Του ζητήθηκε να αρνηθεί το όνομα του Χριστού, να αρνηθεί την πίστη. Όμως εκείνος έμεινε σταθερός και ακλόνητος, και για αυτή του την πίστη καταδικάστηκε να είναι κλεισμένος μέσα σε ένα στάβλο μαζί με τα ζώα του αφεντικού του, να τα περιποιείται, αλλά και να μένει μαζί τους και να μοιράζεται τη ζωή του μαζί τους. Και όπως διαβάζουμε και στην βιογραφία του, υφίστατο και τα πικρόχολα σχόλια και τις ύβρις και όλα τα σχετικά, αυτά τα εκφοβιστικά που λέμε σήμερα, bullying θα το λέγαμε.
0: Ναι,
1: ακριβώς επειδή ήταν άνθρωπος του Χριστού και άνθρωπος της Εκκλησίας. Και εκείνος όχι μόνον δεν ανταπέδωσε, αλλά υπέμεινε με καρτερία όλα αυτά τα βάσανα, και δεν ήταν η υπομονή του μια στιγμής ή λίγων ωρών ή λίγων ημερών, αλλά ήταν αρκετών χρόνων. Όλα αυτά τα υπέμεινε για την αγάπη του Χριστού και σύμφωνα με το παράδειγμα του Χριστού, ο οποίος απέναντι στο σταυρικό θάνατο και σε όλα όσα προηγήθηκαν στάθηκε σιωπών. Ασφαλώς και ο Χριστός είχε να μιλήσει, και μάλιστα με τρόπο που ακόμα και οι εχθροί του παραδέχονταν ότι κανείς ποτέ δεν μίλησε, αλλά όμως προτίμησε την σιωπή, η οποία όμως σιωπή είναι εύλαλη σιωπή για αυτούς οι οποίοι έχουν πνευματικά αισθητήρια ανεπτυγμένα. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης έμεινε σιωπών μέσα στην υπακοή και στην αγάπη προς όλους. Και γι' αυτό ο Θεός τον εχαρίτωσε, επειδή δεν τον αρνήθηκε, δεν τον πούλησε, αλλά και υπέμεινε για την αγάπη του όλα αυτά τα φρικτά βασανιστήρια, τον αντάμυψε και του έδωσε τη δύναμη, ακόμα και ενώ ήταν εν ζωή επάνω στη γη, να επιτελεί θαύματα.
0: Η προσευχή θαύματα, του, και η δυνατή προσευχή του.
1: Η προσευχή του ακριβώς, η σχέση του που είχε με τον Χριστό. Για σκεφτείτε, αυτό το θαύμα το οποίο διαβάζουμε που έκανε στο αφεντικό του. Το αφεντικό του είχε πάει για προσκύνηση στη Μέκα και η γυναίκα του είχε καλέσει στο σπίτι τους, στο αρχοντικό τους, είχε καλέσει φίλους και τα λοιπά για να τους δεξιωθεί που θα ήρχε ο άντρας της που βρισκόταν στο προσκύνημα. Και ο Ιωάννης σαν δούλος υπηρετούσε σε αυτό το τραπέζι. Τότε λοιπόν η κυρία του του λέει: Ιωάννη, πόσο πολύ θα ευχαριστεί το ο αφέντης σου εάν μπορούσε να έχει τώρα ένα ωραίο πιλάφι όπως εμείς το απολαμβάνουμε. Και ο Ιωάννης με πολύ απλότητα της είπε: δώσε μου ένα πιάτο με πιλάφι και θα το στείλω εγώ. Πράγματι του δώσανε, αλλά μεταξύ τους γέλασαν οι συνδετημόνες, γιατί σκέφτηκαν δύο πράγματα. Ή θα το φάει ο ίδιος ο Ιωάννης, επειδή σαν δούλος ήταν πάντοτε πεινασμένος, τροφή του είχε, όπως λέει η μνημονολογία, της ύβρης και τα λακτίσματα, ή θα το δώσει σε τίποτα φτωχούς, γιατί έκανε ακόμα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, έκανε και ελεημοσύνη. Όμως η έκπληξή τους ήταν μεγάλη όταν μετά από λίγες ημέρες επέστρεψε ο Κύριος και μέσα στις αποσκευές του είχε και το πιάτο το χάλκινο στο οποίο επάνω είχε το οικόσημό του. Και η γυναίκα του ξαφνιάστηκε και εκείνος της είπε ότι την τάδε ημέρα επιστρέφοντας από προσευχή βρήκα στο δωμάτιό μου, επάνω στο τραπέζι μου, αυτό το πιάτο με το ρύζι και μάλιστα αγνιστό, πολύ ζεστό. Και η γυναίκα διηγήθηκε στον άντρα της όλα όσα είχαν διαμειφθεί με τον σκλάβο τον Ιωάννη. Σε τέτοιο σημείο που εθαύμασαν, που σκέφτηκαν πλέον να αλλάξουν την συμπεριφορά τους απέναντί του και του πρότειναν να φύγει από το στάβλο και να μεταφερθεί σε ένα από τα δωμάτια της κατοικίας. Όμως ο Άγιος Ιωάννης δεν το δέχτηκε αυτό, γιατί θυμόταν ότι ο ίδιος ο Κύριος μας για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο και βρήκε τη στοργή που δεν βρήκε στους ανθρώπους. Και μέσα λοιπόν από αυτό το μαρτύριο ζούσε αυτήν την αγάπη που είχε ο Θεός για τους ανθρώπους και προσπαθούσε και εκείνος να την ανταποδώσει με τον ίδιο τρόπο και την ίδια υπομονή.
0: Και σήμερα επιτελεί πολλά θαύματα ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι πολύ θαυματουργός Άγιος και το ίδιο του το σκήνομα είναι ένα θαύμα. Γιατί όπως διαβάζουμε στη βιογραφία, 3 χρόνια μετά την ταφή του έβλεπαν οι κάτοικοι του Προκοπίου ένα φως πάνω από τον τάφο του, ένα φως που κατέβαινε από τον ουρανό, και ο παπάς εκεί της περιοχής είδε τον Άγιο στον ύπνο του και του είπε να έρθεις να με ανοίξετε τον τάφο, γιατί δεν έχει λιώσει το σώμα μου, είναι άφθαρτο. Και πράγματι λοιπόν πήγαν, άνοιξαν τον τάφο, βρήκαν το λείψανο του Αγίου και είναι πολύ συγκλονιστικές οι μαρτυρίες τις οποίες έχουν καταθέσει οι κάτοικοι του Προκοπίου της Μικράς Ασίας και βρίσκονται στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών στην Αθήνα, επώνυμες μαρτυρίες που λένε ότι ο Άγιος έκαμε πάρα πολλά θαύματα και ακόμη και σε αλλοπίστους και στους Τούρκους έκανε θαύματα, γιατί πολλές φορές έπαιρναν τον αγιασμό από την Εκκλησία του Αγίου και διάφορα αρρωστήματα των παιδιών τους ή των ιδίων και εθεραπεύοντο.
0: Μεγάλος Άγιος, σεβασμιότατε,
1: Όντως.
0: Ο θείος Ιωάννης, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης.
1: Ναι, ο θείος Ιωάννης, έτσι τον αποκαλούσε ο Όσιος Ιάκωβος, ο Μεσυγχωρείτε, και μάλιστα ο ίδιος ο πατήρ Ιάκωβος τότε είχε δει θαύμα από τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο.
0: Ο οποίος μιλούσε μαζί του, από ό,τι έχει περιγράψει.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, γιατί όταν κανείς νιώθει την πίστη και τη ζει και δεν έχει τυπική σχέση με το Θεό και τους Αγίους, αλλά εκδηλώνει τα καρδιακά του αισθήματα με την απλότητά του και τον τρόπο του, αισθάνεται ότι είναι φίλος με τους Αγίους, φίλος με το Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε αυτό το δικαίωμα και λέει, κοιτάξτε, εγώ δεν σας λέω δούλους, εγώ σας θεωρώ φίλους, είστε φίλοι μου και είστε αδελφοί μου. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός, ε. Λοιπόν, και οι Άγιοι έχουν αυτή την απλότητα, χωρίς εγωισμό και χωρίς όμως να εκπειράζουν και τον Θεό, προσεύχονται, συνομιλούν μαζί του και έχουν στη ζωή τους θαυμάσια αποτελέσματα.
0: Και πριν λίγα χρόνια, Σεβασμιώ, τότε έγινε θαύμα με τη φωτιά που είχε ξεσπάσει γύρω-γύρω από τον ναό.
1: Ναι. Είναι αλήθεια. Αυτό το θαύμα το γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 7 του μηνός Αυγούστου. Γιατί ανήμερα της μεταμορφώσεως, το βράδυ, η φωτιά που έκαψε όλη τη Βόρεια Εύβοια κατέβαινε απειλητική προς το Προκόπιο, στο Νέο Προκόπιο. Και τότε είχαμε δώσει εντολή στους δύο πατέρες που ήσαν εκεί να πάρουν ο ένας την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και ο άλλος την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Ο άλλος είναι ο εφημέριος της ενορίας. Η ενορία έχει προστάτες τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Και ο προηγούμενος προϊστάμενος, ο οποίος εκοιμήθηκε το μεταξύ του Οσίου Ιωάννου, του ναού του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, να πάρουν τις εικόνες και να κάνουν μία λιτανία γύρω από το χωριό, από το Νέο Προκόπι. Και πρέπει να πω ότι λόγω του ότι η φωτιά ερχόταν ακάθεκτη, είχε δοθεί εντολή να εκενωθεί το χωριό. Και στον ξενώνα του Ιερού Προσκυνήματος, που φιλοξενούσαμε πυροπαθείς από χωριά της Βορείου Ευβοίας, ήρθαν τα αυτοκίνητα να τους παραλάβουν για να τους σώσουν από τον επερχόμενο όλεθρο. Και έκαναν οι πατέρες αυτήν τη λιτανία, παρεκάλεσαν τον Άγιο και τη νύχτα γύρω στις 3, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη μετεωρολογική και με αποδεδειγμένα τα στοιχεία της μετεωρολογίας, παρουσιάστηκε επάνω από το Προκόπιο, μόνον πάνω από το Προκόπιο, ένα σύννεφο. Ενώ όλη η Εύβοια και όλη η περιοχή είναι κατακόκκινη, πάνω από το Προκόπιο, από το πουθενά, σύμφωνα με τη λογική από το πουθενά,
0: ναι.
1: Παρουσιάστηκε ένα σύννεφο και άρχισε να βρέχει. Εγώ ήμουνα στη Μητρόπολη, επιστρέφοντας από τη Βόρειο Εύβοια που ήμουνα μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, και όταν χτύπησε το τηλέφωνό μου ξημερώματα και είδα ότι ήταν ο προϊστάμενος του προσκυνήματος του Οσιάν του Ρώσου, πραγματικά τρόμαξα, γιατί φαντάστηκα, για να με πάρει τέτοια ώρα, κάποιο κακό έχει συμβεί στο Προκόπι, ενδεχομένως και στο προσκύνημα. Και η αγωνία μου εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν, σηκώνοντας το τηλέφωνο, άκουσα από την άλλη μεριά κλάματα. Αλλά τα κλάματα αυτά δεν ήταν κλάματα πόνου και θλίψεως και απογοητεύσεως, ήταν κλάματα χαράς.
0: Τι λέτε?
1: Ναι, μου είπε λοιπόν ο εφημέριος, ο αείμνηστος ο πατήρ Νικόλαος, «Σεβασμιότατε, αυτή την ώρα στο Προκόπι βρέχει». Και μου έστειλε και ένα βιντεάκι που έχει την ομάδα των εθελοντών πυροσβεστών που είχαν μείνει στο Προκόπη για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά, και ένας εκ των εθελοντών αυτών ακούγεται να λέει «Το έκανε πάλι ο Αγιάννης το θαύμα του». Και κλείνοντας το τηλέφωνο είδα ότι και ο άλλος ο εφημέριος, ο πατήρ Δημήτριος, ο εφημέριος της Ενορίας, μου είχε στείλει μήνυμα και μου έλεγε αυτό ακριβώς το οποίο σας διηγήθηκα πριν από λίγο ως είδηση εκ μέρους του πατρός Νικολάου. Και βέβαια, παρά το γεγονός ότι τότε είχαμε λόγω του COVID και απαγόρευση των λιτανιών και των συναδρήσεων, την επομένη εγώ έδωσα εντολή και τελέσαμε Θεία Λειτουργία και κάναμε και λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Οσίου Ιωάννου σε όλους τους δρόμους του Προκοπίου, για να εκδηλώσουμε πλέον την ευγνωμοσύνη μας, γιατί πράγματι ο Άγιος έσωσε το χωριό στο οποίο φιλοξενείται και αναπαύεται. Και καθιερώσαμε να έχουμε την ημέρα εκείνη, δηλαδή ανήμερα της μεταμορφώσεως το βράδυ, κάνουμε εσπερινό πανηγυρικό και μετά λιτανεύουμε τον Όσιο Ιωάννη, και την επομένη μέρα αρχιερατικό συλλήτουργο, για να θυμόμαστε αυτό το θαύμα και να εκδηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας, αλλά να παίρνουμε και θάρρος, γιατί μπορεί να μην έχουμε κάθε μέρα να παλεύουμε με τις φωτιές, αλλά έχουμε όμως πολλές δυσκολίες και δοκιμασίες και έχουμε ανάγκη στηριγμού πνευματικού, και ο Άγιος είναι για μας ένα τέτοιο καταφύγιο, είναι ένα τέτοιο ακατανίκητο στήριγμα.
0: Δώρο του Θεού ο Άγιος.
1: Είναι αλήθεια, ναι. Μα και το όνομά του Ιωάννης σημαίνει στα ελληνικά, είναι από το Γεχοχανάν, και στα ελληνικά σημαίνει δώρον Θεού.
0: Δώρον Θεού.
1: Και πράγματι είναι δώρο Θεού. Την πρώτη λοιπόν χρονιά, να σας πω και ένα άλλο που σχετίζεται με αυτό, την πρώτη λοιπόν χρονιά που θέλησα να γιορτάσω με αυτό το γεγονός, απευθύνθηκα στον αγιογράφο που κάνει τις εργασίες εκεί στο ιερό προσκύνημα, στο ναό, και του είπα θέλω να μου φτιάξεις μια εικόνα που να έχει ακριβώς αυτή τη διάσωση του Προκοπίου από την πυρκαγιά με την παρέμβαση του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, με το θαύμα της βροχής.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει πολύ ευχαρίστω σεβασμιότατε, αλλά σε 20 μέρες που μου το λέτε, που έχουμε περιθώριο, δεν γίνεται εικόνα, θα σας τη φτιάξω να την έχετε για του χρόνου. Συμβιβάστηκα κι εγώ και είπα εντάξει, ας γίνει και έτσι. Μόλις κλείσαμε το τηλέφωνο, μετά από λίγο, μου τηλεφωνεί ο νέος προϊστάμενος του Ιερού Προσκυνήματος, ο πατήρ Ιωάννης ο Μάρκου, και μου λέει σεβασμιότατε, έφτασε στο προσκύνημα μια εικόνα. Τι εικόνα, την έχει κάνει κάποια κυρία, αν δεν με απατάει μνήμη μου, από την Κατερίνη, αν δεν με απατάει μνήμη μου. Και τι είναι η εικόνα αυτή, έχει ακριβώς το θαύμα της βροχής.
0: Πω.
1: Και πραγματικά είδα εγώ μέσα σε όλη αυτή την έμπνευση της γυναίκας, είδα του Αγίου το χέρι. Και είπα λοιπόν τότε στον αγιογράφο, μην κάνεις τίποτα, αυτή την εικόνα θα έχουμε. Γιατί νομίζω ότι είναι ουρανόσταλτη αυτή η εικόνα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, και κάναμε το όπως σπουδαίο γεγονός ήταν και η έλευση της δεξιάς χειρός του Αγίου, η οποία έλειπε, γιατί μέσα σε αυτόν τον πανικό και την καταστροφή που έγινε στη Μικρά Ασία, το χέρι του Αγίου που το είχαν κόψει για να δώσουν ένα τμήμα στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος, που υπάρχει μέχρι σήμερα η προκοπή της Καπαδοκίας, το υπόλοιπο που ήταν η παλάμη του Αγίου, η δεξιά και λίγο παραπάνω από το βραχίωνα, αυτό έλειπε και γι' αυτό το είχαν αντικαταστήσει με ένα μεταλλικό χέρι. Είχα πληροφορηθεί εδώ και πολλά χρόνια, ότι αυτό το χέρι το έχει μια οικογένεια στην Αθήνα, η οποία ιδιαίτερος ευλαβείται τον Άγιο, και εκ των υστέρων έμαθα ότι ήταν και απόγονη κάποιου ιερέως που επιρετούσε εκεί στο Προκόπιο. Και ο καλός Θεός και ο Άγιος άκουσε τις προσευχές μας και τις επιθυμίες μας και εντόπισα τον πνευματικό πατέρα των ανθρώπων αυτών, ο οποίος τους μίλησε και με προθυμία οι άνθρωποι είπανε ναι, να δώσουμε το χέρι του Αγίου εκεί που είναι και το υπόλοιπο ιερό του λείψανο. Και περιμέναμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι θα γίνει. Ένα πρωινό λοιπόν μου στέλνουν ένα μήνυμα από το ιερό προσκύνημα ότι πήγε ένας άνθρωπος από το διπλανό χωριό, από τη Βλαχιά, και τους είπε ότι ξέρετε, είδα απόψε ότι βρισκόμουν στο προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και είχε έρθει ο Δεσπότης και μαζί με τους ιερείς του αλλάζανε τα ρούχα και του φορέσανε λευκά. Τα προηγούμενα ρούχα του Αγίου ήταν γαλάζια,
0: ναι, ναι.
1: Όπως ήταν και στην εικόνα του, στην πρώτη, την πιο αρχαία εικόνα που έχουμε.
0: Ναι,
1: ναι. Αλλά εκείνο λέει που δεν μπόρεσα να καταλάβω είναι ότι ο Δεσπότης προσπαθούσε να βάλει ένα χέρι στο λείψανο του Αγίου. Μόλις λοιπόν πήρα αυτό το μήνυμα, λέω να δεις ότι ο Άγιος θα κάνει το θαύμα του και το χέρι του θα μας έρθει. Δεν πέρασε πολλή ώρα και μου τηλεφώνησαν από την Αρχιεπισκοπή στην Αθήνα ο νυν πρωτοσύγκελος, ο επίσκοπος ο Βαρνάβας, ο οποίος μου λέει, σεβασμιότατε, θα σας πω κάτι που είναι πολύ συγκινητικό. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει δύο άνθρωποι μαζί με τον πνευματικό τους στο Μακαριότατο, είναι στο γραφείο του, και του έφεραν το χέρι του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου για να σας το φέρει στην Πανήγυρη. Και πραγματικά συγκλονίστηκα και του λέω θα σου στείλω και εγώ τώρα ένα μήνυμα να δεις πως όλα αυτά τα πράγματα πάνε αλυσίδα. Βέβαια άκουσα ότι κάποιοι άνθρωποι τα σχολίασαν δυσμενώς, κάποιοι κορόιδεψαν και είπαν ότι ποιος ξέρει που το βρήκαν ένα χέρι και το κολλήσαν εκεί και τα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να τα βάλω με την ασέβεια των ανθρώπων, αλλά οφείλω όμως να πω ότι στην εκκλησία δεν μπήκαμε για να κοροϊδέψουμε κάποιον.
0: Έτσι, έτσι, σωστά.
1: Και ο καθένας μας έχει ένα παρελθόν, έχει μια πορεία και έχει δείξει εάν είναι αληθινός ή αν είναι ψεύτικος. Αλλά με την ίδια αναλογία θα πρέπει κανείς να αμφισβητήσει και το λείψανο του Αγίου, και το αμφισβήτησαν μερικοί. Και ακόμη το γεγονός ότι ζητάει να αλλάξουν τα ρούχα του Αγίου και αυτό το αμφισβήτησαν. Όμως εγώ να σας πω ένα άλλο θαύμα το οποίο έγινε, που έχει σχέση με τη στολή του Αγίου. Κορόιδεψαν, και το λέω με θλίψη γιατί εδώ υπάρχουν άνθρωποι που τα μαρτυρούν, κορόιδεψαν ότι σιγά και ζητάει ο Άγιος τι ρούχα θα του βάλουνε, και όμως τα ζητάει όταν είναι να αλλάξουν τα άμφια. Και πράγματι λοιπόν είχαν πάει αρκετοί στο προσκύνημα και είπαν στον προϊστάμενο ότι ο Άγιος θέλει να του αλλάξει τα άμφια και θέλει λευκά άμφια κτλ. Θελήσαμε λοιπόν η ταπεινότης μου μαζί με τον επίσκοπο, τον Άγιο Σκοπέλου, τον Νικόδημο, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να κάνουμε εμείς δώρο την καινούργια στολή του Αγίου. Την παραγγείλαμε στη Θεσσαλονίκη, ωραία και τη στολή και το μαξιλαράκι του και το σκουφάκι του όλα, και ήταν και για μας μια ευλογία να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Άγιο που τόσο πολύ μας προστατεύει και μας αγιάζει. Όμως ενώ είχε ορίσαμε την ημερομηνία που θα αλλάζαμε τα ρούχα του Αγίου, κατέφθασε ένα ζευγάρι από την Ουκρανία Και με πήρε ο παπάς, ο προϊστάμενος, και μου λέει: Σεβασμιότατε, έχει συμβεί κάτι εδώ που πρέπει να το θέσω υπόψη σας, και ό,τι πείτε εσείς θα γίνει, αλλά πρέπει να το ξέρετε. Να ακούσω τι συμβαίνει. Ήρθε ένα ζευγάρι από την Ουκρανία και έφεραν μία στολή του Αγίου, καινούρια, λευκή, με τριαντάφυλλα και τα λοιπά. Λέω, καλά, και πώς συνέπεσε αυτό? Δεν ξέρω πώς συνέπεσε. Μου είπαν οι άνθρωποι ότι είχαν δει στον ύπνο του τον Άγιο Ιωάννη πριν από κάμποσα χρόνια και τους είπε, θέλω εσείς να μου κάνετε τη στολή να είναι λευκή και να έχει και τριαντάφυλλα και τα λοιπά. Και πήγαν, λέει, οι άνθρωποι, πραγματικά βρήκαν, και όντως φαινόταν, ήταν έργο τέχνης η στολή, εξαιρετική, ωραιότατη στολή. Τα βρήκαν όλα αυτά και τα έφεραν. Λέω, καλά, και γιατί, και πού ξέρανε τα μέτρα και τα υπόλοιπα? Λέει, είχαν έρθει, μου είπανε, και πήρανε τα μέτρα επί των ημερών του προηγουμένου προϊσταμένου, ο οποίος λόγω του ότι πέθανε ευνηδίως από τον κορονοϊό δεν είχε προλάβει και να ενημερώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Φέρανε λοιπόν τη στολή αυτοί οι άνθρωποι και μου λέει ο παπάς, τώρα τι θα κάνουμε, Σεβασμιότατε, θα βάλουμε τη δική σας τη στολή? Λέω, όχι, δεν θα βάλουμε τη δική μας, γιατί ο Άγιος έχει εκδηλώσει την επιθυμία του.
0: Επέλεξε αυτή τη στολή.
1: Επέλεξε αυτούς τους ανθρώπους να του ετοιμάσουν τη στολή.
0: Ναι.
1: Πώς θα το κάνουμε? Δεν θα πάω εγώ κόντρα στο θέλημα του Αγίου και συναποφασίσαμε με τον Θεοφιλέστατο να διπλώσουμε τη δική μας τη στολή και να τη βάλουμε κάτω από το σώμα του Αγίου, ενώ τον ντύσαμε με τη στολή την οποία έφεραν οι άνθρωποι αυτοί σύμφωνα με την επιθυμία που τους είχε δώσει ο Όσιος Ιωάννης.
0: Είναι αυτή που βλέπουμε σήμερα στο Λείψανο.
1: Είναι αυτή την οποία βλέπουμε, ακριβώς. Είναι αυτή την οποία βλέπουμε σήμερα.
0: Στο Λείψανο του Αγίου, βέβαια.
1: Ακριβώς. Πώς λοιπόν όλα αυτά είναι συμπτώσεις, και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στην Ουκρανία, πώς τους ήρθε ουρανοκατέβατο να πάνε να κάνουν στολή και να έρθουν να πάρουν μέτρα και μάλιστα να τη φέρουν την παραμονή της ημερομηνίας που θα τον αλλάζαμε τον Άγιο, χωρίς να έχουν με κανέναν από εμάς ούτε καν γνωριμία, ούτε καν επικοινωνία. Πρώτη φορά τους είδαμε.
0: Η παρουσία του Αγίου είναι αισθητή και
1: ακριβώς
0: το συζητάμε. Ακριβώς.
1: Όπως ήταν αισθητή η παρουσία του Αγίου και όταν τον μετέφεραν από την Μικρά Ασία, εδώ υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι ήταν μέσα στο πλοίο που μετέφερε τους πρόσφυγες. Έχω μαρτυρίες καταγεγραμμένες. Πολλές από αυτές έχουν δημοσιευτεί και σε αθηναϊκές εφημερίδες με ονόματα και συγκεκριμένα πράγματα, και όλα αυτά συμπίπτουν στις διηγήσεις τους. Και τι λέει? Ότι όταν τον Άγιο τον κλέψανε από εκεί, γιατί δεν ήθελαν οι Τούρκοι να τον αφήσουν να φύγει, γιατί τους έκαμε, όπως προείπα, θαύματα. Και τον τύλιξαν λοιπόν οι χριστιανοί μέσα σε ένα χαλί και τον πέρασαν στον έλεγχο ότι ήταν κάποια οικοσκευή και τέτοια πράγματα που δικαιούνται να πάρουν μαζί τους οι ξεριζωμένοι προκοποιείς. Και όπως τον πέταξαν μέσα στο αμπάρι του πλοίου, μπήκαν μέσα οι άνθρωποι, και όταν το πλοίο μπήκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, άρχισε να περιστρέφεται στον ίδιο τόπο χωρίς να υπάρχει μηχανικό πρόβλημα και σηκώθηκε μεγάλη θαλασσοταραχή που δεν μπορούσε κανείς να εξηγήσει αυτό το γεγονός, αυτό το περιστατικό, και παρουσιάστηκε τότε στον ύπνο του καπετάνιου ο Όσιος Ιωάννης και του λέει, κοίταξε, εάν δεν με βγάλετε από εδώ πέρα που με έχετε πετάξει, θα σας βουλιάξω, δεν θα φτάσετε στον προορισμό σας. Θορυβημένος λοιπόν αυτός βγήκε έξω και απευθυνόμενος στους επιβάτες λέει, μήπως έχετε μαζί σας τίποτα, κανένα κοιμήλιο, κανένα πράγμα που έχει σχέση με την πίστη και τα λοιπά. Και του είπαν λοιπόν, ναι, έχουμε τον Άγιο Ιωάννη και τον έχουμε κάτω στο αμπάρι. Πράγματι λοιπόν τον πήραν, τον έβγαλαν από το αμπάρι, τον έβαλαν σε μια καλή θέση στο πλοίο, άναψαν καντήλι και τότε ηρέμησε η θάλασσα, έγινε λάδι και το πλοίο συνέχισε κανονικά την πορεία του και έφτασε στον προορισμό του. Εάν τώρα θέλουμε να ερμηνεύσουμε αυτήν την επιθυμία του Αγίου και αυτήν την δυναμική του παρουσία, γιατί το έκαμε αυτό ο Άγιος, γιατί μήπως ήθελε να ταξιδέψει σε πρώτη θέση? Όχι, γιατί αυτός μια ζωή την πέρασε μέσα στο στάβλο. Είχε συνηθίσει και από τις ακαθαρσίες και από τις προσβολές και από όλα αυτά τα ταπεινά και απερίγραπτα. Τι ήθελε όμως να δείξει? Ότι είναι ζωντανός Άγιος και το είχαν ανάγκη οι χριστιανοί, οι πονεμένοι, οι ξεριζωμένοι, ότι έχουν μαζί τους ένα ζωντανό Άγιο ο οποίος τους παρηγορεί, τους στερεώνει και με αυτόν τον τρόπο τους δείχνει ότι θα είναι μαζί τους στην αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών και δυσαρέστων καταστάσεων θα είχαν να αντιμετωπίσουν. Αυτά, όπως σας είπα, είναι ιστορικές μαρτυρίες και δεν ξέρω αν έχει κανείς το δικαίωμα να αρνείται την εμπειρία αυτών των ανθρώπων που τα ζήσαν και τα κατέγραψαν χωρίς να έχουν κανένα συμφέρον και κανένα όφελος, μόνο και μόνο επειδή είναι κόντρα στην απιστία ή στην όποια αρνητική ιδεολογία έχει ο καθένας ο οποίος κρίνει με αυτόν τον τρόπο και ισοπεδώνει τάχα στην αγωνία του να μην περάσουν τα ψεύτικα. Υπάρχουν και ψεύτικα, αλλά δεν θα ισοπεδώσουμε τα πάντα.
0: Όχι, βέβαια, ειδικά με τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο τώρα είναι ζωντανός.
1: Τα ψεύτικα πέφτουν από μόνα τους, ενώ τα αληθινά μένουν για να μπορούν να μαρτυρούν την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο Χριστός. Ο Άγιος Ιωάννης έχει όλη αυτή τη χάρη γιατί ήταν δεμένος με τον Χριστό.

0: θεραπεύσει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
1: Τι λέτε.
0: Και πράγματι, όποιος έχει πάει στο προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, θα έχει δει δίπλα στο λείψανο ένα μπαστούνάκι.
1: Ναι, ναι, το έχουμε δει. Ναι.
0: Αυτή λοιπόν η γυναίκα ήρθε με άλλους προσκυνητές. Ήταν καμπουριασμένη και δεν μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι της προς τα πάνω. Και να φανταστείτε ότι για να επιβιβαστεί στο πούλμαν και να κατέβει πάντοτε με τη συνδρομή των άλλων ανθρώπων, τη βοήθειά τους και με αυτό το μικρό μπαστούνάκι. Όταν λοιπόν έφτασε μπροστά στο ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, αισθάνθηκε μια δύναμη να την ταρακουνάει και να την ανυψώνει. Και η γυναίκα έγινε ευθυτενής, θεραπεύτηκε και με όλη της την απλότητα γυρίζει στο λείψανο του Αγίου και του λέει: «Παλικάρι μου, τι δώρο να σου κάνω για αυτό το καλό που μου έκανες? Δεν έχω τίποτα άλλο, φτωχιά γυναίκα είμαι. Θα σου κάνω δώρο το μπαστούνι μου». Και αυτό το μπαστούνι είναι εκεί για να φωνάζει το θαύμα και να φωνάζει σε όλους αυτούς οι οποίοι τα βρίσκουν μπαστούνια στη ζωή τους, άλλου είδους μπαστούνια είναι αυτά, λόγω του εγωισμού και των κακών τους επιλογών. Θα μπορούσα να σας πω αναρρύθμιτα θαύματα. Άκουσα γιατρό, είμαι αυτίκος και αυτόπτης μάρτης, γιατρό που ήταν στη Λίμνη και το όνομά του γνωστό και όλα, ο οποίος είχε καρκίνο, το διηγείται στον προκάτω χώμο Μητροπολίτη το Χρυσόστομο και λέει: «Εγώ δεν ήμουν», λέει, «θρησκόληπτος και δεν τα είχα καλά με τη θρησκεία, όταν όμως», λέει, «άρπαξα ένα καρκίνο στο στομάχι, τότε», λέει, «ήμουνα στο νοσοκομείο και την παραμονή της επεμβάσεως, απογοητευμένος, καλύφθηκα με το σεντόνι και έκλαιγα και εκείνη την ώρα είπα», λέει, «εσύ μεγάλε Θεέ, αν υπάρχεις, στείλε μου κάποιον από τους Αγίους να με κάνει καλά». Ανοίγει λοιπόν, λέει, μετά από λίγο η πόρτα του θαλάμου που βρισκόταν και μπαίνει μέσα ένας στρατιώτης. Τον πλησιάζει λοιπόν και του λέει: «Εσείς είστε ο ματζόρος, ο γιατρός?» Αυτός: «Ναι, εσύ ποιος είσαι?» «Εγώ είμαι», λέει, «απεσταλμένος από το Θεό. Ζήτησες να έλθει κάποιος. Είμαι ο Ιωάννης ο Ρώσος και ήλθα να σε κάνω καλά. Μόνον όταν θα περνάς απ' έξω από το σπίτι μου για να πάει στη λίμνη», περνάει μέσα από το προκόπι, «να κατεβαίνεις να με χαιρετάς και να μην προσπερνάς με αδιαφορία». Αυτός ταράχθηκε, ξεσκεπάζεται και δεν βλέπει κανέναν μέσα στο δωμάτιο. Ρωτάει τους άλλους που ήταν, τους άλλους ασθενείς, πού πήγε ο στρατιώτης που ήταν εδώ, και εκείνοι νόμιζαν ότι ο γιατρός έχει κάποιες παρεστήσεις από τη στενοχώρια του, από φάρμακα. Την επομένη το πρωί ο γιατρός ζητάει επανέλεγχο και οι γιατροί, οι συνάδελφοί του, του είπαν: «Μα τώρα θα παίζουμε, πρέπει να πας χειρουργείο. Αφού τα είδαμε, οι εξετάσεις σου είναι πεντακάθαρες, λένε μέσα ότι έχεις καρκίνο». «Όχι», λέει, «θέλω να ξαναγίνουν οι εξετάσεις». Και έγιναν οι εξετάσεις και δεν υπήρχε ο όγκος. Αυτά δεν είναι αποκοίηματα φαντασίας.
1: Μάλιστα, υπάρχει και μέσα στο ναό, στο προσκύνημα, τοιχογραφία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά δεν είναι ψέματα. Δεν έχουμε λόγο να πούμε ψέματα. Αλλά είναι πραγματικά περιστατικά τα οποία έχουν μάρτυρες. Μάρτυρες. Και αυτοί οι μάρτυρες, αυτές οι μαρτυρίες, βοηθάνε τους ανθρώπους εκείνους που μπορεί λιγάκι να είναι ολιγόπιστοι, ανθρώπινο είναι αυτό, και να τονώνεται η πίστη τους. Είναι όμως βέβαιον ότι εκείνους που δεν έχουν καλή διάθεση τους κάνουν ακόμα πιο σκληρούς. Θα θυμόσαστε ότι όταν ο Χριστός ανέστησε το Λάζαρο που είχε 4 μέρες μέσα στον τάφο, οι εχθροί του, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι,

0: δεν πίστεψαν, γιατί αν το παραδεχόντουσαν αυτό θα έλεγαν ότι ο Χριστός, αφού νικάει το θάνατο, είναι ο Υιός του Θεού. Και εμείς πάμε να τον σταυρώσουμε πιστεύοντας ότι δεν είναι ο Υιός του Θεού, αλλά κάνει μία αντιποίηση, παρουσιάζεται αυτό που δεν είναι. Και τι πήραν απόφαση? Τώρα είπαν, πρέπει να σκοτώσουμε και το Λάζαρο, ώστε να μην υπάρχει απόδειξη της δυνάμεως και της αγάπης του Χριστού. Είναι αλήθεια ότι πάντοτε η πίστη χωρίζει τους ανθρώπους. Δεν είναι όμως αιτία η πίστη που χωρίζονται, είναι οι διαθέσεις που έχουμε εμείς οι άνθρωποι, ώστε άλλοι στερεωνόμαστε και άλλοι πέφτουμε. Γιατί δεν μας αφήνει ο εγωισμός μας να δούμε την πραγματικότητα. Δεν απαγορεύεται η έρευνα. Δεν απαγορεύεται η έρευνα. Ο ίδιος ο Χριστός ανταποκρίθηκε στην καλοπροαίρετη εντός εισαγωγικών απιστία του Θωμά και του λέει, έλα, εγώ συγκαταβαίνω και σε αυτό, έλα, όπως το ζήτησες, δες τα χέρια μου, δες τα πόδια μου, βάλε το δάχτυλό σου και δες τις πληγές μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και επειδή ήταν ο Θωμάς καλοπροαίρετος, τι είπε? Ο Κύριός μου και
1: ο Θεός μου.
0: Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση και αποδεικνύεται αυτό που έλεγε, που είπε ο δίκαιος Σιμεών όταν δέχτηκε στα χέρια, τα γερασμένα χέρια του, ως τεσσαρακονθήμερο βρέφος το Χριστό. Τι είπε? Ότι αυτός θα γίνει αιτία πολλοί να αναστηθούν και άλλοι να πέσουν. Σημείων αντιλεγόμενων.
1: Σεβασμιότατε, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού.
0: Είναι αλήθεια. Και βέβαια όλοι εμείς που ζούμε τα θαύματα και τα κηρύσσουμε τα θαύματα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε και την ευθύνη να γινόμαστε κάθε μέρα και πολύ καλύτεροι και πολύ πιο αληθινοί από ό,τι είμαστε. Γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Είπαμε για τον κίνδυνο που έχουν οι εγωιστές και οι άθεοι και τα λοιπά και οι κακοπροαίρετοι. Υπάρχει και ο κίνδυνος αυτών των ανθρώπων που κηρύσσουν αλλά δεν κάνουν τίποτα σύμφωνα με αυτά που λέει το Ευαγγέλιο και δεν μιμούνται στη ζωή τους, τη ζωή του Χριστού και τη ζωή των Αγίων. Αυτοί θα έχουν χειρότερο κρίμα. Γιατί ήξεραν και όμως δεν έζησαν. Γι' αυτό και είπε ο Χριστός ότι δεν θα σωθεί αυτός που μου λέει μόνον Κύριε, Κύριε, αλλά ποιος? Οποιόν το θέλημά μου, οποιόν το θέλημα, αυτός που εφαρμόζει το Ευαγγέλιο. Γιατί αλλιώς θα γίνουμε σαν τους Ιουδαίους, οι οποίοι τι έλεγαν στον Χριστό? Εμείς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ. Εμείς είμαστε παιδιά του Μωυσή, δεν σε ξέρουμε εσένα, ναι. Και ο Χριστός τους είπε ότι αν ήσασταν του Μωυσή θα ξέρατε ποιος είμαι εγώ, γιατί για μένα έγραψε ο Μωυσής. Και ακόμη τους είπε ότι μην κοκορεύεστε και μην καυχέστε για αυτά. Γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να ανεγείρει τέκνα του Αβραάμ ακόμα και από τις πέτρες. Που σημαίνει ότι έχουμε και εμείς όλοι οι χριστιανοί την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται ο κόσμος. Πρέπει και εμείς να είμαστε πιο λαμπεροί και κάθε μέρα να γινόμαστε περισσότερο τέλειοι.
1: Χρόνια πολλά, να έχουμε τις πρεσβείες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Ουράνου, του Ρώσου, σας ευχαριστώ.
0: Σε και σε όσους θα παρακολουθήσουν αυτήν την ταπεινή κατάθεση. Ζητώ συγγνώμη που σας ταλαιπώρησα.
1: Μην το λέτε ίσα ίσα. Τι λέτε, και άλλο χρόνο θέλουμε.
0: Ζητώ συγγνώμη και από τους ανθρώπους που θα έχουν την δυνατότητα
1: ήταν,
0: να μας ακούσει.
1: Ήταν ωραία η κουβέντα, μάθαμε πολλά, τα θαύματα. Να ξέρετε
0: ευχαριστώ.
1: Ότι και εμείς παίρνουμε δύναμη, σεβασμιότητα.
0: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
1: Μας δίνετε μεγάλη δύναμη.
0: Καλά.
1: Μεγάλη δύναμη μας δίνετε.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και εγώ παίρνω από εσάς.
1: Την ευχή σας.
0: Αυτή είναι η χάρη της Εκκλησίας. Είμαστε οικογένεια και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Να είστε καλά.
1: Τις πρεσβείες του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου να έχουμε.
0: Τι αγκαλιά έχει ο Άγιος Ιωάννης και τους αλλοποίητους ακόμα και όλους.
1: Έχετε
0: να είστε καλά.
1: Την ευχή σας, σεβασμιότατε.
0: Βοήθειά μας να είναι. Να είστε καλά, να ζήσετε.
1: Χρόνια πολλά και καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Την ευχή σας.
0: Να ζείτε, να
1: χαίρετε,
0: ζείτε.
1: Χαίρετε. Yes. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυριακάτικη η μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
2: Σας καλωσορίζω και σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας. Ένα κανάλι το οποίο σας συντροφεύει αρκετές δεκαετίες τώρα και βεβαίως συνεχώς ανανεώνουμε το πρόγραμμά μας και την παρουσία μας, έτσι ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές, αν θέλετε, εναλλακτικοί τρόποι μετοχής στα εκκλησιαστικά γεγονότα και στην εκκλησιαστική ζωή. Κυριακάτικη μαθητεία είναι η εκπομπή που έχετε, στην οποία έχετε συντονιστεί και η οποία σήμερα είναι υποχρεωμένη να ασχοληθεί με το μεγάλο γεγονός το οποίο βιώνουμε αυτή την Κυριακή, αναβιώνουμε αυτή την Κυριακή, το γεγονός της Πεντηκοστής. Μια κορυφαία εορτή, θα έλεγα την τρίτη ή τρίτη κατά σειράν, μεγάλη εορτή, η οποία έχει πάρα πολύ σημαντικό, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια του Θεού, στην αγωνία του Θεού να σώσει τον άνθρωπο, στέλνοντας το γιο του, σαρκώνοντας το γιο του κατά την ημέρα των Χριστουγέννων, πρώτη εορτή, Μητρόπολη των εορτών. Το έργο του κορυφώνεται με την Ανάσταση, με την Ανάσταση, την οποία βιώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Χωρίς την πίστη στην Ανάσταση δεν υπάρχει τίποτε. Θα ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος φιλόσοφος, εν πάση περιπτώσει, σπουδαίος σκεφτικός ηγέτης, αλλά θεάνθρωπος Χριστός δεν θα ήταν και δεν θα είχε καμία επιρροή στη σωτηρία του ανθρώπου, καμία επίδραση στη σωτηρία του ανθρώπου. Λοιπόν, και αυτή όλη η πορεία συμπληρώνεται με την ίδρυση, την εγκαθίδρυση της Εκκλησίας. Χριστός χωρίς Εκκλησία δεν υπάρχει. Δεν θα ξέραμε καν. Δεν θα είχαμε τον τρόπο να σωθούμε. Η Εκκλησία λοιπόν είναι η κυβωτός σωτηρίας. Και αυτή η Εκκλησία δεν είναι καθίδρυμα ανθρώπινο, δεν το εγκαθίδρυσαν κάποιοι άνθρωποι, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο κατήλθε, θα το δούμε αναλυτικά αργότερα στα σχόλια που θα κάνουμε, κατήλθε λοιπόν στον κόσμο και σε συνεργασία βεβαίως με τον ανθρώπινο παράγοντα, με αυτούς οι οποίοι διδάχτηκαν και εγκαταστάθηκαν, αν θέλετε, ως μαθητές και συνεχιστές του Θεανθρώπου Χριστού επί της γης, ίδρυσαν την Εκκλησία του Χριστού. Πρέπει να σας πω ότι αν έχουμε υπόψη μας λίγο αυτά που ο Μάξιμος ομολογητής, αυτός ο σπουδαίος πατήρ της Εκκλησίας, είπε για την Εκκλησία, αν θεωρήσουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι ένα κοσμικό καθίδρυμα όπου συγκεντρώνονται, μαζεύονται οι άνθρωποι του Χριστού για να θυμηθούν, να βιώσουν, να μιμηθούν, να δοξάσουν, να μετάσχουν στα μυστήρια. Δεν είναι λοιπόν δεν είναι ένας τόπος, αν θέλετε, ένας τρόπος ιστορικής, αν θέλετε, μετοχής του ανθρώπου στο έργο της σωτηρίας του. Αν θεωρήσουμε λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και η δυνατότητα που έχει ο πιστός να μπορεί να αναφερθεί στον Τριαδικό Θεό, τότε η Εκκλησία υπάρχει από την εποχή της δημιουργίας. Ο ίδιος ο Παράδεισος μπορεί να χαρακτηριστεί ως Εκκλησία. Αυτά που λέω, τα λέω ο Μάξιμος Ομολογητής. Και βεβαίως και ο κόσμος της Παλαιάς Διαθήκης το ίδιο πράγμα. Και η κοινότητα των μαθητών μπορεί να ονομαστεί η Εκκλησία. Ο σύνολο των μαθητών με την στενή και την ευρύτερη έννοια. Και βεβαίως η Εκκλησία της Πεντηκοστής, υπάρχει και η Εκκλησία, αν θέλετε, του μέλλοντος αιώνος. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Εκκλησία είναι, αν ήθελα να ορίσω την Εκκλησία με πολύ απλά και κατανοητά, ωραία, ας το πω έτσι, λόγια, θα έλεγα ότι η Εκκλησία παρέχει τη δυνατότητα στον άνθρωπο, στο κάθε μέλος, όταν ενσωματωθεί, να μπορεί να αναφέρεται στον Θεό. Γιατί, επαναλαμβάνω, κανείς από μόνος του δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον Θεάνθρωπο Χριστό παρά μόνο δια του πλησίων και μέσα από το σώμα της Εκκλησίας. Το χέρι μου δεν μπορεί να κοινωνήσει με το κεφάλι μου εάν δεν περάσει, αν οι λειτουργίες του, αν δεν είναι συνδεδεμένο, εν πάση περιπτώσει, με το σώμα. Τόσο πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Για να ολοκληρώσω αυτή την πρώτη μου παρενθετική αναφορά. Χωρίς την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Και γι' αυτό το είπε ο Τετλιανός, με άλλα λόγια, εκτός εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, εννοώντας ότι όχι ότι αυτοί που είναι εκτός της εκκλησίας, που δεν μπήκαν για τον Α ή Β λόγο, δεν έγιναν μέλη της εκκλησίας, δεν θα σωθούν, αλλά εκείνοι οι οποίοι είναι μέλη της εκκλησίας και βρίσκονται δυστυχώς εκτός της εκκλησίας, αυτοί δεν πρόκειται να έχουν καμία ελπίδα σωτηρίας. Όπως το χέρι, αν αποκοπεί από το σώμα μου, δεν έχει καμία ελπίδα να επιβιώσει, το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τα μέλη της εκκλησίας. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα. Κυριακή λοιπόν της Πεντηκοστής, όπου είναι η γενέθλιος μέρα της εκκλησίας. Και από τότε αρχίζει μια ιστορική πορεία της εκκλησίας, η οποία έχει τις εξής περίπου φάσεις. Είναι η αποστολική περίοδος, τον πρώτο αιώνα. Είναι τότε που ξεκινά η εκκλησιαστική ιστορία, όπου έχουμε τη δράση των Αποστόλων, τη διάδοση του χριστιανισμού, τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Θα έλεγα αυτό που ονομάζουμε αρχαία εκκλησία. Είναι η εκκλησία όπου αποτυπώνεται ακριβώς το ήθος και το ύφος, αν θέλετε, της χριστιανικής ζωής. Ακολουθεί η περίοδος των διωγμών, όπου αυτά που η Εκκλησία αυθεντικά εκφράζει μέσα στον κόσμο επιβεβαιώνονται μέσα από τους διωγμούς. Χριστιανοί διώκονται από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, γίνονται μάρτυρες και απολογητές και έτσι διαμορφώνουν την Ορθόδοξη πίστη, και αυτή η περίοδος λήγει ουσιαστικά με το διάταγμα των Διολάνων. Και υπάρχει η εποχή των Οικουμενικών Συνόδων, όπου αυτή η περίοδος αρχίζει με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, διαμορφώνεται τα βασικά δόγματα περί Τριάδος του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, αντιμετωπίζονται οι αιρέσεις. Υπάρχει η Βυζαντινή περίοδος, όπου η Μεσαιωνική περίοδος από τον 8ο μέχρι τον 15ο αιώνα, όπου αναπτύσσεται η θεολογία και η λατρεία. Εδώ συμβαίνει δυστυχώς και το μεγάλο σχίσμα, το τραγικό σχίσμα του 1054, όπου άνθρωποι της Εκκλησίας, στελέχη της Εκκλησίας, κατάφεραν να διασπάσουν το ενιαίο σώμα του Χριστού. Αυτό είναι ένα μεγάλο τραύμα στην Εκκλησία του Χριστού, το οποίο φέρουμε ακόμα μέχρι και σήμερα, θα έλεγα, με την προσπάθεια ποτέ να μην αποκατασταθεί αυτή η ενότητα, και για την οποία προσπάθεια φέρουμε ευθύνη όλοι. Λοιπόν, και βεβαίως αρχίζει να διαμορφώνεται κάπως ο ισχυρός ρόλος της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει μετά Βυζαντινή περίοδος, 15ο-18ο αιώνας, έχουμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, όπου η Εκκλησία διατηρεί την ενότητα των χριστιανών μέσα σε μια Οθωμανική κυριαρχία, και υπάρχει και νεότερη εποχή, για να ολοκληρώσω, ο 10ος αιώνας και μετά, όπου δημιουργούνται οι εθνικές εκκλησίες. Αναπτύσσεται όμως ο διάλογος με τον σύγχρονο κόσμο, και βεβαίως αναπτύσσεται και το φαινόμενο, ιδιαίτερα το φαινόμενο της Ιεραποστολής και η παγκόσμιος παρουσία του χριστιανισμού της Εκκλησίας. Αυτές είναι ιστορικές φάσεις, αν θέλετε, μετά την Πεντηκοστή. Επανερχόμαστε όμως στην ημέρα της Πεντηκοστής, όπου είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Τι ακριβώς συμβαίνει και εμφανίζεται ιστορικά αυτό το θεανθρώπινο σώμα που ονομάζουμε Εκκλησία? Το πιο σημαντικό απ' όλα, θέλετε, η αφετηρία της εκκλησιαστικής παρουσίας είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Θυμηθείτε, ο θεάνθρωπος Χριστός λίγο πριν αναχωρήσει από τον κόσμο αυτό υποσχέθηκε στους μαθητές ότι δεν θα είναι μόνοι τους, και διαχρονικά σε όλους τους πιστούς, ότι δεν θα είναι μόνοι τους, αλλά το Άγιο Πνεύμα θα είναι αυτό το οποίο θα έλεγα εισαγωγικά, θα εκπροσωπεί, θα διατηρεί, θα αναζωογονεί αυτή την σχέση κοινωνίας των μαθητών και των πιστών με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Έχουμε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατεβαίνει στους Αποστόλους και τους μεταμορφώνει. Θυμηθείτε τις δυσκολίες που είχαν οι μαθητές να κατανοήσουν όσα άκουγαν. Τη δυσκολία που είχαν να μιμηθούν τον Θεάνθρωπο Χριστό, να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Η μεγαλύτερη απόδειξη για αυτή την αδυναμία είναι αυτό που συνέβη με τη Σταύρωση, όπου όλοι εξαφανίστηκαν. Φοβήθηκαν και εξαφανίστηκαν. Ακόμα δεν κατάλαβαν τι ακριβώς ήταν ο δάσκαλός τους. Θα έλεγα λοιπόν, αυτοί οι μαθητές οι αδύναμοι μαθητές μετά την Πεντηκοστή ή κατά την Πεντηκοστή γίνονται όχι απλώς οι ένθερμοι υποστηριχθές και μεταδότες του χριστιανικού μηνύματος, αλλά και αυτοί οι οποίοι καταλαβαίνουν πλέον τι ακριβώς, σε ποια σημεία ακριβώς έχουν μαθητεύσει κοντά στον διδάσκαλο Χριστό. Αυτοί λοιπόν οι μαθητές μεταμορφώνονται. Μεταμορφώνονται και η σκέψη τους, μεταμορφώνονται και η ζωή τους. Και από φοβισμένοι που ήταν και λιποτάχτες θα έλεγα, γίνονται θαραλέοι κήρυκες. Και γιατί ξέρουμε λίγο πολύ ότι λίγο πολύ, αν εξαιρέσουμε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον μαθητή Ιωάννη, λίγο πολύ οι άλλοι έφυγαν από τη ζωή με μαρτυρικό, με μαρτύριο. Και βεβαίως πριν το μαρτύριο βλέπουμε μια θαραλέα παρουσία και ενεργοποίηση, αν θέλετε, στην παγκόσμια κοινωνία, την τότε οικουμένη. Και βεβαίως εκείνο που είναι το πλέον σημαντικό είναι ότι με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και με την παρουσία και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δίνεται το μήνυμα ότι η Εκκλησία χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει. Και βεβαίως ότι η Εκκλησία δεν είναι και δεν υπάρχει, γιατί εάν χωρίς το Άγιο Πνεύμα η Εκκλησία θα ήταν ένα ανθρώπινο έργο, όπως και πει ο Γαμαλίλ, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος καθιστά την Εκκλησία ως έναν θεανθρώπινο οργανισμό, ως καρπό της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Όπως είπαμε λοιπόν, το βασικό μήνυμα, το βασικό γεγονός αυτής της ημέρας είναι η εγκαθίδρυση της Εκκλησίας στον κόσμο, η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η αποστολή της μέσα στον κόσμο, η μεταμορφωτική, η εκκλησιαστικοποίηση, αν θέλετε, του κόσμου, των ανθρώπων και του κόσμου. Και θυμηθείτε το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, όπου 3.000 περίπου είναι οι πρώτοι οι οποίοι τυπικά έγιναν τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Βλέπετε το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει, μιλάει με διαφορετικές γλώσσες στους μαθητές ή στους συναχθέντες, γιατί ήταν μεγάλη εορτή και συγκεντρώθηκαν εκεί οι λαοί, φιλίες και γλώσσες. Όλοι καταλάβαιναν ο καθένας στη δική του γλώσσα αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο διακήρυσε. Οι μαθητές οι οποίοι δίδασκαν, ο Πέτρος ο οποίος δίδασκε, τελικά ήταν κατανοητός σε όλες τις γλώσσες. Εννοείται, ούτε ο ίδιος μιλούσε διαφορετικές γλώσσες, αλλά ούτε και έρμηνε και διερμηνείς υπήρχαν την εποχή εκείνη για να μπορούν να μεταφράζουν στο καθενός τη γλώσσα. Αυτή είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Θα έλεγα ότι είναι μια αναστροφή του Πνεύματος της Βαβέλ, του πύργου της Βαβέλ, όπου τότε ο Θεός διέλυσε την κοινότητα, την υπεροπτική, αν θέλετε, κοινότητα της εποχής των ανθρώπων οι οποίοι κατασκεύαζαν τον πύργο μέσα από τη διαφορετικότητα των γλωσσών. Τότε λοιπόν οι διαφορετικές γλώσσες διέλυσαν αυτό το αποτρόπαιο, αν θέλετε, εγχείρημα του ανθρώπου να γκρεμίσει το Θεό από τον ουρανό, και αυτή η ανατροπή γίνεται με το γεγονός ότι τώρα οι διαφορετικές γλώσσες δημιουργούν μια ενότητα, συμβάλλουν στην ενότητα της πίστεως. Όλοι άκουγαν σε διαφορετικές γλώσσες, αλλά το ίδιο πράγμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν, χωρίς να καταργεί τη διαφορετικότητα των γλωσσών, των εθνοτήτων κλπ, διασφαλίζει την ενότητα της Εκκλησίας. Η ενότητα μέσα από την ποικιλία, μέσα από την διαφορετικότητα. Αυτή η οποία αργότερα κάπως διασπάστηκε ή έγινε προβληματική μέσα από την ίδρυση των εθνικών εκκλησιών και βεβαίως μέσα από την εμφάνιση αυτής της βαριάς ασθένειας του εθνοφιλετισμού. Και βεβαίως εκείνο που έχει σημασία και το οποίο επαναλαμβάνουμε συνεχώς όταν λέμε την προσευχή αυτή, την αναφερόμενη στο Άγιο Πνεύμα, Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα το Άγιο, εκτός από το να φωτίσει τους μαθητές, να κατανοήσουν όσα άκουσαν μέσα από την ερμηνευτική, αν θέλετε, επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο πάντοτε επικαλούμαστε πριν ερμηνεύσουμε κάτι ή σχολιάσουμε κάτι, για να μπορεί αυτό που θα πούμε να μην είναι δικό μας, αλλά να είναι της Εκκλησίας. Η απόφαση της Εκκλησίας, η οποία λαμβάνεται δια του Αγίου, ένα Αγίου Πνεύματι, Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι ο συνοδός, το είπα και στην αρχή, αυτός που συνοδεύει τους ορφανούς από την παρουσία του Χριστού, χριστιανούς. Είναι ο παράκλητος, ο παρηγορητής και ο καθοδηγητής στη ζωή μας. Δεν αφήνει, αυτό σημαίνει ότι μπορεί ο Θεάνθρωπος να έφυγε από τον κόσμο, να αναχώρησε από τον κόσμο ή να μην είναι ορατός, ο Τριαδικός Θεός να μην είναι ορατός στον κόσμο με τα κοσμικά μας μάτια κλπ. Ή προσιτός με τον ορθολογισμό μας. Παρά τα αυτά λοιπόν δεν αφήνει τον άνθρωπο μόνο, αλλά τον φωτίζει, τον ενισχύει και τον αγιάζει. Αυτός είναι ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο παρηγορητής λοιπόν, είναι ο παράκλητος. Και βεβαίως μέσα από την Πεντηκοστή δίνεται το μεγάλο μήνυμα ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει τους ανθρώπους, ούτε αποτελεί ένα Θεό εξωτερικό, ξένο προς εμάς ή εκτός από εμάς, αλλά είναι εντός μας. Ελθέ και σκύνωσον εν ημίν, λέμε απευθυνόμενοι στο Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός λοιπόν κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό και η πνευματική ζωή δεν είναι μια ζωή μέσα από τεχνητές σχέσεις με το περιβάλλον, είναι μια σχέση ζωντανή και προσωπική. Εκείνο που επίσης έχει σχέση και το αναφέραμε και προηγουμένως, να το συγκεκριμενοποιήσουμε, είναι ότι ό,τι έχω μέσα στην Εκκλησία σε επίπεδο θέσεων και ρόλων και χαρισμάτων προέρχεται από την Εκκλησία. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία υπάρχουν διαφορετικές θέσεις, υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι, αλλά αυτοί οι ρόλοι δεν απομονώνονται, δεν απολυτοποιούνται, δεν ανταγωνίζονται, γιατί έχουν κοινή πηγή. Ποια είναι η πηγή των χαρισμάτων? Είναι η παρουσία και η έμπνευση, αν θέλετε, η πνευματοποίηση, θα έλεγα, των ανθρώπων. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα μας, ανακαινίζει τον άνθρωπο, ανακαινίζει τη σκέψη και βεβαίως τροφοδοτεί τη δυνατότητα του καθενός να μπορεί να χρησιμοποιεί εποφελία της Εκκλησίας βεβαίως και των συνανθρώπων μας τα χαρίσματα. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Αν κάποιοι παραπονούνται γιατί ζηλεύουν τα χαρίσματα των άλλων. Αλλά ο καθένας, αν όλοι είχαμε τα ίδια χαρίσματα, δεν μπορούσαμε να συνυπάρχουμε. Δεν θα μπορούσαμε να συλλειτουργούμε. Σκεφτείτε, λέει ο Ιωάννης Χρυσόστομος, ένα σώμα να έχει μόνο χέρια, να έχει μόνο πόδια, να έχει μόνο κεφάλια. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν, το χέρι έχει τη δική του αξία. Δεν ζηλεύει την αξία που έχει, ξέρω εγώ, η καρδιά ή τα νεφρά. Το κάθε ένα λοιπόν έχει το δικό του ρόλο. Αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβουμε και στη διασφαλίζεται η εκκλησιαστική κοινότητα. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρίσματα για να προσφέρει το δικό του έργο για χάρη της ενότητας, της λειτουργίας του εκκλησιαστικού σώματος, θα έλεγα και του κοινωνικού σώματος, γιατί χάρη λοιπόν αυτής της ποικιλότητας, της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην κοινωνία. Άρα λοιπόν όλοι έχουμε θέση και ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Το λέω αυτό επειδή πολλοί δημοσιογραφικά απαντούν στο ερώτημα τι είναι Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι οι ιερείς, είναι ο κλήρος. Είναι μέγα λάθος. Ο κλήρος είναι ένα χάρισμα μέσα στην Εκκλησία. Και ο λαϊκός είναι ένα χάρισμα στην Εκκλησία. Κανείς δεν είναι άχρηστος και αμέτωχος από τους ρόλους που παίζονται μέσα στην Εκκλησία και οι ρόλοι ακόμα και των λαϊκών. Ο πιο ταπεινός, ο πιο άσημος χριστιανός, αυτός που φαίνεται να μην έχει κανένα ρόλο και είναι απλώς ένας πιστός, και αυτός έχει το δικό του ρόλο. Άρα λοιπόν αυτή η διάκριση που κάνουμε είναι κοσμική διάκριση μεταξύ κληρικών και λαϊκών και μάλιστα στη Δύση παίρνει και ένα ταξικό χαρακτήρα. Εμείς δεν έχουμε τάξη μέσα στην Εκκλησία. Οι κληρικοί μας είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το χάρισμα, αν θέλετε την ευθύνη, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και συνεπείς, την ευθύνη να μπορούν η Εκκλησία να διοικείται και διοικητικά και πνευματικά και να καθοδηγούνται οι πιστοί. Τώρα βεβαίως όλα αυτά μέσα στην Εκκλησία είναι καρπή συνέργειας. Το Άγιο Πνεύμα δεν μόνο ενεργεί, αλλά συνεργεί πάντοτε. Και θα έλεγα εδώ ότι αυτό που λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, ο άνθρωπος είναι ο ενεργών και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που συνεργεί. Βεβαίως λένε οι ίδιοι πάλι ότι σχεδόν τα πάντα τα κάνει η Θεία Χάρις, το Άγιο Πνεύμα, αλλά υπάρχει και η ευθύνη, η προσωπική ευθύνη του καθενός. Τι σημαίνει προσωπική ευθύνη? Ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση για συνεργασία με το Άγιο Πνεύμα, όχι να του κάνουμε το χατήρι, αλλά για να μπορούμε οι ίδιοι να έχουμε μια ενεργό παρουσία, ωφέλιμη, χρήσιμη παρουσία μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό γίνεται μέσα από την καλλιέργεια των χαρισμάτων, αλλά πάντοτε επικαλούμενη τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και βεβαίως με την ετοιμότητα να αγωνιζόμαστε και να ταπεινωνόμαστε. Το χάρισμα δεν μας δίνεται για να καμαρώνουμε και να καφιόμαστε, το χάρισμα μας δίνεται για να είμαστε ταπεινοί και να προσφέρουμε μέσα στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν θα έλεγα πριν περάσουμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ότι η μέρα της Πεντηκοστής μας θυμίζει πρώτον ότι χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει Εκκλησία. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει αληθινή ζωή. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει ενότητα στην Εκκλησία και συνοχή και κυρίως χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει σωτηρία. Η μετοχή στα μυστήρια είναι μετοχή στη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Όποιος δεν μετέχει στα μυστήρια δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο και άρα δεν έχει καμιά δυνατότητα σωτηρίας. Αυτά λοιπόν για την ημέρα αυτή της Πεντηκοστής. Έχουμε καθιερώσει αυτή τη μέθοδο γιατί όταν έχουμε προσωποποίηση ή εν πάση περιπτώσει συγκεκριμενοποίηση αυτού που θέλει η Εκκλησία να πει στο λαό μέσα από χαρακτηρισμούς των Κυριακών, Κυριακή της Πεντηκοστής για παράδειγμα, δίνουμε μια πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει την ημέρα αυτή και βεβαίως εμείς είμαστε εδώ για το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο θα διαβάσω αμέσως μέσα από μετάφραση για να το σχολιάσουμε. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 7ο κεφάλαιο, στίχος 37 μέχρι το 53 και στη συνέχεια έχουμε και τον 12ο στίχο από το κεφάλαιο 8. Διαβάζω λοιπόν. Την τελευταία ημέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε. Όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πιει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν. Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σε Αυτόν. Γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα αφού ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί με την Ανάσταση. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν «Αυτός είναι ο Μεσσίας», ενώ άλλοι έλεγαν «Ο Μεσσίας θα έρθει από τη Γαλιλαία». Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ. Διχάστηκε λοιπόν το πλήθος εξαιτίας του. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, κανείς όμως δεν άπλωνε το χέρι επάνω του. Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους φαρισαίους και αυτοί τους ρώτησαν «Γιατί δεν τον φέρατε?» Οι φρουροί απάντησαν «Ποτέ άνθρωπος δεν μίλησε όπως αυτός». Τους ξαναρωτούν οι Φαρισαίοι, μήπως παρασυρθήκατε και εσείς? Πίστευσε σε αυτόν κανένα μέλος του συνεδρίου ή κανείς από τους Φαρισαίους? Μόνο αυτός ο όχλος πιστεύει και δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένοι. Τους ρώτησε τότε ο Νικόδημος που ήταν ένας από αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον Ιησού νύχτα λίγο καιρό πριν. Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε? Αυτοί του είπαν «Μήπως κατάγεσαι κι εσύ από τη Γαλιλαία? Μελέτησε τις γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν πρόκειται να έρθει από τη Γαλιλαία». Και έφυγαν ο καθένας για το σπίτι του. Και εδώ ο 12ο στίχος «Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή». Διάβασα λοιπόν μέσα από το κείμενο, σας διάβασα και κάποιους στίχους οι οποίοι δεν θα τους ακούσετε την Κυριακή, αλλά διευκρινίζει λιγάκι πώς γίνεται ο Ιησούς, πώς γίνεται να μην κατάγεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία. Θα μπορούσαμε λοιπόν στο Ευαγγελικό αυτό ανάγνωσμα, το οποίο θα συνδέσουμε με την ημέρα, να κάνουμε τα παρακάτω σχόλια. Το πρώτο είναι αυτό που ακούσαμε και στον διάλογο που είχε ο Χριστός με τη Σαμαρίτισσα. «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πινέτο». Είναι τότε που είχε πει στη Σαμαρίτισσα, «Όποιος πίνει από το δικό μου νερό δεν θα ξεδιψάσει». Άρα ο Χριστός καλεί κάθε διψασμένο άνθρωπο, και η δίψα αυτή, ο διψασμένος άνθρωπος είναι ο διψασμένος για την πραγματική ζωή. Η δίψα επομένως δεν είναι μόνο σωματική, δεν είναι κυρίως σωματική. Το σωματικό και το υλικό το έχουμε για να καταλάβουμε την αξία του νερού, αλλά κυρίως πνευματική, γιατί ο άνθρωπος αναζητά νόημα, αλήθεια και ζωή. Ποιο είναι αυτό το ζώο είδωλ, και βλέπετε το πρώτο που συνδέεται με την ημέρα αυτή. Το ζώο είδωλ είναι το Άγιο Πνεύμα. Το εξηγεί ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, ότι το νερό είναι το πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι αυτό που δεν ξεδιψά απλώς τον άνθρωπο, αλλά γίνεται πηγή μέσα του. Είναι αυτό που είπαμε, «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Και ο στίχος δε «ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρέουσιν» σημαίνει ότι ο πιστός αυτή την πηγή του πνεύματος δεν κρατά μόνο για τον εαυτό του, αλλά τη μεταδίδει και στους άλλους, την αφήνει να ξεχυθεί. Θυμηθείτε και πάλι την Σαμαρίτισσα, η οποία έτρεξε αμέσως, γι' αυτό και ονομάστηκε Ιεραπόστολος, έτρεξε αμέσως να μεταδώσει αυτά τα οποία βίωσε πριν από λίγο στο πηγάδι του Ιακώβου. Η ζωή λοιπόν του χριστιανού είναι ευλογία για τον κόσμο. Βλέπετε στο πλήθος υπάρχουν διαφωνίες και αμφιβολίες. Ποιος είναι αυτός τελικά που μιλά και ενεργεί με αυτόν τον τρόπο? Είναι αυτό που βεβαιώνει αυτό που είχε πει ο γέρος Σιμεών όταν υποδέχτηκε το Θεάνθρωπο Χριστό, που είχε πει ότι θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Βλέπουν λοιπόν τον Ιησού να ενεργεί και να διδάσκει τούτα και τα άλλα, και ο ένας λέει τούτα, ο άλλος λέει τα άλλα, ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Πάντως ο Χριστός μιλάει στην καρδιά του ανθρώπου και άλλοι πιστεύουν, άλλοι τον απορρίπτουν. Αυτή είναι η ελευθερία, αυτή το μεγαλείο αλλά και η τραγικότητα της δυνατότητας του ανθρώπου να επιλέγει. Με ποιον θα είναι, με τον εαυτό του ή με τον Θεάνθρωπο Χριστό? Και το τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέει στο τέλος, «εγώ ημί το φως του κόσμου». Μακριά από τον Χριστό υπάρχει η αμαρτία, υπάρχει το σκοτάδι. Και αυτός είναι ο λόγος που παρουσιάζεται ως φως ο Χριστός. Χωρίς τον Χριστό όλοι μένουμε στο σκοτάδι της αμαρτίας. Με τον Χριστό βρίσκουμε προσανατολισμό και αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια πάντοτε εκφράζεται μέσα από το φως. Θα έλεγα λοιπόν σε σχέση με την ημέρα αυτή της Πεντηκοστής ότι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ζωή και πηγή. Δεύτερον, ότι ο Χριστός είναι φως και αλήθεια. Και το τελευταίο, ότι ο άνθρωπος που φωτίζεται από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος δεν κρατάει αυτό το φως για τον εαυτό του, παρά μόνο το μεταδίδει. Θυμηθείτε αυτό που είχε πει ο ίδιος ο Χριστός, όταν έχεις μια λάμπα επάνω σε ένα βράχο, αυτή η λάμπα δεν κρύβει το φως της, αλλά φαίνει σε όλο το περιβάλλον. Με αυτά λοιπόν ολοκλήρωσα και τη σημερινή εκπομπή. Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

ξέρετε, στις προηγούμενες εκπομπές είχα αναφερθεί στο βιβλίο, το περίφημο βιβλίο το οποίο έχει γράψει ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας, ο οποίος έζησε τον 14ο αιώνα, το οποίο τιτλοφορείται «Η εν Χριστώ ζωή». Μας παρουσιάζει τι είναι η εν Χριστώ ζωή. Είχα δει στις προηγούμενες εκπομπές ότι στο πρώτο, στο πρώτο βιβλίο, στο πρώτο δηλαδή κεφάλαιο του βιβλίου αυτού, αναφέρει και αναπτύσσει ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας τι θα πει η εν Χριστώ ζωή. Η εν Χριστώ ζωή είναι ζωή εν Χριστώ. Δηλαδή, εμείς συνδεόμαστε με τον Χριστό, εισερχόμαστε μέσα στη ζωή του Χριστού και ο Χριστός εισέρχεται μέσα στη δική μας ζωή. Και αφού αναφέρει τι είναι η εν Χριστώ ζωή, στη συνέχεια λέει ότι η εν Χριστώ ζωή συνδέεται με τα ιερά μυστήρια. Και στη συνέχεια, στα επόμενα τρία κεφάλαιά του, το πρώτο είναι το γενικό που παρουσιάζει την ουσία της εν Χριστώ ζωής, τα υπόλοιπα παρουσιάζει και αναλύει τι είναι το βάπτισμα που είναι η αρχή της ζωής, στη συνέχεια τι είναι το χρίσμα και πώς κανείς αισθάνεται μέσα στη δωρεά του Αγίου Χρίσματος και στη συνέχεια τι είναι το μυστήριο του ιερού, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτό είναι φυσιολογικό σε κάθε άνθρωπο, γιατί όπως το παιδί, το έμβριο όταν γεννιέται, επομένως το βρέφος πρώτα πρέπει να γεννηθεί, στη συνέχεια κλαίει και αισθάνεται την κίνηση, ότι υπάρχει μέσα του κίνηση και μετά θέλει να φάγει, έτσι ακριβώς γίνεται και με τον άνθρωπο όταν αναπτύσσεται μέσα του εν Χριστώ ζωή. Γεννιέται με το Άγιο Βάπτισμα, μετά με το Άγιο Χρίσμα αισθάνεται την κίνηση των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος και βέβαια μετά πρέπει να φάγει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αφού στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια, στους τέσσερις πρώτους λόγους περί της εν Χριστώ ζωής αναφέρεται στα Άγια Μυστήρια, μετά έρχεται στον πέμπτο λόγο, τον οποίο θα αναλύσουμε σήμερα, που αναφέρεται εκεί στην καθιέρωση του Ιερού Θυσιαστηρίου. Ξέρουμε ότι υπάρχει ο Ιερός Ναός και κέντρο του Ιερού Ναού που είναι στο Ιερό Βήμα είναι το Ιερό Θυσιαστήριο, αυτό που λέμε Αγία Τράπεζα. Και όταν καθιερώνεται ο Ιερός Ναός, στην πραγματικότητα καθιερώνεται το Ιερό Θυσιαστήριο προκειμένου εκεί να συνέρχεται όλη η Εκκλησία, τα μέλη του Ζώντος Χριστού, τα μέλη της Εκκλησίας, να γίνονται τα Ιερά Μυστήρια, όλα τα μυστήρια, και φυσικά να κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Επομένως εδώ στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην καθιέρωση του Ιερού Θυσιαστηρίου, γιατί όπως σαφώς λέει ότι το θυσιαστήριο είναι η ρίζα των μυστήριων, είναι η αρχή πάσης τελετής. Να δούμε λοιπόν μερικά σημεία από αυτά τα οποία παρουσιάζει ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να δει κανείς όχι μόνο αυτό το κεφάλαιο αλλά να αναπτύξει στην ολότητά του όλο το εξαιρετικό και καταπληκτικό αυτό βιβλίο που λέγεται «Εν Χριστώ ζωή». Το πρώτο λοιπόν είναι η τελετή των εγγενείων. Γίνονται τα εγγένεια του Ιερού Ναού και στην πραγματικότητα γίνονται τα εγγένεια του Ιερού Θυσιαστηρίου, όπως γινόταν στην αρχή και όπως έχει υπόψη του ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας. Ίσως σε μερικά σημεία είναι κάπως διαφορετικά τα εγγένεια γίνονται σήμερα από ό,τι γινόταν τότε, όπως φαίνεται από τη διάταξη με την οποία τα παρουσιάζει και τερμινεύει ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας. Όσοι έχετε πάει στα εγγένεια των ιερών ναών, που είναι εγγέρια και καθιέρωση του Ιερού Θυσιαστηρίου, ξέρετε περίπου την τελετή. Δηλαδή, όταν πρόκειται ένας νέος ναός να καθιερωθεί και να αρχίσει να γίνεται η Θεία Λειτουργία, πρέπει να εγγενιαστεί. Εάν ο ναός ο νέος είναι δίπλα από τον παλαιό ναό, τότε το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, κατά τη διάρκεια του Εσπερινού, έρχεται, πηγαίνει ο αρχιερεύς στον παλαιό ιερό ναό, έχοντας τα ιερά λείψανα των Αγίων Μαρτύρων επάνω στο δισκάριο, τα τοποθετεί, γίνεται εκεί τοποθέτηση των ιερών λειψάνων πάνω στην παλαιά Αγία Τράπεζα, στην τράπεζα του παλαιού ναού, γίνεται η ακολουθία του Εσπερινού, την επόμενη μέρα γίνεται εκεί η ακολουθία του όρθρου και μετά γίνεται η πομπή και η τελετή μετάβαση των ιερών λειψάνων προς τον νέο ιερό ναό που πρόκειται να καθιερωθεί. Αυτό γίνεται όταν υπάρχει ο παλαιός ιερός ναός δίπλα,
από τον νέο ιερό ναό. Αλλά επειδή συνήθως δεν γίνεται αυτό, γίνεται ανοικοδόμηση του ιερού ναού, του νέου ιερού ναού, γι' αυτό από τον Εσπερινό γίνεται η ακολουθία, μάλλον η ακολουθία του Εσπερινού γίνεται στο νέο ιερό ναό και γίνεται η καθιέρωση, θα έλεγα, ή τοποθέτηση μάλλον των ιερών λειψάνων. Υπάρχουν τρία λείψανα των Αγίων Μαρτύρων, τα οποία τίθενται πάνω στο δισκάριο, τα παίρνει ο αρχιερεύς, μπαίνει μέσα στον ιερό ναό, βάζει τα αμφιά του, το επιτραχύλι και το ομόφωνο, τα τοποθετεί επάνω στην Αγία Τράπεζα, η οποία είναι ακάλυπτη, και συνεχίζεται η ακολουθία του Εσπερινού. Την επόμενη ημέρα πηγαίνει ο αρχιερεύς το πρωί, κάνει την ακολουθία του όρθρου και εκεί στο πάσα πνοή και μετά το ενείτε που πρέπει να πάρει καιρό ο αρχιερεύς, κατεβαίνει από το δεσποτικό στο κέντρο

Στη συνέχεια με καθαρό νερό και με νήτρα, σαπούνια δηλαδή, καθαρίζει, πλένει την Αγία Τράπεζα, την καθαρίζει μετά από το νερό και μετά ρίχνει το ροδόσταγμα επάνω στην Αγία Τράπεζα και καθαρίζει με τα αντιμήνσια τα οποία πρόκειται να καθιερωθούν. Μετά αμέσως τοποθετεί το Ιερό Μύρο, το Ιερό Μύρο πάνω στην Αγία Τράπεζα, πάλι τα αποσμίχη τα καθαρίζει με τα ιερά αντιμήνσια τα οποία πρόκειται να καθιερωθούν, Στα τέσσερα σημεία της Αγίας Τραπέζης βάζει μερικά υφάσματα, τέσσερα υφάσματα που έχουν απάνω τη μορφή των τεσσάρων Ευαγγελιστών και μετά καλύπτει με υφάσματα, με τα καλύματα, καλύπτει, βάζει το κατασάρκιο καταρχάς, αυτό που είναι στο εσωτερικό και επάνω τα καλύματα. Στη συνέχεια μετά πηγαίνει σε όλο τον ναό και βάζει το χείρο, ένδειξε ότι καθιερώθηκε ο ιερός ναός. Μετά ανάβει πρώτη φορά την κανδύλα, την ανάβει και τη δείχνει στον κόσμο και κάπως έτσι τελειώνει η καθιέρωση του ιερού θυσιαστηρίου, που είναι ταυτόχρονα και καθιέρωση του ιερού ναού. Αυτή είναι η τελετή των εγγενείων των ιερών ναών. Τώρα, εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας στο λόγο του αυτού για την καθιέρωση των ιερών θυσιαστηρίων μας παρουσιάζει το νόημα κάθε πράξεως που σας ανέφερα προηγουμένως με πολύ μεγάλη συντομία. Το νόημα κάθε πράξεως που κάνει ο αρχιερεύς. Πρώτα πρώτα λέει ενδύεται το λευκό χιτώνα. Πάνω από τα αμφιά του βάζει ένα λευκό χιτώνα που είναι τύπος του κατάνθρωπον θυσιαστηρίου. Έχουμε το ιερό θυσιαστήριο, την Αγία Τράπεζα, που είναι από μάρμαρο και τα λοιπά, ενώ το πραγματικό θυσιαστήριο είναι ο αρχιερεύς, ο οποίος είναι διάδοχος των Αγίων Αποστόλων. Και πριν ακόμη μπει μέσα και φορέσει το άσπρο, το λευκό χιτώνα, όπως είπα προηγουμένως, γονατίζει στο κέντρο του ναού και στρέφεται προς τον εαυτό του λέγοντας την ευχή. Γιατί το κάνει αυτό? Λέει Θεόν ενοικίζει καθαρός την ψυχή και θυσιαστήριον εργάζεται την καρδία. Διότι ο ίδιος ο αρχιερεύς πρέπει να είναι το ζωντανό θυσιαστήριον. Οπότε με το ότι γονατίζει και κλείνει το νου του και την κεφαλή του προς το σώμα, δείχνει ότι βάζει μέσα στην ψυχή του το Θεό και γίνεται νικής των Θεών, ωραία έκφραση, και θυσιαστήριο εργάζεται την καρδία. Και αναφέρει μερικά παραδείγματα, όπως ο ζωγράφος προκειμένου ζωγραφίσει έχει κάποιο πρότυπο και το αποτυπώνει, όπως ο αγαλματοποιός που κάνει τα αγάλματα κάνει πρώτα το πρόπλασμα και συνέχεια κάνει το άγαλμα, όπως ο αρχιτέκτονος πρώτα κάνει το σχέδιο, πρώτα σχεδιάζει και μετά κάνει το σχέδιο ολοκληρωτικά και πώς θα κτιστεί ο ναός, έτσι λέει το ζωντανό θυσιαστήριο είναι ο αρχιερεύς και ο ιεράρχης τυπώνει αυτό που πρόκειται να επεξεργαστεί. Ο ιεράρχης είναι και ναός και θυσιαστήριο, αφού και ναός και θυσιαστήριο είναι μόνον η φύση των ανθρώπων. Και ερμηνεύει βέβαια ότι ο ιεράρχης είναι στύπων του Χριστού. Μετά βάζει το μαξιλάρι πάνω στο οποίο γονατίζει για να προσευχηθεί. Γιατί? Διότι πριν ακόμη καθιερωθεί ο ιερός ναός είναι ακόμη ακάθαρτος και επομένως επειδή είναι ακάθαρτος πρέπει επάνω σε μαξιλάρι να ακομπήσει και γράφει μήπο προσευχής γινόμενος πώς αν λάβει καθαρός των ευχόμενων, εφόσον ακόμη δεν καθιερώθηκε, δεν αγιάστηκε ο ιερός ναός από τον αρχιερέα, πώς θα δεχθεί και θα λάβει αυτόν ο οποίος πρόκειται να προσευχηθεί. Μετά πλένει την Αγία Τράπεζα, γιατί μετά που αμάρτησε ο άνθρωπος στο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας και μολύνθηκε ο άνθρωπος, μολύνθηκε και όλο το βασίλειο, οπότε τώρα πρέπει να καθαριστεί. Το ροδόνερο, το ροδόσταγμα, το οποίο μπαίνει μετά την καθαρότητα, μετά την κάθαρση του ιερού θυσιαστηρίου με το νερό, δείχνει ότι
Μετά την κάθαρση έρχονται

0: οι αρετές, δηλαδή ο Θεός λέγει δίνει ευχή στον ευχόμενο και όχι στον καθεύδοντα. Δηλαδή ο Θεός δίνει την ευχή σε αυτόν ο οποίος εργάζεται για την κάθαρσή του και όχι σε αυτόν ο οποίος κοιμάται. Αυτός ο οποίος είναι ζωντανός και εργάζεται, αυτός λαμβάνει από εδώ τη χάρη και την προσευχή. Μεταβάζει το μύρον, μυρώνει την Αγία Τράπεζα, που το μύρο το βάζουμε στο χρήσμα, όταν γίνει το μυστήριο του χρήσματος στον άνθρωπο, γιατί το θυσιαστηρίο την εκ Θεού χάριν είδε κομίζειν, γιατί με το μύρο κομίζει στο θυσιαστήριο τη χάρη του Θεού. Το μύρον γράφει εισάγει τον Ιησούν στο θυσιαστήριο, και έτσι το θυσιαστήριο, ακριβώς διότι πλένεται και δέχεται το μύρο, το οποίο είναι η χάρη του Θεού, γι' αυτό και το θυσιαστήριο είναι το χέρι του Χριστού που ευλογεί και αγιάζει όλα εκείνα τα οποία γίνονται. Τότε τοποθετεί τα ιερά λείψανα των μαρτύρων στο μέσον, στο φυτόν όπως λέγεται, στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης, λέει ότι έπρεπε και η ύλη η οποία τίθεται κάτω από το θυσιαστήριο να είναι συγγενής με το θυσιαστήριο. Και τι συγγενέστερο με το θυσιαστήριο είναι περισσότερο από τους Αγίους Μάρτυρες? Τίποτε το καλύτερο δεν υπάρχει από τα Άγια Λείψανα και μάλιστα των Αγίων Μαρτύρων που έδωσαν την ομολογία της πίστεως και υπέστησαν το μαρτύριο. Οι μάρτυρες είναι συγγενέστεροι με τα μυστήρια του Χριστού. Οι μάρτυρες είναι συγγενείς του Χριστού. Έπειτα ερμηνεύει το άλλο ότι όταν γίνεται πριν αρχίσει η τελετή των εγγενείων, γίνεται η περιφορά γύρω από τον ναό 3 φορές. Αυτό κάνουμε στην τελετή των εγγενείων. Δηλαδή ο αρχιερεύς έχει επάνω στο δισκάριο, έχει 3 τμήματα των Αγίων Λειψάνων, των Αγίων Μαρτύρων, τα κρατάει επάνω στο μέτωπό του, προηγούνται οι ιερείς μαζί με τα εξαπτέρυγα και πίσω ακολουθεί όλος ο λαός, κάνουν τρεις περιφορές, τρεις κύκλους γύρω από τον ιερό ναό, και όταν κάθε φορά έρχονται μπροστά στην, έξω στη θύρα, έξω από τον ναό, διαβάζεται ένα αποστολικό και ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα. Και αφού κάνουν 3 φορές την περιφορά γύρω από τον ναό, μετά στέκεται ο αρχιερεύς μπροστά από την εξωτερική πύλη του ναού και κάνει αυτήν την συνομιλία με κάποιον ο οποίος είναι μέσα στον ιερό ναό, αφού έχει φύγει όλος ο κόσμος από τον ναό ο οποίος πρόκειται να καθιερωθεί. Λέει άρατε πύλασε άρχοντες ημών και επάρθητη πυλαιώνη και εισέλευσε το βασιλεύς της δόξης. Εκείνος που είναι μέσα απαντά τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ. Και ο αρχιερεύς λέει Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Αυτό γίνεται 3 φορές και αμέσως ανοίγει οι θύρες του ναού και εισέρχεται μέσα ο αρχιερεύς κρατώντας το δισκάριο πάνω στο οποίο είναι, όπως είπα προηγουμένως, τα 3 μικρά λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Εδώ κάνει μια πολύ ωραία παρατήρηση ο ιερός Νικόλος Καβάσλος. Λέει ότι επάνω στο Άγιον Δισκάριον τοποθετείται μόνον το σώμα του Χριστού. Τοποθετείται ο αμνός, όταν πηγαίνουμε στην προσκομιδή εμείς οι ιερείς, κάνουμε την προετοιμασία και κόβουμε από το πρόσφορο το κομμάτι που θα γίνει, που θα μεταβληθεί σε σώμα Χριστού. Άρα επάνω στο Άγιο Δισκάριο τίθεται μόνον ο αμνός, μόνο ο Χριστός, και οι μάρτυρες, δηλαδή εδώ έχουμε το δισκάριο κατά την τελετή των εγγενείων, και πάνω στο δισκάριο είναι τα 3 λείψανα των Αγίων Μαρτύρων, που σημαίνει ότι το δισκάριο είναι το σκεύος εκείνο το ιερόν, το Άγιο, πάνω στο οποίο τοποθετεί το σώμα του Χριστού και τίποτε άλλο εκτός από τους Αγίους Μάρτυρες. Τα λείψανα αυτά των Αγίων Μαρτύρων και κάνει το σχόλιο ο Ιερός Νικόλαος Καβάρσαλος. Αυτό είναι φυσικό. Γιατί? Διότι οι Άγιοι, και συγκεκριμένα εδώ οι Άγιοι Μάρτυρες που έχησαν το αίμα τους για την αγάπη του Χριστού, οι Μάρτυρες είναι το πραγματικό σώμα του Χριστού. Και επομένως, επειδή είναι το πραγματικό σώμα του ζώντος Χριστού, γι' αυτό μπορούν μόνο αυτοί να τοποθετούνται επάνω στο Άγιο Δισκάριο, στο οποίο τοποθετείται το σώμα του Χριστού. Και βέβαια εδώ να θυμηθούμε και το τι λέει ο Ευαγγελίστης Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, που είδε, λέει, το θυσιαστήριο, και κάτω από το θυσιαστήριο είδε τις ψυχές των εσφαγμένων δια το όνομα του Κυρίου, τις ψυχές των Αγίων Μαρτύρων που εσφάγησαν για τη δόξα του Αρνίου της Αποκαλύψεως, για τη δόξα του Θεού, του Χριστού. Επομένως εδώ μέσα είναι και αυτό, αποτυπώνεται και αυτή η πράξη, αυτό το γεγονός που είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τοποθετούνται λοιπόν τα ιερά λείψανα για αυτό το λόγο, και όταν τελειώνει η ακολουθία αυτή της τελετής των εγγενείων και μάλιστα της καθιερώσεως του θυσιαστηρίου, εμείς συνηθίζουμε να λέμε εγγένεια του ναού, ενώ ο Ιερός Νικόλαος Καβάρσαλος μιλάει για καθιέρωση του θυσιαστηρίου. Και φυσικά σημαίνει το ίδιο, γιατί διότι το κέντρο του Ιερού Ναού είναι το θυσιαστήριο. Και μετά ανάβει, λέει, το λιχνία, δηλαδή ανάβει μια λιχνία, ένα καντήλι θα λέγαμε σήμερα εμείς, το ανάβει και το δείχνει στον λαό, στον κόσμο. Γιατί? Διότι, λέει, περί την εσπέραν και τα στον λίχνων αφάς, διότι η Θεία Λειτουργία, η θυσία, γίνεται το απόγευμα, όπως ο Χριστός παρουσίασε, έκανε μάλλον το μυστικό δείπνο, περί το εσπέρας και τότε που άναβαν τα λιχνάρια. Και ακόμη μας υπενθυμίζει την παραβολή την οποία είπε ο Χριστός, ότι μια γυναίκα άναψε ένα λιχνάρι προκειμένου να βρει την απολεστή σε δραχμή. Έχασε την δραχμή και άναψε ένα λιχνάρι για να την βρει. Και δείχνει ότι λίχνος είναι ο Χριστός, ο οποίος κατήλθε στη γη και ψάχνει να βρει τον άνθρωπο ο οποίος χάθηκε, και λέει εδώ κατέβηκε και μέχρι τον Άδη ο Χριστός, γιατί εκεί ήταν χαμένος ο άνθρωπος, για να τον αναστήσει και να το φέρει στο φως. Αυτή είναι, θα έλεγα, μια ερμηνεία σε σύντομη μορφή των εγγενείων της καθιερώσεως του Ιερού Θυσιαστήριου, όπως τον περιγράφει ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας. Εδώ λοιπόν, όταν βλέπουμε αυτό το γεγονός, παρατηρούμε ότι πράγματι φαίνονται οι τρεις άξονες της εκκλησιαστικής ζωής. Και τι σημαίνει εκκλησιαστική ζωή, τι θα πει εν Χριστώ ζωή και τι θα πει εκκλησιαστικό φρόνημα. Ποιοι είναι αυτοί οι άξονες της πνευματικής ζωής και της εκκλησιαστικής ζωής? Είναι τρεις. Είναι ο επίσκοπος, ο οποίος στέλνει τα εγγένεια. Είναι το θυσιαστήριο, το οποίο καθιερώνεται. Και είναι και οι μάρτυρες, τα λείψανα των μαρτύρων, που τίθενται επάνω στο θυσιαστήριο. Άρα λοιπόν, τρεις είναι οι άξονες της εκκλησιαστικής ζωής. Είναι αυτό που λέμε εκκλησιαστικό φρόνημα. Πρώτον είναι ο επίσκοπος, δεύτερον είναι το θυσιαστήριο, και εκείνα τα οποία τελούνται στο θυσιαστήριο, κυρίως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και είναι και οι Άγιοι, και συγκεκριμένως οι Άγιοι Μάρτυρες. Εκείνος ο οποίος θέλει να έχει εκκλησιαστική ζωή, εν Χριστώ ζωή, και εκείνος ο οποίος θέλει να έχει εκκλησιαστικό φρόνημα, πρέπει να στηρίζεται πάνω στους τρεις αυτούς άξονες της πνευματικής ζωής. Όχι μόνο στον έναν, αλλά και στους τρεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν κάποιος πει ότι εγώ σέβομαι και αναγνωρίζομαι τον επίσκοπο, αλλά δεν θέλω να έχω σχέση με την Αγία Τράπεζα, δεν θέλω να κοινωνώ το σώμα και το αίμα του Χριστού, ούτε αναγνωρίζω τους Αγίους, αυτός δεν έχει εκκλησιαστικό φρόνημα. Εάν κάποιος άλλος πει ότι εγώ κοινωνώ κάθε Κυριακή και κάθε μέρα, αλλά δεν με ενδιαφέρει ο επίσκοπος, δεν έχω καμιά σχέση με τον επίσκοπο και μάλιστα ούτε τον αναγνωρίζει και τον κατηγορεί, ή ακόμη δεν αναγνωρίζει ακόμη και τους Αγίους, δεν με ενδιαφέρουν οι Άγιοι, αλλά εμένα με ενδιαφέρει ο Χριστός, με ενδιαφέρουν τα μυστήρια με ενδιαφέρει η Θεία Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού. Και αυτός δεν έχει εκκλησιαστικό φρόνημα. Και αν κάποιος άλλος πει, εγώ αγαπώ τους Αγίους, διαβάζω κάθε μέρα τα συναξάρια, τους βίους των Αγίων, επισκέπτομαι διάφορα μοναστήρια για να δω και να προσκυνήσω τα λείψανα των Αγίων, αλλά δεν κοινωνώ του Σώματος και του Αίματος του Χριστού και δεν αναγνωρίζω τον Επίσκοπο, και αυτός δεν έχει εκκλησιαστικό φρόνημα. Άρα λοιπόν εκκλησιαστικό φρόνημα, εν Χριστώ ζωή, εκκλησιαστικό ήθος, πνευματική ζωή, είναι αυτοί που έχουν μαζί και τους τρεις αυτούς άξονες, μαζί, συνδεδεμένους, και την αγάπη στον Επίσκοπο και τη Θεία Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, μαζί φυσικά με τον εκκλησιασμό, και την αναγνώριση και το σεβασμό όλων των Αγίων. Και αφού έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, θα ήθελα να δω, εν συνόψη τα είπα προηγουμένως, να δω μερικές φράσεις τις οποίες χρησιμοποιεί ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας στο λόγο του περί της καθιερώσεως του Ιερού Θυσιαστηρίου. Μια φράση: «Ναός είναι Θεού και θυσιαστήριον, αληθώς μόνη των ορωμένων ή των ανθρώπων δύνατε φύσης». Εμείς λέμε ο Άγιος Ναός, ο Ιερός Ναός, και βεβαίως είναι και Ιερός Ναός γιατί τέλνονται εκεί τα Ιερά Μυστήρια, αλλά πραγματικός Ναός του Θεού και πραγματικό θυσιαστήριο από όλα τα ορώμενα είναι η φύση των ανθρώπων, και κυρίως αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά και ενοικίζουν, έχουν μέσα τους αένικο το Χριστό. Μια άλλη φράση την οποία λέει στο λόγο αυτόν: «Ο Χριστός πάντων διών έδι σώζον αυτουργός ειν». Ο ίδιος ο Χριστός ήρθε και έκανε μας έσωσε. Αυτουργός είναι όρις της σωτηρίας μας. Κάπου αλλού υπάρχει μια φράση: «Της μεν πρώτης ιερεύση θυσιαστήριον ήσαν εχείρες τα χέρια τους. Της δε μετεκείνους διεκείνων ο Χριστός τους μισθοδόχους οκοδόμησον οίκους». Δηλαδή στα παλιά τα χρόνια τα χέρια των ιερέων που μετέφεραν το σώμα του Χριστού, γιατί συνηθιζόταν τα παλιά χρόνια για να γίνεται η Θεία Λειτουργία σε ένα ευκτήριο οίκο, όπως γίνονται στους Αποστόλους την περίοδο των Αποστόλων, και μετά οι διάκονοι, αν ήταν κάποιος άρρωστος, οι ιερείς μετέφεραν επάνω στις παλάμες τους το Χριστό και το έδιναν στους πιστούς οι οποίοι ήταν άρρωστοι. Οπότε στα πρώτα χρόνια, στους πρώτους ιερείς, κατά κάποιο τρόπο θυσιαστήριον ήταν τα χέρια τους. Τώρα λέει διεκείνων των ιερέων και κυρίως των αρχιερέων ο Χριστός οικοδόμησε τους οίκους. Έχουμε λοιπόν την οικοδόμηση των ιερών ναών. Και για τους Αγίους Μάρτυρες επίσης λέει: «Μαρτύρων της του Χριστού μυστηρίης ουδέν συγγενέστερων, εις προς αυτόν τον Χριστόν και σώμα και πνεύμα και θανάτου σχήμα και πάντα κοινά». Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε συγγενέστερο με τον Χριστό από τους μάρτυρες. Οι πραγματικοί συγγενείς του Χριστού είναι οι μάρτυρες, γιατί αυτοί έδωσαν τα πάντα στον Χριστό, και το σώμα τους και το πνεύμα τους, δηλαδή έδωσαν τα πάντα στον Χριστό και πέθανε για τον Χριστό, και όλα είναι κοινά με τον Χριστό. Επίσης σε άλλο σημείο, εκεί πάλι στο λόγο αυτό, λέει: «Ο Χριστός και όταν ζουν οι Άγιοι είναι μαζί τους, και όταν αποθνίσκουν δεν αφήνει τους νεκρούς του, αλλά είναι ενωμένος με τις ψυχές». Όταν πεθαίνει ένας Άγιος, πριν πεθάνει είναι μαζί με τον Χριστό ολόκληρος, ψυχήτη και σώματι, και όταν πεθάνει τότε είναι μαζί με τις ψυχές ενωμένος, όμως όπως συνυπάρχει και είναι αναμεμειγμένος με αυτήν την κοφή σκόνη, και αν είναι δυνατόν κάπου να ευρεθεί και καταληφθεί ο σωτήρ, σε αυτά τα ορώμενα είναι σε αυτά τα οστά». Δηλαδή ο Χριστός κατοικούσε στους Αγίους όσο ζούσαν. Οι Άγιοι είναι ο έμψυχος ναός του Θεού. Όταν χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, ο Χριστός είναι ενωμένος και με την ψυχή των Αγίων, αλλά είναι ενωμένος με τη χάρη του, είναι ενωμένος και με τα οστά και με τη σκόνη των Αγίων Μαρτύρων, και των Αγίων γενικότερα. Έτσι εξηγεί γιατί χρησιμοποιούμε οστά μαρτύρων και το τοποθετούμε στο ιερό θυσιαστήριο στην Αγία Τράπεζα. Και σε άλλο σημείο λέει: άλλωστε θεούμεν νεός αληθής και θυσιαστήριον τα οστά ταύτα, ο δε χειροποιητός ούτως ναός του αληθούς μίμημα. Δηλαδή ο πραγματικός ναός του Θεού είναι αυτά τα οστά, τα οστά, τα λείψανα των Αγίων. Είναι τα λείψανα των Αγίων που είναι το πραγματικό σώμα, τα μέλη του σώματος του Χριστού. Λοιπόν, αυτός είναι, τα οστά αυτά μάλλον είναι το πραγματικό θυσιαστήριο του Θεού. Αυτός δε ο χειροποιητός ναός είναι μίμημα του αληθινού θυσιαστηρίου που είναι ο άνθρωπος, ο οποίος έχει εξωτερικά το σώμα σαν να είναι το κτίσμα εξωτερικά του ναού και έχει μέσα του την καρδιά, διότι η καρδιά είναι το θυσιαστήριο, εκεί που είναι η χάρις του Θεού και αναπέμπεται η εσωτερική Θεία Λειτουργία, η μυστική Θεία Λειτουργία και η προσευχή. Οπότε καθιερώνεται η Αγία Τράπεζα, καθιερώνεται ο Ιερός Ναός, αλλά ο πραγματικός ναός είναι το σώμα του Χριστού που έχει μέσα του την Αγία Τράπεζα στην οποία προσεύχεται ο άνθρωπος, ο νους προς τον Θεό. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Πριν την έναρξη της εκπομπής μας, είναι καλό να τονίσουμε την ανάγκη να προσευχηθούμε όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά για την υγεία του Αιγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Πατρός Εφραίμ Βατοπεδινού, ο οποίος αυτόν τον καιρό περνάει μια περιπέτεια με την υγεία του, και είναι καλό λοιπόν όλοι εμείς, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια ευεργετηθήκαμε από την προσευχή του Γέροντα, τώρα να ανταποδώσουμε αυτή την ευεργεσία με την δική μας προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι μ' ακούτε, καλό θα είναι το βράδυ εκεί στο ταμείο μας να αναπέμψουμε μια μικρή παρακλητική προσευχή στον Θεό, ώστε ο Θεός, εισακούοντας τις προσευχές μας, να χαρίσει στον Γέροντα την κατάμφω υγεία και να τον βγάλει υγιή μέσα από αυτόν τον πειρασμό που περνά. Ευχόμαστε η Παναγία, η οποία είναι η έφορος του Αγίου Όρους, να βοηθήσει τον Γέροντα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και τελικά να μπορέσουμε όλοι μας να τον έχουμε ξανά κοντά μας, απολαμβάνοντας την πνευματική του πατρότητα και κυρίοντας έχοντας την χαρά της κοινωνίας μαζί του. Η Αγία μας Εκκλησία ήδη από την χθεσινή ημέρα ζει μέσα στη χαρά της Αγίας Πεντηκοστής. Μόλις εχθές, πηγαίνοντας στους ναούς μας, γιορτάσαμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την ιστορική ίδρυση της Εκκλησίας στον κόσμο. Σήμερα, Δευτέρα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, εορτάζουμε και τιμούμε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Ιερός Υμνογράφος αποκαλεί την Πεντηκοστή τελευταία εορτή από πλευράς αναπλάσεως και ανακαινήσεως του ανθρώπου. Μάλιστα αναφέρονται τα εξής: «Την μεθέορτον πιστή και τελευταία εορτή εορτάσουμε φεδρός, αύτη εστί Πεντηκοστή, επαγγελία συμπλήρωσης και προθεσμίας». Συνεπώς, αν ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι η αρχή της εσαρκώσεως του Λόγου και της Θείας Οικονομίας και του σχεδίου δηλαδή της σωτηρίας μας, η Πεντηκοστή είναι η ολοκλήρωση του σχεδίου αυτού, μιας και με το Άγιο Πνεύμα ο άνθρωπος γίνεται μέλος του αναστημένου σώματος του Κυρίου. Έτσι η Πεντηκοστή συμπεριλαμβάνεται μέσα στο 12ωρο, γιατί είναι η τελευταία εορτή της Θείας Οικονομίας. Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν απολύτως το λόγο για τον οποίο η Εκκλησία έχει χωρίσει την εορτή του Αγίου Πνεύματος σε τρεις ημέρες. Το Ψυχοσάββατο, η Κυριακή της Πεντηκοστής, καθώς και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, είναι ένα τριήμερο εορταστικών εκδηλώσεων με ένα και μοναδικό σκοπό: να τιμηθεί το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Στην σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε αρχικά τα ιστορικά στοιχεία της εορτής της Πεντηκοστής, όπως αυτοί εμφανίζονται μέσα στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Θα δούμε κάποια ζητήματα που άπτονται της ακολουθίας της Γονικλησίας την ημέρα της Κυριακής Πεντηκοστής και θα καταλήξουμε κυρίως να δούμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην σύγχρονη πραγματικότητα, πόσο επηρεάζει το σύγχρονο άνθρωπο και πόσο τελικά δυστυχώς βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, πριν ο Χριστός αναλυθεί στους ουρανούς, έδωσε στους μαθητές του την εντολή να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα και να παραμείνουν εκεί μέχρι ότου κατέβει το Άγιο Πνεύμα και τους ενδύσει. Τους έδωσε λοιπόν την επαγγελία ότι θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα, για το οποίο Άγιο Πνεύμα τους μιλούσε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η επαγγελία αυτή του Χριστού προς μαθητές ολοκληρώθηκε και πραγματοποιήθηκε 50 ολόκληρες μέρες μετά το Πάσχα και 10 μέρες ακριβώς μετά την Ανάληψη, όταν ουσιαστικά οι μαθητές βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ, στο Ιππερό, για να εορτάσουν την εβραϊκή εορτή της Πεντηκοστής. Ας δούμε λιγάκι πώς περιγράφει το γεγονός της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Αναφέρεται λοιπόν εκεί πέρα, στο κεφάλαιο 2, στίχη 1 ως 13, αναφέρεται τα εξής. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι, με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βοή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και έμειναν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε τη δική του γλώσσα. Έμεναν όλοι εκστατικοί και έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβυκής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκαταστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Όλοι έμεναν εκστατικοί και απορούσαν, λέγοντας ο ένας τον άλλον τι να σημαίνει άραγε αυτό, και άλλοι χλέβαζαν και έλεγαν είναι πολύ μεθυσμένοι. Αγαπητοί μου ακροατές, παρατηρούμε το γεγονός ότι 50 ολόκληρες μέρες μετά το Εβραϊκό Πάσχα, οι Εβραίοι όλοι ήταν συγκεντρωμένοι στην πόλη της Ιερουσαλήμ για να εορτάσουν την Εβραϊκή Εορτή της Πεντηκοστής. Αρχικά να πούμε ότι η Εβραϊκή Εορτή της Πεντηκοστής θύμιζε στους Εβραίους ένα πράγμα, την νομοδότηση, δηλαδή το γεγονός ότι ο Μωυσής πήρε τις 10 εντολές από τον Θεό στο όρος Σινά και τις έδωσε στον κόσμο. Αυτό το γεγονός της νομοδότησης εορτάζονταν από τους Εβραίους 50 ημέρες μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Γι' αυτόν τον λόγο και όλοι οι Εβραίοι ήταν συγκεντρωμένοι από διάφορες περιοχές του τότε γνωστού κόσμου στα Ιεροσόλυμα, στο Ναό των Ιεροσολύμων, με σκοπό ουσιαστικά να εορτάσουν αυτή την εορτή. Έτσι λοιπόν και οι Εβραίοι βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο Ναό του Σολομώντας και ιδίως στο Ιππερό, περιμένοντας ακριβώς να εορτάσουν την Εβραϊκή Γιορτή της Πεντηκοστής. Όμως, κατά τη διάρκεια της εορτής, ακούστηκε, όπως λέγει το κείμενο, μια βοή και εμφανίστηκε στο κεφάλι του κάθε Αποστόλου ξεχωριστά μία πύρινη γλώσσα και τους μεταδόθηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά να ξεκαθαρίσουμε ότι η πύρινη αυτή γλώσσα δεν ήταν μία πραγματική ουσιαστικά φωτιά, αλλά ήταν εξηγείται το φαινόμενο έτσι όπως ο κόσμος το είδε και το έζησε. Από τη στιγμή κατά την οποία το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει στους Αποστόλους, από εκείνη τη στιγμή και μετά, από εκείνη την ιστορική στιγμή και μετά, ξεκινάνε πλέον οι Απόστολοι το ιεραποστολικό τους έργο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο Πέτρος, αμέσως μετά το δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων, παίρνει το λόγο και μιλάει στους Εβραίους για όλα τα γεγονότα που συνέβησαν στο Χριστό. Μάλιστα, με το τέλος της ομιλίας του Πέτρου λέει η Γραφή μέσα ότι βαπτίστηκαν κοντά στα 3.000 άτομα. Η Πεντηκοστή λοιπόν θεωρείται το ιστορικό σημείο έναρξης της ζωής της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Πεντηκοστή ονομάζεται και γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Από την Πεντηκοστή δηλαδή και μετά, οι Απόστολοι, όσοι βαπτίστηκαν, οι 3.000 δηλαδή που βαπτίστηκαν μετά την ομιλία του Πέτρου, καθώς και οποιοδήποτε από τότε ως και σήμερα, ως και στη συντελεία των αιώνων, περνάει μέσα από το Ιερό Βάπτισμα, από το Άγιο Βάπτισμα, να βοηθήσει τους Αποστόλους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που θα συναντούσαν μέσα στην αποστολική τους διακονία. Σκεφτείτε ότι την ημέρα εκείνη που βαπτίστηκαν 3.000 άνθρωποι, ξεκίνησε μια πορεία ευαγγελισμού της Οικουμένης τόσο από τους Αποστόλους όσο και από τους υπόλοιπους χριστιανούς οι οποίοι πέρασαν στο βάπτισμα. Το Άγιο Πνεύμα βοηθά να μεταμορφωθούν πρώτα οι Απόστολοι. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν φοβισμένοι και άτολμοι, Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος γίνονται αμέσως φλογεροί κήρυκες χριστιανικής πίστεως. Σκεφτείτε ότι οι Απόστολοι μέχρι τότε δεν φοβόντουσαν για το γεγονός του Χριστού, για το πρόσωπο του Κυρίου και βρίσκονταν κάτω από τον φόβο των Ιουδαίων. Θυμηθείτε ότι ακόμα και κατά τη στιγμή της Αναστάσεως, αυτοί οι οποίοι πήγαν να μαρτυρήσουν πρώτοι για το γεγονός της Αναστάσεως ήταν οι γυναίκες και όχι τόσο οι Απόστολοι. Με το Άγιο Πνεύμα όμως αποκτούν το θάρρος που χρειάζονται οι Απόστολοι για να βγουν έξω στην Οικουμένη και να διδάξουν την ύπαρξη του Χριστού. Βέβαια, πριν από αυτό, πριν από το θάρρος, το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στους Αποστόλους εκείνη τη δυνατότητα για να μπορούν να επικοινωνήσουν με όλους τους άλλους. Αν διαβάσουμε ξανά το κείμενο, θα δούμε ότι στην πράξη των Αποστόλων αυτό που κάνει εντύπωση είναι το εξής. Πώς λοιπόν, λέει, εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Να σκεφτούμε ότι οι Εβραίοι την εποχή εκείνη, ιδίως οι Απόστολοι, δεν γνωρίζαν τις γλώσσες των άλλων λαών. Παρόλα τα αυτά όμως, ο Πέτρος, έχοντας την εμπειρία και το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, σηκώνεται, μιλάει και όχι μόνο μιλάει, αλλά την ίδια στιγμή κατανοείται ο ίδιος του από τον οποιονδήποτε βρισκόταν εκεί τριγύρω. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μας είναι παράξενο, γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να μιλάει τη δική του γλώσσα και την ίδια στιγμή άλλος να καταλαβαίνει τα δικά του νοήματα. Βέβαια, στη σύγχρονη πραγματικότητα της Εκκλησίας αυτό έχει γίνει πολλές φορές μέσα στη ζωή των Αγίων. Θυμηθείτε το εξής περιστατικό. Κάποτε μία κοπέλα Γερμανίδα ζήτησε να συναντήσει τον Άγιο Πορφύριο στην Αθήνα, στο Μίλεση. Πηγαίνοντας λοιπόν τα πνευματικοπαίδια του Αγίου Πορφυρίου, τη γυναίκα αυτή, στον Άγιο Πορφύριο, περιμένουν να δουν το αποτέλεσμα. Μπαίνοντας μέσα η γυναίκα στο κελί του Αγίου, παρέμεινε εκεί κοντά στη μια μισή ώρα. Φυσικά ούτε ο Άγιος Πορφύριος ήξερε γερμανικά, αλλά ούτε και η ίδια η κοπέλα ήξερε ελληνικά. Όταν βγήκε από το κελί του Αγίου και ερχόμενη σε επαφή με τη Γερμανίδα τα πνευματικοπαίδια του Αγίου, τη ρώτησαν τι της είπε. Και ακριβώς μετέφερε όλα όσα ο γέροντας, ο Άγιος, είχε πει στη δική του γλώσσα. Και αυτό γιατί απλούστατα η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή του ανθρώπου και η δύ ενός Αγίου, είναι αυτή η οποία μπορεί και εξαφανίζει τις διαιρέσεις που δημιουργούν, αν θέλετε, οι γλώσσες των ανθρώπων. Δείτε ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Να πάμε λιγάκι πολύ πίσω, στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε μια περιγραφή για τον πύργο της Βαβέλ. Εκεί στον πύργο της Βαβέλ οι άνθρωποι, θέλοντας να αντιμετωπίσουν, θέλοντας μάλλον έχοντας έντονο εγωισμό και προσπαθώντας να φτάσουν στο Θεό, κτίζουν ένα πύργο. Στην προσπάθεια τους να φτάσουν λοιπόν στον Θεό, κάποια στιγμή αφού κτίζουν τον πύργο, ρίχνουν, όπως λέει η Γραφή, ένα βέλος προς τον ουρανό. Ο Θεός λοιπόν τώρα, θέλοντας να τιμωρήσει στην Παλαιά Διαθήκη αυτού του είδους την αλαζονία, στέλνει φωτιά και μπερδεύει τις γλώσσες των ανθρώπων. Οι γλώσσες των ανθρώπων διαχωρίστηκαν και δημιουργήθηκε μεταξύ των ανθρώπων αυτή η σχάση, αυτό το χάσμα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Ερχόμενοι τώρα στην Καινή Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι η ίδια πράξη, δηλαδή η φωτιά από τον ουρανό, θυμηθείτε το κείμενο των πράξεων, βοηθάει ουσιαστικά στην ενότητα. Και όχι μόνο στην ενότητα, αλλά βοηθάει πλέον στην κατάργηση των ορίων μεταξύ της σχέσεως των ανθρώπων. Μέσα στην κοινωνία, μέσα στην Εκκλησία, που είναι μια νέα κοινωνία και κυρίως μια κοινωνία ελπίδας και νίκης πάνω στον θάνατο, αυτό το οποίο κυριαρχεί ουσιαστικά είναι η ενότητα. Το να μπορούμε δηλαδή ως άνθρωποι να δοξάζουμε το Πνεύμα του Θεού και να μπορούμε ουσιαστικά ως άνθρωποι να στηρίζουμε την παρουσία του Κυρίου μέσα στον κόσμο. Από τότε λοιπόν μέχρι και σήμερα, αυτό το οποίο ουσιαστικά ενισχύει, συντηρεί και οικοδομεί την Εκκλησία δεν είναι άλλο από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Να πούμε ότι αν δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο δηλαδή της Αγίας Τριάδος, δεν θα μπορούσαμε μέσα στην Εκκλησία να έχουμε ιεροσύνη, μυστήρια ή και την ίδια την Θεία Ευχαριστία. Σκεφτείτε ότι η Πεντηκοστή μπορεί να είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο συνέβη μία φορά, αλλά συνεχίζεται κάθε φορά να συντελείται τόσο στη ζωή των Αγίων όσο και στις δικές μας ξεχωριστά. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος, ο ιερέας, αφού τελέσει το πρώτο μυστήριο που είναι το βάπτισμα, κατόπιν τελεί το ιερό χρίσμα. Εκεί στο ιερό χρίσμα, αυτό το οποίο γίνεται ουσιαστικά είναι ότι η Εκκλησία μας μεταδίδει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και όταν λέμε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι ουσιαστικά εκείνη η δυνατότητα που μας δίνεται να μπορέσουμε να ενωθούμε και να έρθουμε σε σχέση με τον ίδιο τον Θεό και με το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Χαρακτηριστικά, ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 12, στίχους 4 ως 6 και 8 ως 11, αναφέρει: «Υπάρχουν, λέει, διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά τα χαρίσματα αυτά τα χορηγεί το Άγιο Πνεύμα». Έτσι λοιπόν αναφέρει ότι υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων και είναι ο ίδιος ο Θεός που θέτει σε ενέργεια όλες αυτές τις δραστηριότητες σε όλους ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα δίνει σε άλλον τη δύναμη να μιλάει με σοφία, σε άλλον δίνει το χάρισμα να έχει θεία γνώση, σε άλλον δίνει τη δύναμη της πίστεως, σε άλλον δίνει τη δύναμη της θεραπείας των ασθενειών, ενώ σε άλλον δίνει τη δύναμη να κάνει θαύματα και σε άλλον το δώρο να μεταβάζει μηνύματα στον Θεό. Να μπορεί κάποιος άλλος να διακρίνει τα ψεύτικα πνεύματα από τα αληθινά πνεύματα, να λαλεί διάφορα είδη γλωσσών, να εξηγεί τις γλώσσες. Όλα αυτά λοιπόν, όλα τα χαρίσματα αυτά τα οποία λειτουργούν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, είναι ουσιαστικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά κάθε φορά που ο ιερέας ευλογεί τον κόσμο σταυροειδώς με το χέρι του, στέλνει ουσιαστικά αυτό το ίδιο το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο. Και αυτό ουσιαστικά γίνεται για να ανανεωθεί, να ανανεώνεται δηλαδή η ξεχωριστή Πεντηκοστή μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Θυμηθείτε λιγάκι τον καθαγιασμό των δώρων. Κατά την τέλεση της λειτουργίας, ο ιερέας πάνω στην Αγία Τράπεζα έχει ψωμί και κρασί. Διαβάζοντας λοιπόν την ευχή του καθαγιασμού, τότε επικαλείται το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο δηλαδή της Αγίας Τριάδος, να κατέβει και να μεταβάλει το ψωμί σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού. Κατά την ώρα της ανάγνωσης της ευχής, εκεί ο ιερέας λέει: «Κατάπεψον το πνεύμα σου», προσέξτε, «το πνεύμα σου το Αγίο, εφημάς», πρώτα δηλαδή στην κοινότητα, την εκκλησιαστική κοινότητα, «και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Άρα σε κάθε θεία λειτουργία, είτε κυριακάτικη είτε καθημερινή, ανανεώνεται η σχέση μας με την Πεντηκοστή και το Άγιο Πνεύμα. Σε κάθε θεία λειτουργία γινόμαστε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, πάντοτε με το δεδομένο της προσωπικής δυνατότητας του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Σκεφτείτε ότι το Άγιο Πνεύμα, που το οποίο το πήραμε την ημέρα της βαπτίσεώς μας και το συντηρούμε κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας ή των άλλων μυστηρίων, είτε ενεργοποιείται είτε μένει απενεργοποιημένο εξαιτίας της προσωπικής μας αμαρτίας. Πολλοί φυσικά ρωτούν το εξής: πώς είναι δυνατόν να τελούνταν την εποχή των Αποστόλων μεγάλα θαύματα? Σκεφτείτε ότι οι Απόστολοι κάνανε κραναστάσεις, θεράπευαν χολούς, βοηθούσαν στην εκδίωξη πνευμάτων εκαθάρτων. Πώς λοιπόν ήταν δυνατόν οι Απόστολοι την εποχή εκείνη να τελούν μεγάλα θαύματα και εμείς σήμερα στην εποχή μας να μην μπορεί το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί με αυτόν σε αυτόν τον βαθμό? Η απάντηση φυσικά έγκυται στο γεγονός ότι δυστυχώς στην εποχή μας οι χριστιανοί ζούμε κάτω από τον έντονο εγωισμό μας. Σκεφτείτε ότι εμείς είμαστε όλοι μέσα στην αμαρτία και παρόλα τα αυτά όμως η μύτη του εγωισμού μας και της υπερηφανίας μας φτάνει μέχρι τον ουρανό. Έτσι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα το απενεργοποιεί μέσα μας δύο πράγματα. Η αμαρτία πρώτον. Όσιος Παΐσιος έλεγε ότι η Θεία Χάριση που έχουμε μέσα μας είναι σαν έναν τενεκέ με μέλι. Όσο τοποθετείς από πάνω σκουπίδια της αμαρτίας, τόσο δεν γεύεσαι το μέλι που έχει μέσα το δοχείο σου. Άρα λοιπόν οι σύγχρονοι χριστιανοί ξεχνούμε αυτή την άμεση επαφή μας με το Άγιο Πνεύμα και παγιδευμένοι, επειδή έτσι είναι η φύση μας φυσικά, στις αμαρτίες, αφήνουμε απενεργοποιημένο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν γινόμαστε μέτοχοι αυτής της χαράς. Το πρώτο είναι λοιπόν η αμαρτία και το δεύτερο είναι ο εγωισμός. Σκεφτείτε αύριο το πρωί κάποιος από εμάς να μπορέσει να επιτελέσει ένα θαύμα με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, χωρίς όμως ο ίδιος του να είναι πνευματικά έτοιμος. Αμέσως θα πέσει στην υπερηφάνεια. Θα θεωρήσει ο ίδιος του ότι έχει σωθεί, θα θεωρήσει ο ίδιος του ότι είναι κάποιος και αμέσως αυτό φυσικά δεν θα τον βοηθήσει και θα τον οδηγήσει στην πνευματική νέκρωση. Εδώ σκεφτείτε ένα απλό παράδειγμα που μας λένε πολλές φορές οι πνευματικοί. Κάποιος τυχαίνει να δει ένα ενύπνιο, ένα όνειρο στον ύπνο του και το οποίο πολλές φορές μπορεί να είναι και εκ του διαβόλου και όταν πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο αργότερα, να θεωρεί ότι ο ίδιος του είναι προφήτης. Το οποίο δείχνει ουσιαστικά το πόσο μακριά βρισκόμαστε από την πραγματικότητα της Εκκλησίας και το πόσο μακριά βρισκόμαστε από το νόημα της σχέσης με το Άγιο Πνεύμα. Φυσικά να πούμε κάτι ακόμη, ότι ο Παύλος αναφέρει, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να ομολογήσει την ύπαρξη του Χριστού παρά μόνο αυτός ο οποίος έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ουσιαστικά μας δίνει να καταλάβουμε ότι μέσα στην χώρο της Εκκλησίας δεν είμαστε απλοί ιδεολόγοι. Δηλαδή, πολλοί από εμάς αποδέχονται τον Χριστό ως κοινωνικό μεταρρυθμιστή, αποδέχονται τον Χριστό ως μεγάλο διδάσκαλο, αποδέχονται τον Χριστό ως έναν θαυματοποιό. Αλλά για να μπορέσεις να φτάσεις σε σημείο να αποδεχθείς τον Χριστό ως θεάνθρωπο, τότε θα πρέπει ουσιαστικά να έχεις απόλυτη κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Και η απόλυτη κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα έρχεται μόνο μέσα ουσιαστικά από την πνευματική ζωή της Εκκλησίας και ιδίως από την άσκηση όπως αυτή μας την παρουσιάζει η Εκκλησία μέσα από τα μυστήριά της. Φυσικά κάθε φορά που μετέχουμε σε ένα μυστήριο, είτε αυτό είναι η ιεροσύνη, είτε αυτό είναι το βάπτισμα, είτε αυτό είναι το ευχέλαιο, είτε αυτό είναι η εξομολόγηση και χρησιμοποιεί κυρίως η Θεία Λειτουργία και χρησιμοποιούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας, κάθε φορά λοιπόν καταφέρνουμε να γίνουμε μέτοχοι και κοινωνοί του Αγίου Πνεύματος. Το ερώτημα φυσικά το οποίο τίθεται είναι το κατά πόσο ο σύγχρονος άνθρωπος και οι σύγχρονοι χριστιανοί μετέχουν του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή έχουν άμεση επαφή και σχέση με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Επειδή ακριβώς αυτό το ερώτημα θα το εξετάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, γιατί πούμε μόνο ένα τελευταίο πριν πάμε στο διάλειμμα. Να πούμε ότι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας η Θεία Οικονομία ήταν το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ως Θεία Οικονομία εννοούμε όλα εκείνα τα γεγονότα τα οποία έπραξε ο Χριστός για να σώσει εμάς από τον θάνατο. Δηλαδή τη γέννηση, τη βάπτιση, τη διδασκαλία, την μεταμόρφωση, την σταύρωση, την ανάσταση, την ανάληψη και τελικά την Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είναι το τελευταίο γεγονός, το τελευταίο σωτηριολογικό γεγονός γύρω από το θέμα της Θείας Οικονομίας. Γι' αυτό και φυσικά η Εκκλησία την ονομάζει την έσχατη εορτή της Θείας Οικονομίας.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Στο πρώτο ημίωρο, λοιπόν, αναφερθήκαμε για το ιστορικό γεγονός της Πεντηκοστής, ότι δηλαδή 50 ημέρες μετά το Πάσχα, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, κατήλθε και ουσιαστικά ίδρυσε την Εκκλησία του Κυρίου με μέλη αρχικά τους Αποστόλους και κατόπιν όλους εμάς ξεχωριστά που μπαίνουμε μέσα από την κολυβήθρα και γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο συντηρεί και παραμένει μέχρι τη συντέλεια των αιώνων μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Είναι αυτό το οποίο τελεσιουργεί όλα τα μυστήρια. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κανένα μυστήριο μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, και είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά διανέμει τα χαρίσματά του στον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αναλόγως φυσικά της δεκτικότητός μας. Στοιχείο χαρακτηριστικό των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος είναι, ας δούμε, η παρουσία των λειψάνων μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Όλα τα άφθορα λείψανα της Εκκλησίας, του Αγίου Σπυρίδωνα, του Αγίου Αντουρόσου, του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά, δηλώνουν ακριβώς αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και πολλές φορές αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ξέρετε, γίνεται και σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη ζωή. Φυσικά, να πούμε ότι για να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα στη ζωή μας, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο έκαναν οι Απόστολοι. Δηλαδή, υπακούοντας την εντολή του Χριστού, επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα και παρέμειναν εκεί μέχρι την παρουσία του Αγίου Πνεύματος με τον τρόπο τον οποίο είπαμε προηγουμένως. Άρα, λοιπόν, για να μπορέσουμε και εμείς να μετέχουμε του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει ουσιαστικά να καθαρθούμε από κάθε είδους πάθος. Τα πάθη τα οποία συνήθως εφολεύουμε στην καρδιά μας είναι τα τρία μεγάλα: η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Εάν ένα από αυτά τα πάθη βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας και η ψυχή μας δεν είναι ειρηνική από βλάσφημους, πονηρούς και αισχούς λογισμούς, τότε είναι αδύνατο να γίνουμε χωρητικοί της Θείας Χάριτος και της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Όσο λοιπόν η καρδιά μας δεν καθαρίζεται από τα πάθη και όσο εμείς δεν ασκούμαστε πνευματικά με σκοπό να βγάλουμε από μέσα τη στάχτη των παθών, τότε είναι αδύνατον να ανάψουν τα ξύλα, μου επιτραπεί η έκφραση, της φλόγας που λέγεται πίστη ή της φλόγας που λέγεται σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι πολύ βασικό μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και είναι βασικό για να καταλάβουμε ότι το ότι βαπτιστήκαμε και ότι περάσαμε μέσα από την κολυβήθρα στην Εκκλησία δεν σημαίνει ότι την ίδια στιγμή η χάρις του Αγίου Πνεύματος είναι σε μας ενεργή. Γι' αυτό και πολλές φορές μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας νεκρά μέλη. Και νεκρά μέλη με την έννοια ότι αυτός ο οποίος ανήκει στο Χριστό, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, είδε τις πνεύμα Χριστού ουκ έχει. Όποιος δηλαδή δεν έχει το πνεύμα του Χριστού μέσα του, δηλαδή δεν ασκείται πνευματικά για να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα, ούτως ουκ εστίν αυτόν. Αυτός δηλαδή δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Η σχέση μας με τον Χριστό δεν είναι σχέση νοησιαρχική, δεν είναι σχέση που ξεκινά και τελειώνει στο μυαλό. Είναι σχέση ασκήσεως και σχέση κοινωνίας με το Άγιο Πνεύμα. Όσο πιο κοντά είμαστε με το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή όσο πιο πολύ προσπαθούμε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από τα πάθη μας, τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στον Χριστό. Γι' αυτό και θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι πραγματικοί χριστιανοί είναι αυτοί που δεν ζουν εν σαρκή, αλλά εν πνεύματι Αγίο. Βλέπετε ότι η εποχή μας δυστυχώς, μια εποχή η οποία κυρίως κινείται γύρω από την νοησιαρχία και τη λογικοκρατία, αδυνατεί να καταλάβει τη σπουδαιότητα του Αγίου Πνεύματος μέσα στο χώρο της προσωπικής ζωής μας. Το έντονο άγχος, η έντονη κατάθλιψη, η αδυναμία μας να καταλάβουμε το τελικά γιατί ζούμε, ή η αδυναμία μας να καταλάβουμε το νόημα της πραγματικής ζωής, μας κρατά μακριά από το Άγιο Πνεύμα και κυρίως από ένα από τα χαρίσματά του, που είναι η χαρά και η αγάπη. Αν ρίξετε μια ματιά έξω στον κόσμο, θα δείτε γύρω σας ανθρώπους σκυθροπούς, οι οποίοι ουσιαστικά δεν ξέρουν τι τους λείπει, ενώ τα έχουν όλα τα υλικά, όσα πιστεύουν ότι έχουν, ζητούν όλο και περισσότερο, βλέπετε φιλοδονία, φιλοδοξία, και θέλουν όλο και περισσότερο χρήματα, φιλαργυρία.
Και αυτά τα τρία φι τους οδηγούν μακριά από το Άγιο Πνεύμα, μακριά από τη χάρη του Θεού και κυρίως μακριά από τη χαρά. Γι' αυτό και λέμε ότι ο χριστιανός, ο οποίος έχει άμεση επαφή με το Άγιο Πνεύμα και την οποία επαφή την ανανεώνει τόσο μέσα από την προσωπική άσκηση με σκοπό να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα, όσο και μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, βλέπετε ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος αδυνατεί να καταλάβει το πραγματικό νόημα της ζωής. Γι' αυτό και λέμε ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η ιεροσύνη, το βάπτισμα, το χρίσμα, το ευχέλαιο, η εξομολόγηση κυρίως και η Θεία Ευχαριστία, είναι αυτά τα οποία ανανεώνουν τη σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα. Ας δούμε λιγάκι τώρα, και βέβαια να πούμε και να το επαναλάβουμε, το Άγιο Πνεύμα αυτό το οποίο μεταβάλλει τη ζωή μας, μεταμορφώνει τον όλον άνθρωπο και τον κάνει καινούριο άνθρωπο σε μια καινούργια κοινωνία που λέγεται Εκκλησία Χριστού με κεφαλή τον ίδιο τον Κύριο. Πάμε τώρα να δούμε γιατί η Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Γονικλησίας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι γονικλησία σημαίνει το να κλείσω τα γόνατά μου, δηλαδή να τον αγωνατίσω τελείως κάτω. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας η γονικλησία επιτρέπεται μόνο συγκεκριμένες ημέρες του έτους και μάλιστα 100 μέρες του έτους, δηλαδή 52 Κυριακές και 50 μέρες από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, δεν επιτρέπεται η γονιεκκλησία. Και αυτό γιατί με την όρθια στάση ο άνθρωπος δείχνει και υπομνηματίζει την Ανάσταση. Την Κυριακή της Γονιεκκλησίας λοιπόν, την Κυριακή της Πεντηκοστής, η Εκκλησία προτρέπει τον άνθρωπο να γονατίσει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μπροστά του θα παρουσιαστεί το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θα πέμψει δηλαδή ο άνθρωπος προσευχή στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο εσπερινός της Πεντηκοστής που τελείται αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής της Πεντηκοστής αναφέρεται εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, θέλοντας ο άνθρωπος να δείξει, ο πιστός να δείξει την αγάπη του, τον σεβασμό, την τιμή και τη λατρεία προς το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και μετά από παρέκκληση, μετά από πρόσκληση της Εκκλησίας, γονατίζει μπροστά στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Να τονίσουμε επιπλέον ότι κατά την διάρκεια των υπολείπων Κυριακών δεν επιτρέπεται η γονικλησία. Βλέπουμε πολλές φορές στους ναούς πολλούς ανθρώπους κατά τον καθαγιασμό του Αγίου να κλείνουν τα γόνατά τους. Αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι λάθος. Και είναι λάθος όχι γιατί σας το λέω εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω, αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, ο 20ος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου απαγορεύει το κλείσιμο των γονάτων κατά την ημέρα της Κυριακής. Και ο λόγος είναι ότι επειδή η Κυριακή είναι αναστάσιμη ημέρα, η όρθια στάση του σώματος δείχνει ουσιαστικά αυτήν την ίδια την Ανάσταση. Και ο 90ος κανόνας της

οποιοδήποτε παράγγελμα, οποιαδήποτε στάση σώματος έχουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, μας δίνεται ως παράγγελμα από τον διάκονο ή τον ιερέα. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Λέει, Σοφία, ορθή, ακούσομεν. Άρα, καλεί τον κόσμο να σηκωθούν όρθιοι. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Αμέσως, δηλαδή, καλεί τον κόσμο να σκύψει. Βλέπετε λοιπόν ότι ή και όπως θα ακουστεί την Κυριακή, έτσι και έτσι τα γόνατα σκλίνεται. Ουσιαστικά βλέπετε εκεί πέρα ότι η Εκκλησία κατανοεί τη σπουδαιότητα της τάσεως προσευχής, γι' αυτό και την παρουσιάζει με συγκεκριμένα παραγγέλματα ή προτροπές, αν θέλετε, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν η Κυριακή μας, θα μας έρθει, ονομάζεται Κυριακή της Πεντηκοστής, γιατί γιορτάζουμε το γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ονομάζεται Κυριακή της Εικόνης Εκκλησίας γιατί είναι η ημέρα κατά την οποία επιτρέπεται να γονατίσουμε μπροστά στο Άγιο Πνεύμα. Θα ακουστούν τρεις ευχές οι οποίες αναπέμπουν δέηση προς τον Κύριο, και κυρίως η μία ευχή η οποία είναι και συγχωρητική για τους κεκοιμημένους και τη χρησιμοποιούμε κυρίως για να δείξουμε ότι τόσο εμείς όσο και οι αδελφοί μας οι κεκοιμημένοι είμαστε σε έναν σύνδεσμο, άρρηκτο σύνδεσμο, και συντελούμε όλοι το σώμα της Εκκλησίας. Το Σάββατο πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής ονομάζεται Ψυχοσάββατο. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχουν δύο Ψυχοσάββατα. Ένα είναι το Σάββατο πριν την Κυριακή της Αποκριώ και ένα είναι το Σάββατο πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής. Ιστορικά να πούμε ότι υπήρχε μόνο το Ψυχοσάββατο το αυριανό στην ιστορία της Εκκλησίας, και αργότερα επεκτάθηκε αυτό και έγινε και το Σάββατο πριν την Κυριακή της Αποκριώ. Τώρα, για ποιο λόγο τελούμε αύριο το Ψυχοσάββατο? Ο λόγος που τελούμε το Ψυχοσάββατο και πηγαίνουμε και κόλληβα είναι ακριβώς για να δείξουμε την αγάπη και τη σχέση μας με τους κεκοιμημένους. Η Εκκλησία λοιπόν προσεύχεται για όλους αυτούς οι οποίοι πέθαναν με διάφορους τρόπους, είτε δεν τους βρήκαν ποτέ, είτε βρέθηκαν και φαγώθηκαν από ψάρια, είτε φαγώθηκαν από άγρια θηρία, είτε κάηκαν, είτε δεν υπήρξε το σώμα τους, είτε πέθαναν από διάφορες συνθήκες και δεν ξέρουμε τα ονόματά τους. Προσευχόμαστε ουσιαστικά για όλους αυτούς τους χριστιανούς, για όλους αυτούς τους αδελφούς μας, οι οποίοι και αυτοί φυσικά ανήκουν στο σώμα της Εκκλησίας, η οποία ιδρύθηκε με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν και προσκομίζουμε κόλυβα, και το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, απλά να το τονίσουμε εδώ, ότι προσκομίζουμε μόνο βρασμένο σιτάρι, το οποίο συμβολίζει την Ανάσταση. Καλό θα είναι να κρατούμε τις παραδόσεις της Εκκλησίας μας, να δείχνουμε πίστη και υπακοή στην Εκκλησία και να προσφέρουμε αυτό πίσω από το οποίο υπάρχει και ο συμβολισμός, δηλαδή το βρασμένο σιτάρι με τους διάφορους καρπούς, καρύδια, φουντούκια, οτιδήποτε, έχει το συμβολισμό ακριβώς της Ανάστασης. Όλα τα υπόλοιπα είδη τα οποία προσκομίζουμε, κουλουράκια, μπισκότα, οτιδήποτε, μπορεί μεν, προσέξτε, κατ' οικονομία η Εκκλησία να τα ανέχεται, δηλαδή ο ιερέας σας να μην σας κάνει την παρατήρηση αν θέλετε, αλλά θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι μέσα στην παράδοσή μας. Και καλό θα είναι σιγά σιγά να επιστρέφουμε πίσω στην παράδοση, ακριβώς για να δείχνουμε την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στην ίδια τη μητέρα μας στην Εκκλησία. Φυσικά τώρα αν εκτάκτως κάποιος δεν μπορεί να κατασκευάσει τα κόλυβα, τότε σε εκείνη την περίπτωση πάλι κατ' οικονομία μπορεί να προσκομίσει, να προσφέρει έστω ένα πρόσφορο από το οποίο, μάλλον το οποίο προέρχεται από το σιτάρι, και να είναι το ουσιαστικά η μνημόνευση να γίνει στον ίδιο βαθμό. Όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι τα κόλυβα είναι αυτά τα οποία συμβολίζουν την Ανάσταση και αυτά τα οποία χρησιμοποιεί η Εκκλησία ήδη από τους πρώτους αιώνες μέσα στην ζωή της. Έτσι λοιπόν βλέπετε, αγαπητοί μου ακροατές, φίλες και φίλοι, ότι η Εκκλησία τα εντάσσει όλα μέσα στη ζωή της με κυρίαρχο στόχο ένα και μοναδικό, την σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Τα μέλη της Εκκλησίας λοιπόν θα πρέπει κάθε τόσο να ανανεώνουν τη σχέση τους με το Άγιο Πνεύμα. Θα πρέπει να προσπαθούν να βρίσκονται σε σχέση και επαφή με το Άγιο Πνεύμα και να προσπαθούν να αποκτούν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά για να συμβεί αυτό προϋποθέτει μια έντονη πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ζούμε σε μια χλιαρότητα πνευματική, θα τελούμε δηλαδή απλά και μόνο κάποια θρησκευτικά καθήκοντα, είτε αυτό είναι η Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία,

Είτε αυτό είναι να πάω σε ένα μνημόσυνο απλά και μόνο. Και από εκεί και πέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, δεν θα ασκούμε πνευματικά. Γι' αυτό και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, από την ώρα της βαπτίσεώς του και μετά, υποχρεούται, εάν και εφόσον φυσικά επιθυμεί να έρθει σε επαφή με το Άγιο Πνεύμα, να ακολουθήσει μια ανωδική πορεία προς το Άγιο Πνεύμα, με σκοπό ώστε το Άγιο Πνεύμα να ενοικήσει μέσα του. Βλέπετε, κατά την ώρα της βαπτίσεώς μας, το σώμα μας γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο σεβασμός μας απέναντι στο σώμα είναι αποτέλεσμα και προϋπόθεση της γνώσης μας ότι εμείς δεν αποτελούμε απλά και μόνο μια βιολογική ύπαρξη, αλλά είμαστε μια, αν θέλετε, πνευματική ύπαρξη με την έννοια της σχέσης του Αγίου Πνεύματος. Όσο κατανοούμε αυτό το γεγονός ότι δεν είμαστε απλά βιολογικά όντα, αλλά είμαστε αγιοπνευματικές υπάρξεις, τόσο η σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα θα γίνεται και πιο έντονη. Τόσο η προσευχή μας θα γίνεται πιο προσεκτική. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει εκεί στην προς Θεσσαλονικής επιστολή το αδιαλείπτος προσεύχεστε, με την έννοια ότι θα πρέπει ο άνθρωπος κάθε στιγμή της ζωής του να ενθυμείται τον Θεό, ώστε να μπορεί να καθαρίσει την ύπαρξή του και να γίνεται δεκτικός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είναι τόσο σπουδαίο γεγονός η προσευχή και η σχέση με το Άγιο Πνεύμα, ώστε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ένα κείμενο του θα αναφέρει ότι μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Πιο πολύ θα πρέπει να θυμάσαι τον Θεό, να προσεύχεσαι τον Θεό, από ό,τι αναπνέεις. Είναι ένα σχήμα λόγου φυσικά αυτό που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσουμε κάποια στιγμή να αναπνέουμε, γιατί άπαξ και να σταματήσουμε να αναπνέουμε, θα επέλθει ο θάνατος. Αλλά θέλει να δείξει ακριβώς ότι τόσο πολύ θα πρέπει να θυμάσαι τον Θεό, να έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα, ώστε η αναπνοή σου να είναι συντονισμένη με το όνομα του Θεού και να χαριτώνεται από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Όπως είπαμε και πριν όμως, αυτό είναι μια αναδική πορεία, την οποία αναδική πορεία δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε σε θέση να την πετύχουμε, και ο λόγος είναι ότι δυστυχώς το σύνολο των αμαρτημάτων μας, τα οποία μας καταδυναστεύουν, οδηγούν σε μια διαδικασία τέτοια που να χάσουμε αυτή την επαφή και τη σχέση με τον Θεό. Πάντως, από την ώρα της βαπτίσεώς μας και μετά, μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με το Άγιο Πνεύμα και να προσπαθήσουμε ουσιαστικά να το ενεργοποιήσουμε μέσα στη ζωή μας, φέρνοντάς το και απολαμβάνοντας τα χαρίσματά του, όπως αυτά δόθηκαν στους Αποστόλους. Αν εξετάσετε λιγάκι την εικόνα της Πεντηκοστής, εκεί στην εικόνα της Πεντηκοστής θα παρατηρήσετε το εξής περίεργο. Όλοι οι Απόστολοι και οι 12 σε δύο σειρές 6 και 6 κάθονται ημικυκλικά της εικόνας. Πάνω στα κεφάλια τους βρίσκονται οι γλώσσες του Αγίου Πνεύματος, οι πύρινες γλώσσες δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, και από κάτω ακριβώς βρίσκεται ο κόσμος, ο οποίος κόσμος περιμένει να μάθει για το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το περίεργο είναι ότι η εικόνα της Πεντηκοστής δεν ολοκληρώνεται πουθενά. Αν την προσέξετε καλά, δείχνει ουσιαστικά ότι η εικόνα της Πεντηκοστής συνεχίζει προς εμάς, για να δείξει ουσιαστικά ότι το γεγονός της Πεντηκοστής δεν ήταν απλά και μόνο ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο συνέβη κάποτε, τελείωσε, πήραν οι Απόστολοι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και από εκεί και πέρα εμείς δεν έχουμε τίποτα, αλλά δείχνει ουσιαστικά ότι η Πεντηκοστή συνεχίζεται σε εμάς τους ίδιους, εμείς που αποτελούμε την Εκκλησία σήμερα. Φυσικά, να τονίσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα ως τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι ίδιος Θεός, γι' αυτό και φυσικά το Πολυτίκιο ονομάζει, λέει εκεί πέρα, ευλογητός ή Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους αλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιο, και δείχνει ουσιαστικά ακριβώς αυτή τη σχέση που έχει το Άγιο Πνεύμα με την Αγία Τριάδα κυρίως, και ουσιαστικά και με τη ζωή μας εμάς σήμερα. Κλείνοντας λοιπόν σιγά σιγά, να τονίσουμε ότι για να μπορέσουμε να γίνουμε φλογεροί κηρύκες της ξενικής πίστεως, χρειάζεται άμεση σχέση και επαφή
με τον Χριστό και κυρίως διά του Ιησού με το Άγιο Πνεύμα. Όσο μέσα στη ζωή μας το Άγιο Πνεύμα ανανεώνεται και εντείνουμε την παρουσία του μέσα στο χώρο της ζωής μας, τόσο η αμαρτία, τα πάθη και αν θέλετε η φθορά ελαχιστοποιούνται στη ζωή μας και όχι μόνο ελαχιστοποιούνται, αλλά καταφέρουμε να γίνουμε πραγματικά μέλη της Εκκλησίας. Και φυσικά μιας Εκκλησίας η οποία δίνει ελπίδα, νίκη κατά του θανάτου, αγάπη πάνω στη βία και ψυχική ομορφιά πάνω στην αμαρτία. Αυτά ουσιαστικά τα τρία είναι στοιχεία τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε το πώς μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μπορούμε να κινούμαστε. Ένα τελευταίο να πούμε για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή είναι ότι το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, μετέδωσε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας πάσαν την αλήθεια. Λέει ο Χριστός ότι θα σας πέψω τον παράκλητο. Παράκλητο σημαίνει το βοηθό. Άρα βλέπετε ότι μέσα στη ζωή μας οι χριστιανοί ως βοηθό τους έχουν το Άγιο Πνεύμα. Οποιοδήποτε πρόβλημα και να έχουμε μέσα στη ζωή, εάν το πέμψουμε, εάν το αναγάγουμε στο Άγιο Πνεύμα, θα φωτιστεί και η φώτιση του Άγιου Πνεύματος θα δώσει φυσικά λύση. Εκεί λοιπόν ο Χριστός αναφέρει το Άγιο Πνεύμα την Εκκλησία πάσαν την αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι στο χώρο της Εκκλησίας έχουμε ολοκληρωμένη την αλήθεια γύρω από κάθε θέμα. Κάτι το οποίο φυσικά δεν υπάρχει στις αιρέσεις. Αν εξετάσετε τις αιρέσεις, εκεί θα διαπιστώσετε ότι τα διάφορα μέρη των αιρέσεων κάθε τόσο αλλάζουν τις διδασκαλίες τους με την ψευδαίσθηση ότι κάθε τόσο ανακαλύπτουν κάθε πράγμα καινούριο. Ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο και αυτό γιατί μας έχει δοθεί το πλήρωμα της αλήθειας από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα κατά την ώρα της Πεντηκοστής, η οποία Πεντηκοστή, ξαναλέω, ανανεώνεται σε κάθε θεία λειτουργία και σε κάθε βάπτισμα με το μυστήριο του χρίσματος. Φίλες και φίλοι, η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εύχομαι και ελπίζω όλοι μας να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το μέγεθος της αξίας της Πεντηκοστής για τη ζωή της Εκκλησίας, να μπορέσουμε να ανανεώνουμε κάθε τόσο τη σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα και να σταματήσουμε την πορεία μας προς την αμαρτία και να ξεκινήσουμε την επιστροφή μας προς τον Παράδεισο με σκοπό ουσιαστικά να γίνουμε δοχεία της χάριτος του Θεού. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί, όπου και θα εξετάσουμε αντίστοιχο θεολογικό ζήτημα. Μέχρι τότε, χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Τραγούδια από τη Μουργκάνα Θεσπρωτείας, επαρχίας Φιλιατών, θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή μας με τη χοροδία του ομίλου Μουργκάνας. Μουργκάνα είναι η οροσειρά της Υπήρου στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Η ονομασία Μουργκάνα προέρχεται από τη λέξη Μούργκα και σημαίνει σκοτεινόχρωμη νέφωση που καλύπτει τις κορυφές της κατά την εποχή του χειμώνα. Η παραδοσιακή μουσική στην περιοχή ανθίζει τα βυζαντινά χρόνια και φτάνει στο απόγειό της στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η θεματολογία τους καλύπτει όλο τον κοινωνικό βίο και εξέχουσα θέση έχουν τα ιστορικά τραγούδια, αποθανατίζοντας με λεπτομέρειες γεγονότα και κατορθώματα αγωνιστών της Επαναστάσεως. Πολλά από αυτά αποτελούν ιστορικές πηγές και μαρτυρίες, όπως τα δύο πρώτα που θα ακούσουμε. Ο ρυθμός τους συρτώ στα δύο. Αναφέρεται το πρώτο στο θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη το καλοκαίρι του 1823, όταν προσπάθησε να ανακόψει το δρόμο στα τουρκαλβανικά στρατεύματα που επέδραμαν προς τη Δυτική Ρούμελη. Επικεφαλής 350 σουλιωτών τη νύχτα της 7ης Αυγούστου του 1823 επιτέθηκε εναντίον της εμπροστοφυλακής του Μουσταή Πασά της Κόδρας που είχε στρατοπεδεύσει στο Κεβαλόβρισο του Καρπενησίου. Παρά τον αρχικά ελαφρύ τραυματισμό του, συνέχισε να πολεμάει, οπότε μία τουρκική σφαίρα τον άφησε νεκρό. Τότε οι σουλιώτες, αν και νίκησαν, διέκοψαν τον αγώνα, παρέλαβαν τα λάφυρα και τον αρχηγό τους και έφτασαν στο Μεσολόγγι, όπου και τον ενταφίασαν. Ένα πουλί θαλασσινό και ένα πουλί βουνίσιο. Πέτρα την πέτρα περπατούν, κλαδάκι σε κλαδάκι. Να βρουν του Μάρκου την οπλή, του Μάρκου το λιμέρι. Το Μάρκο το σκοτώσανε ψηλά στο Καρπινήσι. Αφήνω γιά ψηλά βουνά και σούλα τα λιμέρια. Αφήνω διάτα στα παιδιά, σούλα τα παλικάρια. Να πολεμήσουν την Τουρκιά και τους κοντζαμπασίδες. Και το συρτό στα τρία που ακολουθεί, ιστορικό αφιερωμένο σε ναυμαχία των Ελλήνων και των Τούρκων. Κάτω στις μαύρες θάλασσες, στις πράσινες λιμνούλες, ράζουν καράβια τουρκικά, ράζουν και τα ρωμαίικα. Τα τουρκικά ήσαν 18 και τα ρωμαίικα 10. Και αρχίνησαν τον πόλεμο 3 μέρες και 3 νύχτες. Και νίκησαν τα τουρκικά και πήραν τα ρωμαίικα. Πήραν μανάδες με παιδιά και πεθερές με νύφες. Πήραν μια αρχοντοπεθερά με 18 νυφάδες. Όλες οι νύφες περπατούν και μια δεν περπατάει. Τι έχεις, κυρά μου, και χλίβεσαι και δε βεργολιγέσαι. Μήνα τα ρούχα σου βαρούν, μήνα τα σημοκούμπια. Ουδέ τα ρούχα με βαρούν, ουδέ τα σημοκούμπια. Μον με βαραίνει η Τουρκιά και αυτοί είναι οι Τουρκαλάδες. Μου σκότωσαν τον άντρα μου, μου πήραν το παιδί μου. Τραγουδά η ομάδα τραγουδιού Ομοσπονδίας Μουργκάνας. Παίζουν η μουσική κλαρίνο φλογέρα Γεώργιος Βρακάς, δόκιμος Χαραλάμπους, βιολί Φάκος Βασίλης, λαούτο Θανάσης Μαρκόπουλος και ντέφι Χρήστος Χούσιος.

Στις αρχές του 17ου αιώνα, οι Σουλιώτες μετανάστευσαν από τους κάμπους της Θεσπρωτείας στα βουνά της Μουργκάνας. Μία συνομοσπονδία των γενών συγκρότησε ενιαίο μέτωπο ενάντια στους Οθωμανούς. Οι πρώτοι κάτοικοι κατάγονταν από τα γύρω χωριά. Κατά κύριο λόγο, στην καταγωγή ήσαν Αρβανίτες, όμως υπήρχαν παραμυθιώτες και λελοβίτες. Διακρίθηκαν σε όλους τους αγώνες για την απελευθέρωση της Ελλάδας και έγιναν θρύλοι για τις πολεμικές τους ικανότητες και τις άλλες αρετές τους. Γνωστές είναι και οι συγκρούσεις τους με τους Δελβινιώτες, όπως μας πληροφορεί και η Λαϊκή Μούσα. Το μάθες Μορδόλια Μάνα τι έχει γίνει στη Μουργκάνα. Πολεμούσαν οι Σουλιώτες με τους κάτω Δελβινιώτες και έκαναν 2 ώρες μάχη, πήρανε φλουριά και γρόσια. Πήραν και 9 ρωμιοπούλα, στο βουνό την ανεβάζουν. Κάθονται και την ξετάζουν, Τούρκα είσαι για ρωμιά, ρωμιοπούλα μου καημένη και μελάδι βαπτισμένη. Και με πήραν την καημένη απ' της μάνας μου τα χέρια. Απ' της μάνας μου τα χέρια, του πατέρα τα καρτέρια.

Σε πολλά τραγούδια συναντάμε ιστορίες με όνειρα που εξιστορούνται από τον πρωταγωνιστή σε μεγαλύτερο συνήθως, τη μάνα του, τον παππού του ή τη γιαγιά, και εκείνοι με τη σειρά τους τα εξηγούν. «Απόψε τόδα όνειρο το βράδυ που κοιμόμουν. Είδα ένα φίδι με φτερά, φίδι με δύο κεφάλια συναντάμε σε άλλο τραγούδι. Και απόψε που κοιμόμουν γλυκά ονειρευόμουν. Είδα σε πύργα ανέβαινα, σε περιβόλι έμπαινα. Και δύο ποτάμια με νερό ξύγα το μάναμ το όνειρο. Νοπύργος είναι ο άντρας σου, το περιβόλι ο γάμος σου. Τα δύο ποτάμια με νερό κρασί για το συμπεθεριό». Αυτή η εξήγηση δίνεται από τη μάνα στην κόρη. Στην προκειμένη περίπτωση, την κοπέλα την ξυπνά το άσχημο όνειρο, το οποίο επαληθεύεται με τον ξενιτεμό εκείνου που αγαπά και δεν βρίσκεται δίπλα της. «Ψες είδα στο όνειρό μου, μαύρα μάτια στο πλευρό μου, και ξυπνώ και δεν τα βρίσκω, μόρχεται θα ξεψυχήσω». Οι αρχαιότερες γραπτές μαρτυρίες της ανθρώπινης ιστορίας αναφέρουν όνειρα που περιέχουν θεϊκά μηνύματα. «Και γάρ τόναρ εκδιώσες την, διότι τα όνειρα τα στέλνει ο Δίας», μας πληροφορεί ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Αντιθέτως, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Επίκουρος πιστεύει πως τα όνειρα δεν έχουν θεία προέλευση ούτε δύναμη μαντική, αλλά προκαλούνται από σύμπτωση ειδώλων. Η λαϊκή μουσα τα αποδέχεται και τα εξηγεί. Στα δημοτικά τραγούδια οι εξηγητές ήσαν σοφοί και η πραγματοποίηση της πρόγνωσής τους ή η οπωσδήποτε αληθοφανής εξήγηση ενός ονείρου ήταν αρκετή για να τους εξασφαλίσει μεγάλες εύνοιες. Τέτοια παραδείγματα παραλαμβάνουμε και από την Ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας με τα όνειρα που είδαν ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του τραγουδιού που ακούσαμε είναι το γύρισμά του. «Γάλανα ξανθά γλυκά και μαύρα μάτια». Πολυσύνθετη λέξη με 12 συλλαβές και 29 γράμματα. Οι πολυσύνθετες λέξεις στα άσματα και σε άλλα γνωμικά έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία εποχή. Στις εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, του μεγάλου αυτού κωμικοτραγωδού της αρχαίας Ελλάδος, παραλαμβάνουμε μία συνταγή φαγητού με 172 γράμματα. Στις Φίκες συναντάμε τη λέξη ορθοφυτοσικοφαντοδικοταλεπόρον με 14 συλλαβές και 33 γράμματα. Ο Μέγας Βασίλειος τον ισοφαρίζει, θα λέγαμε, με τη λέξη άστραποβροντοχαλαζόριθροδαμάστου, ενώ ο Ιωάννης Τζέτζης, βυζαντινός λόγιος του 12ου αιώνος, παρουσιάζει κομπορήματοχρηματομετερεοφέναξ με 14 συλλαβές και 30 γράμματα. Στη λαϊκή ποίηση η μεγαλύτερη λέξη φαίνεται σε ρουμελιώτικο τραγούδι με το ίδιο θέμα «Είδα απόψε στον ηρώ μου». Είναι το γύρισμα ή αλλιώς τσάκισμα του τραγουδιού. «Γάλανα ξανθά γλυκά και κράσο γαλανό μαυροματοφτιαγμένα μαύρα μάτια μου» με 23 συλλαβές και 56 γράμματα. Θα συνεχίσουμε με συρτό «Σταδίο της αγάπης» τραγούδι γνωστό και από άλλες περιοχές. «Στου παπά τα παραθύρια κάθονται δυο μαύρα φρύδια. Νάχα εγώ τα μαύρα φρύδια και ο παπά τα παραθύρια. Στου παπά τα μπαλκονάκια κάθονται δυο μαύρα μάτια. Νάχα εγώ τα μαύρα μάτια και ο παπά τα μπαλκονάκια. Να τα που έρχονται από πέρα με βασιλικό στα χέρια. Με γαρίφαλο στην τσέπη χαίρεται όποιο τα βλέπει».

Μια κόρη υπηρώτησα, μια ζηλεμένη κόρη που είχε ασημένιο αργαλιό και κρουσταλένιο χτένι και τη σαΐτα που ρίχνε κι αυτή μαλαματένια. Και από τον κρότο του αργαλιού και από τον ηχό της κόρης ραΐστηκε ο αργαλιός, τσακίστηκε το χτένι. Στο παραθύρι κάθεται, τη θάλασσα γναντεύει. Βλέπει

λεπτομερέστερα στο δημοτικό τραγούδι. Ο σκελετός του αποτελείται από 4 στήλους, τα δε κυριότερα εξαρτήματά του είναι τα αντιά, το χτένι, το στιμόνι, η σαΐτα. Θεέ μου, να τσακιστεί τα ντί, να ραγιστεί το χτένι και να κοπούν πολλές κλονιές να μπώναντι στις δέσω. Συναντάμε σε άλλο τραγούδι που ο διαβάτης γοητεύεται από την όμορφη κοπέλα που υφαίνει στον αργαλιό. Αποτελεί οικιακό απόκτημα στενά συνδεδεμένο με την καθημερινή ζωή του ελληνικού λαού από την απότερη αρχαιότητα. Ιστός λεγόταν. Και γνωστός από τον Όμηρο ως ο ιστός της Πηνελόπης. Παρόλο που σήμερα η φαντουργική αποτελεί πια βιομηχανία, ο παραδοσιακός αργαλιός εξακολουθεί να απαντάται σε ορισμένα χωριά. Συνεχίζουμε με το Συρτό στα Τρία. Καλώς ανταμωθήκαμε εμείς οι ντερτιλίδες να κλάψουμε τα ντέρτια μας και τα παράπονά μας. Κι αύριο καλές αντάμωσες, ώσπου να ανταμωθούμε. Στον Αελιά, στον Πλάτανο, στις κρύες της Βρυσούλες. Είναι τραγούδι του καλωσορίσματος.

με το τραγούδι της Χάιδος που λέγεται «Αντιφωνικά». Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σαν τούτη νύχτα κι άλλη μια, σαν νύχτα δεν ταιριάζει. Να ήμουν πουλί να πέταγα, να πήγαινα τα ψήλου. Να γνάντευα να λόγιαζα τις δελβινιωτοπούλες. Το πώς χορεύουν στο χορό, πώς χιούνται, πώς λυγιούνται. Πώς χιούνται τα μαντήλια τους, τα κλωθομαντιλά τους. Και ένα σπασάς δροβόλαγε στο γρίβα καβαλάρης. Το γρίβα του σταμάτησε και το χορό αγναντεύει. Και με το νου του έλεγε και με το νου του λέει. Να ήμουν κι εγώ ένας Ρωμιός και λαδοβαπτισμένος. Μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε την παραδοσιακή μουσική της Μουργκάνας επαρχίας Φιλιατών, της γης του βασιλιά Πύρου. Ο βασιλιάς Πύρος, γιος του Αιακίδου και της Φθίας, διακρίθηκε σε νεαρή ηλικία για την τόλμη και το στρατηγικό πνεύμα που επέδειξε στη μάχη της Ιψού το 301 π.Χ. Το 196 π.Χ., έπειτα από βραχύχρονη βασιλεία κατά τα έτη 307-303 π.Χ., ανακατέλαβε το θρόνο της Ιππήρου με τη βοήθεια του Πτολεμαίου του Λάγου. Μετά τη νίκη του κατά του Δημητρίου του Πολιορκητή, ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Μακεδονίας 291-286 π.Χ. Εκστράτευσε με μεγάλη στρατιωτική δύναμη κατά των Ρωμαίων, υποστηρίζοντας τους Ταραντίνους. Η συντριπτική ήττα των Ρωμαίων στην Πεδιάδα μεταξύ Πανδοσίας και Ηρακλείας το 280 π.Χ. και ένα χρόνο μετά στο Άσκλο από τα στρατεύματα του Πύρου έμεινε στην ιστορία ως Πύριος νίκη. Αργότερα εκστράτευσε εναντίον των Καρχιδονίων ύστερα από πρόσκληση των Σικελιωτών και των Σιρακουσίων, χωρίς επιτυχία όμως, διότι οι Καρχιδόνοι σύναψαν συμμαχία με τους Ρωμαίους. Σκοτώθηκε στο Άργος το 272 π.Χ. κατά τη διάρκεια οδομαχίας την οποία πήγε να αναμετρηθεί με τον Αντίγονο. Πάντως χαρακτηρίστηκε εφάμιλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε στρατιωτική αρετή και ως ένας από τους μεγαλύτερους στρατιλάτες της ιστορίας. Οι ντόπιοι νιώθουν μεγάλη υπερηφάνεια που πατούν τη γη του. Και αυτή η υπερηφάνεια και η λεβεντιά είναι που χαρακτηρίζει τη μουσική τους, το χορό και τα τραγούδια. Θα κλείσουμε με τραγούδι από την εποχή της τουρκοκρατίας. Είναι της αγάπης. Μωρή Φράγκα Φραγκοπούλα και όμορφη Γενιωτοπούλα. Ποιος σου το είπε «Δε σε θέλω» και έβαλε τα λερωμένα. Και έβαλε τα λερωμένα, τα άπλυτα, τα μπαλωμένα. Βγάλε αυτά τα λερωμένα και έλα φράγκα με τεμένα. Και έλα φράγκα με τεμένα να περνάς χαριτωμένα. Δεν ερχόμαι με τεσένα και είσαι ένας κακός λεβέντης. Τραγούδησε η ομάδα παραδοσιακού τραγουδιού της Ομοσπονδίας Μουργκάνας. Έπαιξαν η μουσική, κλαρίνο, φλογέρα, Γεώργιος Βρακάς, Δόκιμος Χαραλάμπους, βιολί, Φάκος Βασίλης, λαούτο, Θανάσης Μαρκόπουλος και ντέφι, Χρήστος Χούσιος. Από τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Αυτό το μετά, μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισον μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες το ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελίου από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

προσευχηθούμε αδερφοί μου όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα δικά του όπλα, τα όπλα του φωτός. Ας πλημμυρίσουν με αυτά τα λόγια του τα αιώνια, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Να λάμψουν αυτά μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο.

την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της οδύνης και της ελπίδας. Είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές πανελεύθερες ολοφθερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες. Αυτοί οι μπροστάριδές μας δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα, βιογραφικά, περγαμηνές δετιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργέστατο το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους, και σε αυτό δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Πάντοτε τους μνημονεύουμε στο ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές τους να περνούν και από εδώ στα πετάγματά τους, να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη και αληθινή χαρά. Αληθινή χαρά από την δική τους την πονεμένη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα και πασχίζουν και μοχθούν άοκνα ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του Εκκλησιαστικού Ορθοδόξου Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Αυτό το μετά, ο τίτλος και της σημερινής δεύτερης από τις τρεις, αν θέλει ο Θεός, εκπομπές με αυτόν τον τίτλο που μιλά για αυτό το υπερπέραν, το τόσο άγνωστο πολλές φορές, τόσο θλιβερά άγνωστο πολλές φορές. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, προλογικό για αυτό το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, είναι από τις ειδήσεις που περνάνε πλέον στα πολύ ψηλά. Πάντοτε όμως αυτά τα ψηλά γράμματα φανερώνουν όλη την ουσία. Πάρετε για παράδειγμα τα ψηλά γράμματα στα μηνέα, στα λειτουργικά βιβλία της Αγίας μας πίστης. Είναι αυτά που παρακάμπτουμε πολλές φορές για λόγους συντομίας, αλλά σχεδόν ποτέ ούτε κατηδίαν στο ταμείο μας δεν μελετάμε. Ξέρετε, όλο το πανηγύρι και η χαρά του παραδείσου εκεί κρύβονται, σε αυτά τα ψηλά γράμματα, και καρτερούν τη σπουδή μας, τη μελέτη μας, τα δάκρυά μας. Ένα παράδειγμα για εκείνους που ψάχνουν στο Ευαγγέλιο τις περισσότερες γιορτές της Παναγίας μας και δεν τις βρίσκουν. Πηγαίνετε σε ένα μηνέο Αυγούστου, Νοεμβρίου, Μαρτίου και σε άλλα. Το ευλογημένο είναι αυτού, και εκεί θα συναντήσουμε τις εκπληκτικές αναφορές στην Παναγία μας, εκείνην που φύλαξε με την ιερή και μακαρία σιωπή της όλα τα σεσηγημένα μυστήρια της σωτηρίας μας. Και κυρίως του μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας. Ας επιστρέψουμε όμως στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Πριν λίγο καιρό μόλις ανακαλύφθηκε στα νότια της Τουρκίας, σε μια περιοχή που κατοικεί το μέχρι και 5 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας, πριν την έλευση του Θεανθρώπου, ένα σκελετός μικρού παιδιού ηλικίας 7.600 ετών και φορούσε και ασημένιο δαχτυλίδι. Από αυτό το δαχτυλίδι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το παιδί ήταν, όταν κοιμήθηκε τότε πριν από 7.600 έτη, μόλις 3 ετών. Και πέρασαν αιώνες σιωπής μα και αναμονής. Αυτό το παιδί περιμένει. Έχει μάθει να περιμένει. Περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια για να ακούσει τη φωνή του πλάστη του στον Άδη. Να κηρύττει την παντοτινή νίκη της ζωής, τον παντοτινό συντριμό του θανάτου και τώρα την ένωσή του ξανά με το σώμα του, την δική του Ανάσταση. Δεν πάει πολύς καιρός, αδελφοί μου, που βρεθήκαμε στην ηρωική και αδούλωτη γη των Μεσολογγητών. Εκεί και ένα μουσείο υπέροχο, το Ξενοκράτιον Μουσείο, να αποκαλύπτει μυστικά και μια αφανέρωτη για πολλούς καιρούς αστραποβόλα έγλη. Το ένδοξο και υπέρλαμπρο παρελθόν των Ελλήνων και ιδίως των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. 7 αίθουσες γεμάτες από χιλιάδες ευρήματα, αγάλματα, ειδόλια, επιγραφικά κείμενα, σε λίθο και χαλκό, νομίσματα, αμφορείς. Χιλιάδες χρόνια. Οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς, αφιέρωναν τις υπάρξεις τους σε είδωλα της πλάνης και του σκότους, αλλά με μια μεγαλοπρέπεια ανυπέρβλητη και τόσο μα τόσο θαυμαστή. Και ο Θεός Λόγος, ο κτίστης του παντός, η προαιώνια αλήθεια, περίμενε μέχρι να λάβει σάρκα. Γιατί να περιμένει τόσο πολύ? Γιατί να μην συντομεύσει την έλευσή του προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος? Γιατί? Γιατί περίμενε να γεννηθεί η Παναγία μητέρα του, η Παναγία μητέρα μας, η απαρχή της σωτηρίας, η χαρά όλου του κόσμου. Τέτοιες σκέψεις κάναμε, θαυμάζοντας τα ευρήματα που ξαναζωντάνευαν τους προ-Χριστού καιρούς. Και προχωρώντας στις αίθουσες του μουσείου, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο έβριμα. Ένας κυβωτιόσχημος τάφος
πλούσια κτερισμένος, όπως βρέθηκε στο νεκροταφείο της Αλίκυρνας. Και μέσα σε αυτόν τον τάφο, σε συνεσταλμένη στάση, ένα μωρό, που και αυτό για αιώνες τώρα περιμένει. Ξερά οστά, ξερά κόκαλα για κάποιους. Ξερά οστά που έχουν ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Εκεί στην θαυμάσια προφητεία του Εζεκιήλ, που τόσο περιφρονούμε οι περισσότεροι, το βράδυ μετά την περιφορά του επιταφείου, βιαστικά-βιαστικά την εκφωνεί ο ψάλτης, ενώ εμείς ήδη είμαστε απομακρυσμένοι ή με το νου μας αλλού. Ιδού εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής, θα δώσω σε σας νεύρα, θα σας καλύψω με σάρκες, θα πλώσω πάνω σας δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε σας, θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά λέει η προφητεία του Εζεκίηλ. Το βράδυ, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, σαν να το ακούσαμε, εκείνο το μωρό λοιπόν, στη συνεσταλμένη στάση, επί τόσες χιλιάδες και αυτό χρόνια. Εκείνο το κορίτσι, σαν να το ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα του Παιάνες Αναστάσιμος, του μεγαλοφωνοτάτου Ισαΐα. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Σαν να την ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα της και τα λόγια του ποιητικοτάτου ιερούδα μας κοινού. Ο θάνατος σου, Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Εκείνο το ταφικό έβριμα ήταν για μας στην κορυφή της αξιολόγησης στο μουσείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αδελφοί μου. Αν είχαμε τη δύναμη, θα αλλάζαμε τον τίτλο στην ενεπίγραφη σήμανση του τάφου του κοριτσιού. Θα γράφαμε το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Μια σκέψη ακόμα έγινε εκείνη τη στιγμή, ευλογημένη και δωρισμένη άνωθεν. Επιστρέψαμε με τον αδελφό μας το Φώτη, τον Αγιογράφο από το Αιτωλικό. Ένα τρισάγιο στη μνήμη του κοριτσιού κάναμε, που χιλιάδες χρόνια σαν μια μέρα περιμένει. Ξεκινήσαμε χαμηλόφωνα μα ευδιάκριτα, σκορπίζοντας δίπλα μας απορριμμένα, ίσως και ενοχλημένα βλέμματα, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης ουσότερα ανάπαυσον. Σύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτό το μωρό, αυτό το κορίτσι περιμένει. Από καραδοκή να ακούσει τη σάλπιγγα της Αιγέρσεως, να υπαντήσει έπειτα εκείνον που την έπλασε, αναστημένη και ενωμένη με το σώμα της. Στον περίβλεπτο τάφο του μωρού, νοερά γραμμένο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, μα και το έρχου, Κύριε Ιησού.

είπαμε και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους αυτής της σειράς των εκπομπών, εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο πεπερασμένος μας νους δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το υπερπέραν, αυτό το μετά. Δεν τα χωράει όλα η κούτρα μας, όπως αν θυμάστε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που αδυνατούσε και εκστατικά εμφανιζόταν μπροστά στο διορατικό χάρισμα του Αγίου. Δεν τα χωράει, του έλεγε όλα η κούτρα μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κατανοήσει ο πεπερασμένος μας νους αυτό το ατελεύτητο. Κατανοούμε το αιώνιο ως εκεί που αντέχουμε. Έργο θείας πρόνοιας, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε επελπίδη ζωής αιωνίου. Να παλεύουμε. Για ακούστε κάτι θαυμάσιο που έχει γραφτεί από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρ Βασίλειο Μπακογιάννη στο βιβλίο του με τίτλο «Μετά θάνατον» από τις εκδόσεις Θαβόρ πριν από αρκετά χρόνια. «Αιωνιότητα, κάτι που δεν έχει τέλος, κάτι που ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνει. Όντως φοβερότατον, το έχουμε αντιληφθεί». Και τι να αντιληφθούμε, το ακατανόητο. Είναι φύση αδύνατον το αδύνατο μυαλό μας να συλλάβει την απεραντοσύνη του αιωνίου. Ξεπερνά τις αντοχές του. Καλά-καλά δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο της μέλισσας. Θα καταλάβει το μυστήριο της μετά θάνατον ζωής. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, που το ψηλαφούμε, που υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Θα καταλάβει τη μετά θάνατον ζωή, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μας, που δεν τη βλέπουμε και δεν την ψηλαφούμε. Και παντοδύναμο να ήταν το μυαλό μας, θα ήταν και πάλι αδύνατο να συλλάβει το αιώνιο, γιατί σαν πεπερασμένο που είναι βάζει ενστικτοδός ένα τέλος στο αιώνιο. Όμως το αιώνιο δεν έχει τέλος. Αλλιώς δεν θα ήταν αιώνιο. Σκεφτείτε να συλλαμβάναμε την αιωνιότητα της φοβερής κολάσεως. Θα το αντέχαμε ή θα βυθιζόμασταν ακαριέα στη μαύρη απελπισία. Το ότι αδυνατούμε να συλλάβουμε την αγριάδα της, την τραγικότητά της στις πραγματικές της διαστάσεις, τούτο είναι έργο της θείας πρόνοιας. Απλά την κατανοούμε μέχρι εκεί που αντέχουμε, χάρη στην θεία πρόνοια, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας.

αυτό το μετά λοιπόν. Αυτό το ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά να τα ακούς και να τα λες και να τα εκφωνείς, μα υπερκόσμιο το να το ζεις όλο αυτό. Εάν δε δω και ψηλαφίσω, συγχώρα μας Κύριε που επιποθούμε ακύρατες σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, το πανίερο, και ο Κύριος με την άπειρη συγκατάβασή του στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές να τον μαρτυρήσουν, να μαρτυρήσουν αυτό το αιώνιο. Αυτό το τώρα ζω, το τώρα ζω, που είναι ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, συναρμοσμένο, αχώριστο με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο στις πίσω σελίδες, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Σε τέτοια κεφάλαια, σε τέτοιες σελίδες, καταφεύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος, να βοηθήσει ο Κύριος και Θεός μας την απιστία μας.

Τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας, κύριος Γεράσιμος, στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Ένα τέτοιο διαβάζουμε, αφιερωμένο στον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κύριο Γεράσιμο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Της Κυριακής Σιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Ξεκινήσαμε να το διαβάζουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Θα διαβάσουμε λίγες σελίδες ακόμη πριν ξεφυλίσουμε κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις Αγίων των ημερών μας μετά την κοίμησή τους. Να ελπίσει με βεβαιότητα και η δική μας η ταλέπορη ψυχή. Στην εκκλησία των Αρχαγγέλων στο Αργοστόλι δεν πήγαινα συχνά. Δεν ήταν η ενορία μου. Όμως όταν ο πατήρ Γεράσιμος λειτουργούσε εκεί, πήγαινα πάντα μαζί του και τον βοηθούσα κατά τη θεία ακολουθία. Όταν ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό, πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που απέφευγα να πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία. Κάποια Κυριακή, μετά από παρενέσεις των επιτρόπων και φίλων, πήγα στο ναό των Αρχαγγέλων. Όπως είχα τη συνήθεια, κατευθύνθηκα στο ιερό. Ο πατήρ Γεράσιμος βρισκόταν καθισμένος στην καρέκλα όπου συνήθως καθόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σηκώθηκε, έφτιαξε το παρθενικό και άρχισε να κινείται στο ιερό. Εγώ έβλεπα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Και πήγα να φύγω. Και τότε χάθηκε από μπροστά μου.

Άκουσα τον λόγο του κατά τη χειροτονία του εις Μητροπολίτη Κεφαλινίας και συγκλονίστηκα. Διαβάζουμε άλλη μαρτυρία του. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και διαβάζοντας και για μια θαυματουργή επέμβαση του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας που έφερε κυριολεκτικά πίσω στη ζωή ένα συγγενικό του πρόσωπο επί 17 ημέρες σε κόμμα με αιμορραγία στον εγκέφαλο. Τον επικαλέστηκα έντονα με προσευχή να βοηθήσει και εμάς. Άκουσα τα βήματά του μέσα στο σπίτι μας. Και την επόμενη μέρα το πρωί η μητέρα μου μου είπε πως το βράδυ είδε ζωντανό έναν ιερωμένο με χρυσά άμφια και σάστησε. Ο ίδιος όμως την καθησύχασε, χαϊδεύοντας τα μαλλιά της και λέγοντάς της «Μη φοβάσαι, όλα καλά, όλα καλά». Και όπως κοίταζα τη μητέρα ήρεμη, καθώς της είχε φύγει η ανησυχία και η ένταση, η σκέψη μου αμέσως πήγε στο Μητροπολίτη Γεράσιμο Φωκά που τον είχα επικαλεστεί. Της έδειξα κάποιες φωτογραφίες του και αναγνώρισε τον πατέρα Γεράσιμο σε μια που είναι λειτουργός με πλήρη αρχιερατική στολή. Από τότε τον μνημονεύει συνέχεια με τρισάγια. Ασφαλώς και όλα έγιναν όπως είπε ο παππούλης, ας έχουμε την ευχή του. Είναι μια φωτογραφία. Ντυμένος ο μακαριστός με την αρχιερατική του στολή. Αυτή την φωτογραφία που βλέπουμε και εμείς τώρα είδε η κυρία Ασπασία από τα Τρίκαλα και επιβεβαίωσε ότι αυτός ο αρχιερέας ήρθε κοντά της, την ευλόγησε και έγινε καλά όπως μαρτυρεί ο γιος της, ο αδερφός μας ο Παναγιώτης.

Άλλη μαρτυρία. Το παιδί είχε χτυπήσει στο μέτωπο σε μια κόγχη του τοίχου και το αίμα έρεε ασταμάτητα. Το άρπαξα και έτρεξα στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Ειδοποίησα και τη γυναίκα μου που ήταν στη δουλειά και ήρθα αμέσως. Ήταν εκεί ένας εξαιρετικός χειρουργός, ο Θεός να τον έχει καλά, ο οποίος με προσοχή έκανε στο παιδί 13 ράματα. Είχαμε προσέξει ότι το παιδί είχε σταματήσει να κλαίει. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ραφής του τραύματός του, απλά σαν να νιαούριζε. Το πήγαμε στο σπίτι και όταν κάπως συνήλθε, σηκώθηκε από την αγκαλιά μου. Προχώρησε προς ένα τραπέζι όπου υπήρχε μια φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά και είπε «Αυτός ο παππούλης ήταν μαζί μου και μου έλεγε να μην κλαίω και δεν είναι τίποτα». «Ναι, αγάπη μου. Ναι, μπαμπά. Εσύ δεν τον έβλεπες. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί μαζί με τον γιατρό». Κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής του Αγίου Γερασίμου στις 19 Οκτωβρίου του 2020, ενώ ψαλόταν το φως Ιλαρών, η κυρία Μαρία Βανδόρου έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε κάτω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν λιποθυμία. Έτρεξαν δίπλα της άνθρωποι, γιατροί και νοσοκόμες που βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν συνήλθε. Εξέπνευσε. Μέσα σε εκείνη την αναστάτωση μια νέα γυναίκα, η Ρο Χι Βίτα, βλέπει τον πατέρα Γεράσιμο με λευκά άμφια να βγαίνει από το ιερό και με εκείνο το γνώριμο γοργό και ανάλαφρο βήμα του να σπέβδει προς την πεσμένη γυναίκα. Γύρισε και το είπε στο σύζυγό της. Θα σου φάνηκε. Είμαστε μέσα στο ναό και όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε έχει επηρεάσει. Η κοπέλα όμως ήταν σίγουρη ότι έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο. Και αφού τα λόγια του άντρα της δεν την ανάπαυσαν, στράφηκε στον πεθερό της και του είπε τι έβλεπε. Αυτός όχι μόνο την πίστεψε, αλλά το επισφράγισε λέγοντας «Εδώ είναι ο πατήρ Γεράσιμος. Εδώ είναι. Ασχετά αν οι πλήστοι δεν τον βλέπουμε». Παράλληλα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ναό και ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα έβλεπε να εξελίσσεται κάτι που το προηγούμενο βράδυ είδε να συμβαίνει στον ύπνο του. Τι είδε λοιπόν στον ύπνο του αυτός ο άνθρωπος? Βρισκόταν εντός του ναού του Αγίου Γερασίμου. Ο πατήρ Γεράσιμος, μεγαλοπρεπής, με λαμπρή τιμητική συνοδεία δύο λευκοφόρων νέων, μπήκε στο ναό και δείχνοντας τη γυναίκα ανάμεσα σε όλο εκείνο τον κόσμο που την περιέβαλε, είπε «Να η εκλεκτή μου». Σημειωτέων ότι όσοι ακολουθούσαμε τον πατέρα Γεράσιμο γνωρίζαμε αυτήν την κυρία. Ποτέ δεν έλειπε από τη μεγάλη λιτανία της Παναγίας των 14 χιλιόμετρων από το κάστρο στα Σίσια. Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι σύντομα συναντήθηκαν οι δύο άνθρωποι που είχαν αυτήν την υπέρλογη εμπειρία. Όταν ο άντρας το αποκάλυψε, η κοπέλα δεν μίλησε, αλλά φώναξε τον πεθερό της για να μαρτυρήσει τι του είχε πει εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές. Και εκείνος το επιβεβαίωσε.

Ένα χρόνο μετά την κοίμησή του, στην πρωινή θεία λειτουργία στο κάστρο, που άρχιζε γύρω στις 5. Ήταν η Κυριακή της Σαμαρίτιδας, η ημέρα που θα επέστρεφε η εικόνα της Παναγίας στα Σίσια, και έφτασε η ώρα να κοινωνήσουμε. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, ανοίγω το στόμα και νιώθω έντονα την παρουσία του. Δεν βλέπω ποιος ιερέας είναι, νιώθω ότι ήταν το δικό του χέρι, γιατί πάντα είχε ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο να μας κοινωνά. Δεν ακολούθησα τη λιτανία, γύρισα σπίτι και ξάπλωσα. Έπεσα σε λίθαργο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: «Εγώ ήμουνα παιδάκι μου το πρωί στην εκκλησία. Ξεφωνίζω από τη χαρά μου και τρέχω να τον αγκαλιάσω. Παππούλη μου, παππούλη μου», του φωνάζω, «ζεις». Το χέρι μου δεν ακούμπησε τίποτε. Ένας αέρας. Εκείνος χαμογελώντας γύρισε και πέρασε μέσα από τον τοίχο της εκκλησίας του κάστρου. Και χάθηκε.

Από το βιβλίο με τίτλο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, των συγγραφέων Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και Ηλία Πύρηλου, και είναι αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία που υπάρχει και στις μέσα σελίδες και στο πιστόφυλλο. Συγκλονιστική πέρα για πέρα. Τώρα που μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Γεράσιμος βρίσκεται στην αιωνιότητα, επιτρέπεται να εμφανιστεί και να αποτυπωθεί η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος μετά την κοίμησή του την ακολουθούσε και συνάμα την γιάτρεψε. Εκείνη τότε δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο φύλακας, Άγιος Άγγελος της.

Ανοίγουμε το βιβλίο με τίτλο «Μαθητεύοντας τον Γέροντα Πορφύριο» από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου. Μεταμορφώσεως του Χριστού μας στο Μίλεση. Όταν είχε κοιμηθεί ο Γέροντας Πορφύριος, ήρθε μια κοπέλα από την Αυστραλία για να τον επισκεφθεί. Δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει. Όταν ήλθε στο μοναστήρι, είδε ότι έξω δεν υπήρχε κόσμος. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκε τροχάδι επάνω στο κελάκι του. Είδε παραδόξως τον γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι, μίλησε μαζί του αρκετή ώρα, είπε ό,τι ήθελε να πει, πήρε τις απαντήσεις και πολύ χαρούμενη κατέβαινε τη σκάλα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μια μοναχή. Εν τω μεταξύ η πόρτα ήταν κλειστή, της λέει «Εσύ πώς βρέθηκες μέσα, πώς μπήκες?» Λέει «Να, δεν είχε κόσμο έξω». Βρήκα την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκα πάνω και μίλησα στο γέροντα. Δεν είχε κανέναν. Μα πώς? Μίλησε στο γέροντα? Ναι. Ο γέροντας έχει πεθάνει. Τι λες, αφού ο γέροντας είναι πάνω? Και γυρίζει απότομα πάλι επάνω, τροχάδιν. Να δει τον γέροντα Πορφύριο. Ανεβαίνει επάνω άδειο το κελί. Στρωμένο το κρεβατάκι του και τότε ξέσπασε σε λυγμούς που αυτή είχε δει το γέροντα και του μίλησε ενώ εκείνος είχε ήδη κοιμηθεί.

Ο κύριος Στέλιος Κούκος έχει διασκευάσει ένα απόσπασμα ομιλίας του πρωτοπρεσβυτέρου Πάτρος Χριστοδούλου Χατζηθανάση. Μια ομιλία που δημοσιεύθηκε στην έκδοση «Σύγχρονες Οσιακές Μορφές» από τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας πριν από 10 χρόνια περίπου. Κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου έπαθε μια βαριά καρδιοπάθεια. Πήγε στους γιατρούς να τον δουν και εκείνοι του είπαν πως είναι βαριά η κατάστασή του και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. «Είσαι καταδικασμένος», του είπαν. Αυτός εντωμεταξύ είχε έναν αδελφό στην Αμερική, ο οποίος του τηλεφώνησε και του είπε «Έλα στην Αμερική να σε δουν και εδώ οι γιατροί». Πάει λοιπόν στην Αμερική και εκεί οι γιατροί του είπαν πάλι ό,τι του είχαν πει και οι γιατροί στην Ελλάδα. Μόνο ένας καρδιοχειρουργός, του είπε. «Κοίταξε να δεις. Μπορούμε να κάνουμε μια πολύ παρακινδυνευμένη εγχείρηση, η οποία αν πετύχει μπορεί να σωθείς. Αν δεν πετύχει όμως μπορεί και να μείνεις. Να πεθάνεις στο χειρουργείο. Θέλεις να την κάνουμε?» Αυτός είπε «Χαμένος για χαμένος είμαι, ας την κάνουμε». Λοιπόν, την παραμονή του χειρουργείου παρακαλεί, ήξερε και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη, στην προσευχή του με κάποια αγανάκτηση και με κάποιον θυμό. Μετά την κοίμησή τους, πριν την αγιοκατάταξή τους, «Πάτερ Πορφύριε, πάτερ Ιάκωβε, τώρα βρήκατε να μας εγκαταλείψετε». Και έτσι, με αυτήν την κουβέντα κοιμήθηκε. Και όπως κοιμότανε ή ξύπνησε, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, βλέπει τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο μαζί. Του λένε «Τι έγινε?» «Να, τώρα σας χρειάζομαι. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά». Την άλλη μέρα έγινε η εγχείρηση και ο γιατρός του λέει «Από οτιδήποτε άλλο θα πεθάνεις. Εκτός από καρδιά».

Άλλη μια μαρτυρία από το βιβλίο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ένας σύγχρονος Άγιος, μια έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής του Σίου Δαβίδ, του γέροντος, πάνε 10 χρόνια. Και από αυτήν την μαρτυρία, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 1997 του Αγίου Γεωργίου, είχα ένα ατύχημα που έσπασα το πόδι μου. Τις μέρες της νοσηλείας μου διάβασα τόσο πολύ καλά το βιβλίο το οποίο αφορούσε στη ζωή του γέροντος Ιακώβου, ώστε αισθάνθηκα ότι είχα επισκεφθεί το μοναστήρι. Κάποια στιγμή ευχήθηκα, όταν αναρρώσω, να μπορέσω να επισκεφθώ το μοναστήρι. Πράγματι, προχωρημένο καλοκαίρι επισκέφθηκα τον Όσιο Δαβίδ με την οικογένειά μου και γύρισα όλα τα μέρη τα οποία είχα διαβάσει και από το βιβλίο, την εκκλησία, το ασκητήριο, εκεί όπου προσευχόταν ο γέροντας Ιάκωβος, και τον τάφο του όπου και προσκύνησα. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε και διαισθάνομαι ότι κάτι αμέλησα, ότι κάτι ξέχασα. Θυμήθηκα ότι προσκύνησα μεν στον τάφο του γέροντος Ιακώβου, αλλά δεν του άναψα κερί. Επιστρέφω στην εκκλησία, παίρνω ένα κερί και του ανάβω στον τάφο. Τελειώνοντας με το άναμα του κεριού, γυρίζω για να απομακρυνθώ από τον τάφο και βλέπω μπροστά μου ένα κομποσχήνι. Την ώρα που πήγα να ανάψω κερί, δεν υπήρχε το κομποσχήνι εκεί. Επειδή δεν μου ανήκε, το παίρνω, το σηκώνω ψηλά και αρχίζω να το γυρίζω δεξιά και αριστερά, ώστε όποιος το έχασε να το έβλεπε και να ερχόταν να το πάρει. Είχα την πλάτη μου προς τον τάφο και ακούω μια φωνή. «Μην ψάχνεις, για σένα είναι». Γυρίζω και βλέπω μπροστά μου το γέροντα Ιάκωβο, που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, μόνο από φωτογραφίες τον ήξερα. Τον βλέπω ολοζώντανο σε απόσταση 1 μέτρου. Ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι. Είχα πιει και αρκετούς καφέδες. Δεν ίσταζα.

μου συνέβη. Και τις διηγούμε το συμβάν κρατώντας στο χέρι μου το κομποσχήνι. Φύγαμε από το μοναστήρι, χωρίς να πούμε σε κανέναν τίποτα. Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το συζήτησα με κάποιον συνάδελφό μου γιατρό, που ήταν πολύ της εκκλησίας, ο οποίος επικοινώνησε ο ίδιος με το μοναστήρι και ανέφερε το γεγονός.

Και ένα συγκλονιστικό περιστατικό θα διαβάσουμε τώρα που τονίζει αυτό το μετά, αυτό το αιώνιο και άλικτο μετά, μα και εκείνο το αιώνιο σήμερον του διαρκούς ενεστώτα της Αγίας μας πίστης. Αδελφή μου, ολοζώντανα τα πάντα ενώπιόν μας, εν πολλής τεκμηρίης. Ένα απόσπασμα από την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πατρός Γαβριήλ, πριν από χρόνια, για τον μακαριστό Άγιο προκατοχό του και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Άγιο Γέροντα Κύριλο, αυτός και αυτός μάλλον κι αν δεν εμφανίζεται να μας πει το «εγώ τώρα ζω». Ήταν Κυριακή των Μυροφόρων, ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Γαβριήλ, όταν ο γέροντας Κύριλλος μετά τη Θεία Λειτουργία πήγε στο κελάκι του. Καθώς βρισκόταν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και προσευχόταν, μεταφέρθηκε θαυμαστά στον Γολγοθά. Ήταν η στιγμή της αποκαθήλωσης. Δίπλα του έστεκαν και οι κρυφοί μαθητές του Κυρίου που κατέβασαν από το σταυρό και ενταφίασαν το τίμιο σώμα του. Ο Άγιος Ιωσήφου από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος, και ετοιμάζονταν να κάνουν την αποκαθήλωση. Ο Άγιος Ιωσήφ κρατούσε ένα ολόλευκο σεντόνι. Στράφηκε προς τον γέροντα Κύριλλο και του είπε να απλώσει τα χέρια του. Και εκείνος άνοιξε τα χέρια του και ο Άγιος του έριξε το λευκό σεντόνι. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόδημος, αφού κατέβασε το σώμα του Χριστού από τον σταυρό, το απέθεσε στην αγκαλιά του, γέροντος Κυρίλου. Ο γέροντας συγκλονίστηκε καθώς ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού. Ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού στα δυο του χέρια, ολοζώντανα πράγματα. Για πολύ καιρό μετά είχε τη χάρη αυτή του Θεού μας, μέσα του και σε όλο το σώμα του, και βοδίαζε το κελί του και το σώμα του και τα ράσα του και τα χέρια του. Μάλιστα, δεν έδινε τα χέρια του να τα ασπαστούν οι προσκυνητές, για να μην παίρνει είδηση ο κόσμος την ευωδία του.

Ανοίγουμε ένα παλιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας. Στα 2014, με τίτλο «Η Παναγία οικονόμησε», να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Θα ρούμε συναφές με τη θεματολογία αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο ήλιος μπαίνει ευχάριστα από παντού στο μικρό αρχονταρίκι. Ένα πλάτωμα μπροστά στην είσοδο που απρόσκοπτα αγναντεύει την κορυφή της μεταμόρφωσης. Και όλα τα γεωμέρια, εξαρτήματα της κουτλουμουσίου, είναι πραγματικά σύγκριτο. Λίγο πριν φύγουμε, ο πατήρ Πι μας εφοδιάζει με πνευματικό υλικό. Ο Μιχάλης κρατά με προσοχή μια εξαιρετική έκδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Ο πάτερ του χαρίζει. «Και κάτι για να τονωθεί η πίστη σας, παιδιά», μας λέει ο μοναχός και μας δείχνει το κινητό του τηλέφωνο. «Θα σας δείξω ένα βίντεο και θα μου πείτε. Πρόσφατα μου κάνανε τα έξοδα κάποιοι αδελφοί και πήγα στη Φιλανδία. Μικρή εκεί η ορθόδοξη κοινότητα. Περίπου το 2% του πληθυσμού. Βέβαια, μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμί. Έχοντας μόλις συναντήσει και την φιλανδική παροικία στο Σεράι, σκέφτηκα

πως τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για μια ακόμη φορά έβρισκαν πλήρες αντίκρισμα. Εκεί συνάντησα λοιπόν έναν άνθρωπο που πριν λίγα χρόνια μετεστράφει στην Ορθοδοξία διαβάζοντας κάποια βιβλία για τον Γέροντα Παΐσιο. Ένιωσε λοιπόν πολύ έντονη τη βοήθεια του Γέροντα στον φωτισμό του και αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει στο Άγιον Όρος και στην Παναγούδα για να τον ευχαριστήσει. Πράγματι ήλθε και μετέβη στο κελί όπου προσκύνησε και συνάντησε τους τωρινούς πατέρες, πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Ισαΐα. Πήρε ευλογία λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο για να του θυμίζουν το προσκύνημά του και πράγματι έτσι έγινε. Μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του, στη Φιλανδία, και θέλησε να δει αυτά που είχε αποτυπώσει ο φακός του, σε ένα βίντεο συγκεκριμένα από την αυλή της Παναγούδας, τι είδε νομίζετε η ψυχούλα. Βλέπει τον ίδιο το Γέροντα Παΐσιο να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα. Το πιστεύετε, παιδιά? Το πιστεύετε? Πήρα λοιπόν και εγώ αυτήν την ευλογία και την έχω στο κινητό μου. 2014. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα θαύματα της τεχνητής νοημοσύνης, αδελφοί μου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Πήρα λοιπόν αυτή την ευλογία με την εμφάνιση του Αγίου Γέροντος Παϊσίου να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα και την έχω στο κινητό μου. Και από τότε όλες οι καριές έχουν περάσει από εδώ. Μάλιστα το έδειξα και στους πατέρες πάνω στην Κουτλουμουσίου και στο Γέροντα Χριστόδουλο. Το έβαλαν σε μεγαλύτερη οθόνη και όλοι αναγνώρισαν αναμφίβολα τον Γέροντα. Το Γέροντα Παΐσιο. Ελάτε τώρα να τον δείτε κι εσείς και να δυναμώσει η πίστη σας που τόσο συχνά δοκιμάζεται και πολεμείται από τον εχθρό. Αδελφοί μου, πρέπει να είδαμε το στιγμιότυπο πάνω από 20 φορές. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος σχεδόν τρυπώντας την πόρτα του κελιού του να εισέρχεται. Να εισέρχεται στην Παναγούδα. Έκπληκτη, άφωνη και συγκινημένη που βλέπαμε υποστατικά τον Γέροντα 20 χρόνια μετά την κοίμησή του να περιδιαβαίνει στα αγαπημένα του μέρη. Όχι για να αποδείξει την αγιότητά του, όχι για να προκαλέσει το δέος και να αυξήσει περισσότερο την παγκόσμια φήμη του, μα κατ' οικονομία Θεού, για να ενισχύσει τους απελπισμένους και ισχνούς στην πίστη, για να ανορθώσει το σωτήριο φρόνημα του καθενός μας. Τι δώρο θεϊκό ήταν αυτό το θαύμα. Τη στιγμή. Αξέχαστη. Τρία χρόνια αργότερα, σε ένα ακόμα αθωνικό ημερολογιό μας με τίτλο «Δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας», ξαναφτάνουμε στα μέρη της Παναγούδας. Ένα τάμα ετήσιο. Και φέτος αξιωνόμαστε να το πραγματοποιήσουμε. Μας καλοδέχεται ο πατήρ Αρσένιος. Μας περνά στο εκκλησάκι για προσκύνημα, όλα στη θέση τους. Και πάντα μια κεφαλή αδελφού γερμένη στο στασίδι του Αγίου να στάζει δάκρυα ελπίδας και ευγνωμοσύνης πάνω στο μάλινο υφάδι του. Κάποιος από ευλάβεια και χαρά πάει να πάρει ευλογία και να καθίσει στο στασίδι του Αγίου. Γλυκά ο Γέροντας τον αποτρέπει. «Ξέρετε, παιδιά, είχε έρθει πριν λίγο καιρό μια συντροφιά και είχαν μαζί τους και έναν ιερέα. Εκείνος ο ευλογημένος πήγε και κάθισε εκεί και ήθελε κιόλας να βγάλει φωτογραφία για να την έχει ενθύμιο. Είπε λοιπόν να τον βγάλουνε με την φωτογραφική μηχανή. Εγώ παρακολουθούσα, αλλά δεν είπα τίποτα να μην τον προσβάλλω. Του βγάζανε λοιπόν φωτογραφίες, αλλά πού. Μια έβγαζε μαυρίλα, μια έβγαινε τόσο θαμπή που να μην φαίνεται τίποτα, μια ανάποδα, μια κομμένη. Προσπαθούσε ο καημένος ο φωτογράφος, τίποτα. Φέρε μου, του λέει, τη μηχανή. Κάποιο λάθος κάνεις. Έτσι και έτσι θα πατήσεις το κουμπί, θα περιμένεις εκείνο το φως να ανάψει. Πάλι τίποτα. Πάλι τα ίδια. Αφού πέρασε λίγη ώρα και τίποτα δεν γινόταν, κατάλαβε ο παπάς και άρχισε να κλαίει. Είμαι τόσο ανάξιος που δεν μου επιτρέπει ο Άγιος, έλεγε. Κλάμα να δείτε. Του λέω, δεν είναι γι' αυτό. Δεν έγινε για σένα ειδικά.
Απλά πρέπει να δείχνουμε απόλυτο σεβασμό και προσοχή σε τέτοια μέρη που βάδισαν οι Άγιοι. Δεν είναι τουριστικό μέρος εδώ, μα τόπος όπου ο Άγιος είναι παρόν. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς αυτό. Το μαρτυρούν άνθρωποι που φτάνουν στο κελί. Είχε έρθει πρόσφατα ένας πατέρας με το παιδί του. Μικρό ήταν εκείνο, δεν ήξερε πολλά για την Παναγούδα, για τον Άγιο Παΐσιο. Μπήκαν μέσα, προσκύνησαν και καθόμασταν και μιλούσαμε, όπως τώρα καλή ώρα, με τον πατέρα του παιδιού. Ο μικρός βγήκε έξω και περίμενε. Μόλις βγήκαμε, έπειτα κι εμείς με ρωτάει ο μικρός, «Παππούλη, τι φτιάχνετε στη σκεπή?» «Τίποτα, παιδάκι μου, γιατί ρωτάς?» «Γιατί ήταν τώρα ένας παπάς πάνω και με κοίταζε?» Μόλις του δείξαμε φωτογραφίες και εικόνες από τον Άγιο, φοβήθηκε ο μικρούλης. Του είχε παρουσιαστεί. Και μετά την αγιοκατάταξη του γέροντα, στεκόταν εδώ που βρισκόμαστε ένας λαϊκός και αναρωτιόταν με έντονους λογισμούς αμφιβολίας για την αγιότητα του πατρός Παϊσίου. Και παιδιά, ο ίδιος μας το έλεγε συγκλονισμένος. Βγαίνει ολοζώντανος μέσα από την εικόνα του ο Άγιος και πάει δίπλα του και του λέει, «Δηλαδή, είμαι ψεύτης?» Και πάλι σε έναν άλλον που αμφισβητούσε την αγιότητά του, πάλι ο ίδιος μας το ομολόγησε, ενώ βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο μόνος του. Άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει, «Αν εγώ είμαι Άγιος, εσένα γιατί σε ενοχλεί?»

Ο μεμαρτυρημένος Άγιος Τριαδικός Θεός μας στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές Του σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους Του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και έρχονται οι απεσταλμένοι Του πολλές φορές σε αυτό το μετά, την κοίμησή τους. Σε τέτοιες μαρτυρίες, σε τέτοιες εμφανίσεις, μετά την κοίμησή τους, καταφεύγουμε σε αυτή την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, οι αποδείξεις ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός, είναι αυτές οι εμφανίσεις, σαν τις πολυάριθμες, τις 11 μετρημένες του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του, που μας κάνουν μαζί με το Χριστός Ανέστη να κραυγάζουμε με τις ψυχής μας τα χείλη το προσδοκό Ανάσταση νεκρών.

Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου εν ότις την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς εμπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου.

ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρία.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα πολύ πόλη και χώρα απολυμούνι μεσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνητή.

0: Ελέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζηγιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Για τούτη την 22η εκπομπή μας, δογματικά θεοτοκία Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Κατά τον Μανώλη Χατζηγιακουμή πρόκειται για μέλη λαμπρά σε μια και εδώ λαμπρή στο σύνολό της εκτέλεση και ερμηνεία. Τα δογματικά θεοτοκία παραμένουν από τις πιο κλασικές συνθέσεις του Ιακώβου Πρωτοψάλτου με αναλύωτο τον αρχαίο του παλαιού στιχηραρίου με λυκό πυρήνα σε μια νεωτερική πεπικυλμένη διατύπωση, ιδιαίτερα συμπυκνωμένη και ρυθμική. Η σπάνια συγκυρία ερμηνείας τους από τον πατέρα Διονύσιο πρέπει να θεωρηθεί ένα μοναδικό πράγματι ιστορικό τεκμήριο. Μια ανεπανάληπτη ακουστική και πνευματική πανδεσία και απόλαυση με κυρίαρχα στοιχεία τον ίστρο, τον δυναμισμό, την ανάταση, τη μέθεξη. Στις ερμηνείες αυτές επιβεβαιώνεται ακόμη περισσότερο η μεγάλη συμβολή της μακραίωνης προφορικής και ψαλτικής επεξεργασίας στην ανάδειξη των εκκλησιαστικών λειτουργικών μελών. Από το σύνολο των 8 αυτών δοξαστικών εξαίρεται καταρχάς το θεοτοκείο του πρώτου ήχου, την Παγκόσμιον Δόξαν, μέλος εξαγγελτικό και χαρμόσυνο στον αρχαίο πρώτο τετράφωνο ήχο με βάση τον Κε. Παραπέμπει κατά το τροπικό ύφος και τις μουσικές φράσεις, κυρίως τις συναρκτικές, στον πρώτο στίχο του περίφημου οκτάηχου μέλου στη αρχαιονεύματη του ίδιου εκκλησιαστικού συνθέτη. Η ερμηνεία και εδώ λαμπρή και εξαγγελτική με τον ίδιο εκτός κειμένου πρόλογο δόξα και νυν απηχεί τη μεγάλη και επιβλητική ψαλτική αγιορητική παράδοση και την αρχαία εκφορά μελών που υπήρξαν εκεί αείποτε ενεργά στη λειτουργική πράξη. Το Διακοδιονύση ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης και Σταύρος Τριανταφύλου σε ηχογράφηση από το Φεβρουάριο του 1985, Γιάννης Ιγλέτος, Ελληνική Ραδιοφωνία.

Το δογματικό Θεοτοκείο του δευτέρου ήχου παρήλθεν η σκιά, ερμηνεύει και πάλι ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής με Ισοκράτες τον Παναγιώτη Μάθο, τον Αθανάσιο Κοτίκη, τον Σταύρο Τριανταφύλου σε μια ηχογράφηση του Γιάννη Συγχλέτου στην Ελληνική Ραδιοφωνία τον Φεβρουάριο του 1985.

Από την ίδια ηχογράφηση και τους ίδιους συντελεστές ακούμε τώρα το δογματικό θεοτοκείο του τετάρτου ήχου, αργού, στιχηραρικού από το ΠΑ, ο Δίασε Θεοπάτορ.

Σε ηχοπλάγιο του πρώτου είναι το δογματικό θεοτοκείο «Εν τη ερυθρά θαλάσση» που θα ερμηνεύσει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής με Ισοκράτες τον Παναγιώτη Μάθο, τον Αθανάσιο Κωτίκη και τον Σταύρο Τριανταφύλου, ηχογράφηση Γιάννης Ιχλέτος στην Ελληνική Ραδιοφωνία τον Φεβρουάριο του 1985.

Τελευταίο μέλος για τη σημερινή μας εκπομπή, το δογματικό θεοτοκείο του πλαγίου του Τετάρτου, ο Βασιλεύς των Ουρανών. Και πάλι τον Διακοδιονύση Φρυφυρή, Ισοκρατούνη Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης, Σταύρος Τριανταφύλου, σε ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας το Φεβρουάριο του 1985.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

Αγίο Πνεύματι, Θεολογία, Μονάστρης Αγία, ο Πατήργαρ Άναρχος, εξού έφη ο Υιός Αχρόνος, και το Πνεύμα Σύμμορφων Σύγχρονων εκ Πατρός συνεκλάμψαν. Η ορθή κατανόηση του Τριαδικού Δόγματος γίνεται πάντοτε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όσοι ως βάση κατανοήσεως αυτού θέτουν τον ορθό λόγο και την όποια ανθρώπινη εμπειρία και αναλογία, θα πέσουν έξω και θα το διαστρέψουν. Η θεολογία συνίσταται στην αποδοχή της Τρισαγίας Μονάδος, ένα εις τρία και τρία εις ένα. Με τα δικά μας κριτήρια αυτό φαίνεται παραδοξολόγημα. Το ένα δεν μπορεί να είναι τρία και τα τρία ένα. Στο Θεό όμως υπάρχουν και τα δύο αυτά αρμονικά συνενωμένα. Ο Θεός είναι ένα κατά την ουσία και τρία κατά τις υποστάσεις. Κάθε υπόσταση είναι ο ένας πλήρης και τέλειος Θεός, ώστε να μην υπάρχει τριάδα θεοτήτων. Ο ένας Θεός όμως είναι συγχρόνως τριαδικός και τρισυπόστατος. Η σχέση των προσώπων προσδιορίζεται από την ιδέα της μοναρχίας. Το πρώτο πρόσωπο είναι ο Πατήρ. Είναι άναρχος και αγέννητος, η πηγαία Θεότης από την οποία προέρχονται τα δύο άλλα πρόσωπα, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Υιός γεννάται αηδίως από τον Πατέρα. Το υποστατικό του ιδίωμα είναι η γέννηση. Είναι ομοούσιος με τον γεννήτορα, φέροντας την ίδια ουσία με αυτόν. Η γέννησή του είναι άχρονη, επομένως δεν είναι μεταγενέστερος του Πατρός, του οποίου φέρει το πλήρωμα της Θείας Ενέργειας. Το δε πνεύμα εκπορεύεται και αυτό από τον Πατέρα. Το υποστατικό του ιδίωμα είναι η εκπόρευση, που είναι πρόοδος, όπως και του Υιού άχρονη. Είναι και αυτό πλήρης και τέλειος Θεός, σύμμορφος και σύγχρονο με τα δύο άλλα πρόσωπα της θεότητος, συνεκλάμπων μαζί με τον Υιό από τον Πατέρα. Στη σχέση αυτή νοείται η ορθή περί Αγίας Τριάδος διδασκαλία της πίστεως.

Αγίω Πνεύματι, τιμή και δόξα ως περπατρή, πρέπει άμα και Υιό, δια τούτο άσομεν τη Τριάδη μονοκρατορία. Το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ομότιμο και ομόδοξο προς τα δύο άλλα πρόσωπα, τον Υιό και τον Πατέρα. Δεν σημαίνει δε ότι επειδή αριθμείται τρίτος στην Αγία Τριάδα, είναι υποδεέστερο των δύο άλλων προσώπων της Θεότητος ή ότι υποτάσσεται σε αυτά. Τις ιδέες αυτές ανέπτυσαν στην αρχαία Εκκλησία οι Πνευματομάχοι και ο Άριος, οι οποίοι θεωρούσαν το Πνεύμα ως κτίσμα του Πατρός. Το ίδιο εδίδασκε ο Άριος και για τον Υιό. Το Πνεύμα είναι ομότιμο και ομόθρονο στην Τριάδα, επειδή είναι τέλειος Θεός, ομοούσιος προς τον Πατέρα, από τον οποίον αηδίως εκπορεύεται. Οποιαδήποτε υποβάθμιση της τριαδικής σχέσεως του Αγίου Πνεύματος λιμένεται το θείο αξίωμα και καταστρέφει το αγιαστικό και θεοποιητικό έργο του.

Αγίω Πνεύματι, το βασιλεύειν πέλη, το αγιάζειν το κοινήν τη κτήσιν, Θεός γαρεστήν, ομοούσιος Πατρί και Λόγον. Το Άγιο Πνεύμα είναι βασιλικό και ηγεμονικό, κυριαρχεί επί πάντων. Καμιά δύναμη δεν μπορεί να καταργήσει τη βασιλεία του, γιατί τέτοια δύναμη δεν υπάρχει. Είναι παντοκρατορικό, όπως ο Πατήρ και ο Υιός. Περαιτέρω το Πνεύμα αγιάζει την κτήση, κυρίως τα λογικά όντα, τα οποία συνάπτει με τη θεότητα. Είναι η πηγή κάθε αγιασμού, η αρχή της αγιότητος και του αγιοποιητικού έργου της Εκκλησίας. Έξω από την ενέργεια του Πνεύματος υπάρχει η άβυσσος της αμαρτίας, το σκοτεινό χάος του πνευματικού θανάτου. Τέλος, το Πνεύμα είναι η κινητική και ζωοποιητική αρχή του σύμπαντος. Όπου υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, εκεί ο κόσμος λαμβάνει σχήμα και μορφή, συγκροτείται στο είναι, κινείται στην τροχιά του αληθινού προορισμού του, ζει αληθινά στη διάσταση του Θείου Φωτός. Όλα δε αυτά συμβαίνουν, γιατί το Πνεύμα είναι Θεός, ομοούσιος Πατρί και Λόγον.

Αγίω Πνεύματι, Ζωαρχία και Γέρας, πάντα γάρτα κτιστά, ως Θεός όν δυναμή, συντηρεί εν πατρί διούδε. Η ζωή όλων των πιστών όντων έχει ως πηγή της το Πνεύμα το Άγιο. Ως Θεός απειροτέλειος, το Πνεύμα χορηγεί τη ζωτική δύναμη που εμψυχώνει όλα τα κτιστά όντα, όχι βέβαια μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τα δύο άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα και τον Υιόν. Το Άγιον Πνεύμα είναι η ζωτική αρχή των κτισμάτων, η δύναμη που τα μορφοποιεί, τα ζωογονεί, τα συντηρεί και τα κατευθύνει, ώστε να πετυχαίνουν τον προορισμό της υπάρξεώς τους. Το Πνεύμα όμως του Θεού δεν είναι μονάχα η ζωική και ζωτική δύναμη των κτισμάτων. Είναι παράλληλα και η πηγή από την οποία αναβλύζει η πνευματικότητα των λογικών φύσεων. Είναι η δύναμη που τη συντηρεί πνευματικά, της κατευθύνει στο αγαθό και την αρετή, της καταρτίζει στο νόμο του Θεού και της θεοποιεί. Είναι ο παράκλητος που οικοδομεί την Εκκλησία του Χριστού και με τη χάρη του αγιάζει και αγιοποιεί τον άνθρωπο. Χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος δεν υπάρχει πνευματική ζωή, υπάρχει ακαταστασία, νέκρωση και θάνατος. Παράλληλα, η χάρη του Πνεύματος στεφανώνει την αρετή και το αγαθό, τα δικά της δηλαδή δώρα, τα οποία η ίδια χορηγεί στον άνθρωπο. Στη χάρη του διεξάγονται οι πνευματικοί αγώνες και κερδίζονται τα πνευματικά βραβεία της Θείας Βασιλείας.

Αγίω Πνεύματι προσπηγάζει πάσα σοφία, ένθεν χάρις Αποστόλης και της άθλης καταστέφονται μάρτυρες και προφήτε ορόσιν. Από το Άγιο Πνεύμα προέρχεται κάθε σοφία, φυσικά όχι η σοφία του κόσμου τούτου, η πολυμάθεια του νου και η ευρυμάθεια του λόγου, αλλά η πνευματική σοφία και η σύνεση της καρδίας, η δίστηση στο μυστήριο του Θεού, η βίωση της λυτρωτικής Θείας Αλήθειας και η μαθήτευση στη σχολή της Θείας Βασιλείας. Από το Πνεύμα του Θεού προήλθε η χάρη που δόθηκε στους Αποστόλους, η οποία τους εσώφησε και από αγραμμάτους αλλοίης τους μετέβα

και τους άθλους τους από τον αθλοθέτη Κύριο. Τέλος και οι προφήτες από το Άγιο Πνεύμα ελάμβαναν, κυρίως την παλαιά οικονομία του Θεού, τη δύναμη να βλέπουν αποκαλύψεις και οράματα, να προφητεύουν τα μέλλοντα, μάλιστα όσα αφορούσαν στο μυστήριο του Χριστού, στη νέα Θεία Οικονομία και να διδάσκουν τη Θεία Αλήθεια, ελέγχοντας την ανομία του λαού και κυρίως την απόκλησή τους προς την ειδωλολατρία.

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος

λάσε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε υγείασε της ασθενείας ημών. Εν εκείνη το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημα.

0: Τιμής εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρού. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και αίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα συνωματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθήκε η κλίψη χήμου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου καλλιάστη του Θεών ζώντα, και γάρστρο θείων έβρανε αυτό οικίαν, και τριγώνος η άνε αυτή ουθείς τον ασία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντεσαν το οίκο σου στους αιώνες των αιώνων έσους είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο έστι την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάστη καρδία αυτού διέθετο, έστι κοιλά του κλαθμών, όσο στον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσουμε το τόν, πορεύσε εκ δυνάμωσης δύναμη, νοφθίζω το Θεό σαν Θεόν εσύον. Κύριε ο Θεός ο δυνάμων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίλουσον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές υπέρ χιλιάδας, εξελίξαν παραδεκτήστε το οίκο του θυμού μάλλον ή κύρ με σχοινόμασιν αμαρτωλών. Ότι αήλαιος και αλήθεια εν αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερίστε αγαθά της προβεμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός ο δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζω εν επισέ. Ευδόκησες Κύριε την γη σου, απέτρινε εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστε σαν ομοία στο λαό σου, εκάλυψες πάσης αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψε από οργής τιμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός σωτηρίων ημών και απόστρους δημός αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ήδη ατενείς την οργή σου από γενάς της γενεάν. Ο Θεός επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίζεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτηριόν σου δώες ημίν. Ακούσουμε τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ασίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίων επ' αυτών. Που γίνει εγγύης των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασχηνώσαν δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκδίσαν έτηλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και χαρό Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσ' των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπων αυτού προφορεύσεται και θύσω δόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσου και πακουσώ πτωχός και παίγνιση μη εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσου εσύ όσο τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελεησόν με Κύριε την προσήγη κράξω όλη την ημέραν. Έφρον την ψυχή του δούλου στην προσέηρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολύ έλεος πάση που καλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχησε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψός με και έκραξα προσέτη επί κουσάς μου, ο κες νομιώσε θεής Κύριε και ο κέστρα τα έργα σου, πάντα τα έθνη όσα επίησα, σήξου και προσμνήσου ενώπιόν σου Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου τη μέγαση εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος, οδηγησό με Κύριε εν τη οδό σου και πορέσου με τη αληθεία σου, εφρανθείτε η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου, εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ κήρυσε την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομαι πανέσαινα επ' εμέ και στην αγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ου προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμον και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεσαν επ' εμέ και λέησόν με εδώ στο κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσχη σου. Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν εμισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλυσάς με.
1: Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν εμισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλυσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπου πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσαν από τον αίμο μόνο δημιουργέ. Ανάπασον Κύριε τα συχάσαν δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστηκε Θεό ημών. Και νυν και αεί και εσου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο δε ημάς νύθης εκ Παρθένου και σταύρωσεν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάντος συλλεύσας και έγερσεν δείξος Θεός. Μη παρήδη τους έπλεσας τη χειρή σου, δείξαν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε δεκούσε Θεοτόκων, πρεζεύουσαν υπέρ ημών. Και σώσω τη ρημού λεών απεγνωσμένων. Μη την παραδόηση να είσαι τέλος, δια το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεό σου αφημών. Δι' Αβραάμ τον αγαπημένο από σου και δι' Ισαάκ τον δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνομα τόσου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη σε νέγεις ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ,

0: relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation. Relation, relation, relation, relation, relation, relation, relation, relation, relation, relation, relation, relation, relation, relation, relation, relation, relation, relation, relation, relation. Ο εμφαντίκερο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσκλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτης εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς εντολά σου, τα συχάσιμον αγίασαν, τα σωματάγνισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενιάς κάθαρον κηρύσσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλιοι, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενοι, καταντήσουμε σε ενότης πίστεως και στην επίγνωση προσήθους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι, κοινήν και άγιε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιότερα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον μήτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι, και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τίμη της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν καρκινομήσαμεν κι ούκες μεν άξια αρετά όματα ημών, και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθους του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουθον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών εποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τη εισακολουθούντε προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρι όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασις των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και σου ποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν εδίσον αβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνουν τον ουρανόν ως ιδέλιον, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι φύς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν, αναβαίνω συνόρι και καταβαίνω σε παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσες αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψεις καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, φωτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσωνε τα ξύλα του πεδίου, εκ έντρη του λιβάνου σεφύτευσας, εκ ίστρου θεία ενός εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμηνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργο.

αριθμός ζώα μικρά μετά μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή, πάντα προσέφρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής ηλέξουσιν, ανοίξαντος ο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με

ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ευφύησας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, μακάριος ανήρου σου και βουρεύτη εν βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλώνου και έστει και επί καθέδρα λιμώνου και κάθισεν, αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστω στο ξύλον των πεφυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων, ότον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορίσετε και πάντα ως αν ποιοί κατεβουδωθήσετε. Ουχούτος η ασεβής, ουχούτος αλλίως συχνούς, ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ουκαναστήσονται ασεβής εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίου. Ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρίξουμεν του θεσμού αυτών και απορρίψουμεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγυελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμεκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσε προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύσει επ' αυτού, επί Σιών όρος το Άγιον αυτού. Διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον και γενικά σε. Έτησε παρέ μου και δώσου η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλεί σύνεται, παιδεύτητε πάντες συγκρίνονται στην γην. Δουλεύσετε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι η πάντηση πεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτορ μου, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον ετέκραξα και επικουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, τον κύκλος συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Σε επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κύριου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν το επικαλείστε με εις οικουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου. Εθλίψε πλάτην άσμε, ικτήρισόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εισακούσετε μου εν του και κραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τις καρδίες ημών, επιδεσκείτε ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι της δείξει ημίν τα αγαθά, εσύ μειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φρουσίνη στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτόν επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσουμε και υπνώσω, ότι σε Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατοχισάς με. Τα ρήματά μου ενώ τη σε Κύριε είναι στις κραυγής μου, πρόσχει στη φωνή της Δεϊσεώς μου, Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε, το πρωί εισακούσι της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και απόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ. Ου παρικήσεις εσύ πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμίσησας πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων βδελίσεται Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών Άγιον σου εν φόβου σου. Κύριε οδήγησον με τη δικαιοσύνη σου, έλεγα των εχθρών μου κατεύθυνον ενωπιών σου την οδόν μου, ότι ουκέστην το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε, και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε. Εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σοι, πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σοι ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε ως όπλα ευδοκίας εστεφάνουσες ημάς. Κύριε μη το θυμώσω, ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενήσει μη. Ίασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου, και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, ως πότε, επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελέου σου. Ότι ουκ έστεινε το θανάτο μνημονεύων σου, εν δε του άδη της εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσο καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρομνή μου φρέξω. Εταράχθη που θυμώ ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόστητε απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δέησεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχενθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατεσχενθήσαν σφόδρα δια τάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επισήλπισαν, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με κηρύσε με. Μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχήν μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστην αδική εν χερσή μου, η ανταπέδωκα της ανταποδιδούσι μη κακά, που πέσει με άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχήν μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γεν την ζωήν μου και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστητη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλω και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτησης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρίνει λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δί πονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοηθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς στη καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργήνε πάγων καθεκά στην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της καιωμένης εξεργάσατο. Ιδώ οδήγησαν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκων όριξε και ανέσκεψεν αυτόν, και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού, και επί κορυφήν αυτού, η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσουμε το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού, και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριε ο Κύριος ημώνος θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρεπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσου ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρα σας ή εθεμελίωσας, τι έστειν άνθρωπος ότι με μνήσκει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Ηλάτωσες αυτόν βραχήτη παραγγέλους δόξη και τιμή εστεφάνωσες αυτόν και κατέστησες αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόασα πάσας, έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρύπους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ.

θυμό το αναγνωσμό, είπε Κύριος προς Μωσήν, συνάγαγε με 70 άνδρας από το πρεσβυτέρων του λαού, ούσι αυτός είδας ότι ούτι είσαι πρεσβύτεροι του λαού και γραμματείς αυτών, και άξες αυτούς στην σκηνή του μαρτυρίου και στήσονται εκεί μετά σου, και καταβίσομαι και λαλήσω εκεί μετά σου και αφαιλώ από το πνεύμα του το επισύ και επιθύσω επ' αυτούς και συναντιλήψομαι μετά σου την ορμή του λαού και οκίσεις αυτούς ημώνους. Και συνήγαγε Μωσής 70 άνδρας από τον πρεσβυτέρων του λαού και έστησαν αυτούς κύκλο της σκηνής. Και κατέβη Κύριος εν αφέλη και λάλησε προς Μωσή και απαρήλετο από το πνεύμα του στο επ' αυτού και επέθηκεν επί τους 70 άνδρας τους πρεσβυτέρους. Ως δε επανεπαύσατο το πνεύμα επ' αυτούς και προεφύτευσαν ετι παρεμβολή και οκέτι προσέθεντο και κατελήφθησαν δύο άνδρες εν τη παρεμβολή, όνομα το ενί Ελδάδ και όνομα το δευτέρο Μοδάδ, και επαναπαύσατε από αυτούς το πνεύμα, και ούτε ήσαν τον καταγεγραμμένον, και οκήλθον εις την σκηνή, και προεφύτευσαν εν τη παρεμβολή, και προσδραμώνον ανίσχος απήγγειλε το Μωσή και είπεν αυτό λέγον, Ελδάδ και ο Μοδάδ προφητεύους είναι τη παρεμβολή, και αποκριθήσει Ιησούς ο του Ναβί, ο παρεστικός Μωσή, ο εκλεκτός αυτού, είπε, «Κύριε Μωσή, κόλλησον αυτούς», και είπεν αυτό Μωσής, «Μη συλλήσει μη, και τις δω η πάντα το λόγο Κύριου προφήτας, όταν δω Κύριος το πνεύμα αυτού επ' αυτούς».

και νημήν τα βρώματα εις τη δικαιοσύνη και βρέξει ημήν ιετών πρόημων και όψιμων καθώς έμπρουστε και πληστήσονται άλλων εσύ του και υπερεκχυθήσονται ελληνίινου και ελαίου και ανταποδώσου ημήν αντί των ετών όν κατέφαγεν η ακρίς και ο βρούχος και η ρησίβη και η κάμπη και η δύναμή μου η μεγάλη είναι εξαπέστειλα εις ημάς. Και φάγεστε εστίοντες και εμπληστήσεστε και νέσετε το όνομα Κυρίου του Θεού ημών, ως επίησε με θυμόν θαυμάσια και ομοί κατέσχυνθει ο λόγος μου εις τον αιώνα. Και επιγνώσεστε ότι εν μέσω του Ισραήλ εγώ ημί και εγώ Κύριος ο Θεός ημών και ο Χριστός ετι πλήνε μου.

και προφητεύσους εν ημών, και οι θυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών, εν ύπνοι εν υπνιαστήσονται, και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται. Και έγι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες, εκχυώπω το πνεύματός μου και προφητεύσουσι, και δώσε τέρατα εν το ουρανόνο, και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ, και ατμίδα καπνού.

0: αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Προφητείας Ιεζεκίηλ τον άγνωσμα. Τάθε λέγει Κύριος, λείψε με ημάς εκ των εθνών και αθροίσω ημάς εκ πασών των γεών και εισάψω ημάς εις την γήν ημών και ερανώ εφ ημάς είδωρ καθαρών και καθαριστήσεστε από πασών των ακαθαρσιών ημών και από πάτων των ειδώλων ημών για καθαριό ημάς. Και δώσε ημίν καρδία καινή και πνεύμα καινών δώσε ημίν και αφαιλώ την καρδία τη λιθύνην εκ της σαρκός ημών και δώσω ημίν καρδία σαρκίνην και το πνεύμα μου δώσω εν ημίν και ποιήσω είναι εν της δικαιώμασή μου πορεύεστε και τα κρίματά μου φυλάξεστε και ποιήσετε και κατοικήσετε επί της γης εις έδωκα της πατράς εν ημών και έσεστε εμείς λόγω καγωέσομαι ημίν εις Θεόν.
1: Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτια να αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιόσου εφημάς καθάπηρη λυπήσαμεν επί σε ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιώσου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτήριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάστη ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσιών δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν σου οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την Δημιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με σχόλια στην εορτή της Πεντηκοστής από τον κύριο Δημήτριο Κοσμόπουλο.
3: Σήμερα το σκάφος της Εκκλησίας γλίστρησε από τα σκαριά για το μεγάλο του ταξίδι, με τα πανιά κολπωμένα από τις πνοές του Παρακλήτου, με τον Ιησού στο Διάκι, με πλήρωμα τους Αποστόλους, με επιβάτες τις τρεις πρώτες χιλιάδες που άκουσαν το Αποστολικό Κήρυγμα και επίστεψαν στον Κύριο. Σήμερα η κτήση και ο άνθρωπος εισήλθαν στην ανάπλαση και άρχισε να ξαναφτιάχνεται ο κόσμος που είχε βγει από τα χέρια του Θεού καλώς λίαν αρχικά, αλλά χάλασε με την παρακοή των πρωτοπλάστων. Κατά την ένδοξη χαροπή και τρισαγία αυτήν ημέρα, η αμαρτία άρχισε να δίνει πίσω στο θείο ιδιοκτήτη όσα είχε αρπάξει ο Σατανάς, να απογυμνώνεται ο Σατανάς και ο κόσμος να επανέρχεται στη θεία δικαιοδοσία. Αυτή τη μεγάλη και επιφανή ημέρα χτίστηκε η πρώτη τυχογυριά στο οικοδόμημα που, καθώς γράφει ο Απόστολος Πέτρος στη μία από τις επιστολές του, αποτελείται από λίθους ζώντας και δεν είναι άλλο παρά η Εκκλησία. Σήμερα το σώμα του Χριστού, το μυστικό, έγιναν άνθρωποι μέλη. Και το σώμα αυτό δεν είναι άλλο παρά η Εκκλησία.

η γιορτή της Πεντηκοστής και η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, στον οποίο τα νοήματα, τα άρρητα και ψηλαφυτά στην εμπειρία της Εκκλησίας περιδιαβάζουμε σήμερα, μέρα μεγάλης γιορτής, γιορτής του Αγίου Πνεύματος, εμψύχωσε στους αιώνες και πρέπει να εμψυχώνει την ορθόδοξη λειτουργική ζωή, αλλά και την κοινωνία της Εκκλησίας. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο δυνάμεθα αΐ πεντηκοστήν επιτελήν. Πάντα η ζωή του χριστιανού είναι η επιτέλεση μιας πεντηκοστής, η αποδοχή της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πρέπει συνεχώς και αδιαλείπτως να τονίζεται ότι το Πνεύμα το Άγιον αποτελεί την πηγή του ανακαθαρμού, της αναγεννήσεως και του εξαγιασμού των πιστών. Η εν είδη πυρήνων γλωσσών κάθοδός του δεν σήμαινε τη φωτιστική του ιδιότητα, αλλά και τη θερμαντική και την καθαρτική, αλλά και την αναλωτική δύναμή του. Όπως λέει ο καθηγητής Τρεμπέλας, καθώς και η πυρήνη φλόξ δεν φωτίζει μόνον, αλλά και θερμαίνει και καθαίρει και αναλύσκει. Δεν μπορούμε να μην θυμόμαστε τα λόγια μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι δια του Αγίου Πνεύματος δουλείας απαλατώμεθα, εις ελευθερίαν καλούμεθα, εις υιοθεσίαν αναγόμεθα και άνωθεν ως υπήν αναπλατώμεθα το βαρύ και δυσόδες των αμαρτημάτων φορτίων αποτιθέμεθα. Δια του Αγίου Πνεύματος δηλαδή απαλλασσόμεθα από τη δουλεία, καλούμαστε στην ελευθερία, αναγόμαστε στην υιοθεσία, γινόμαστε κατά χάριν υιοί του Θεού και αναπλατώμεθα άνωθεν και απαλλασσόμεθα από το βαρύ και δυσόδες φορτίο των αμαρτημάτων. Δια του Αγίου Πνεύματος, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, τις ιερέων βλέπομεν χορούς, διδασκάλων έχομεν τάγματα, από τις εντεύθεν πηγής και αποκαλύψεων δωρεέ και ιαμάτων χαρίσματα. Δια τούτου του Αγίου Πνεύματος απαλλαγήν των αμαρτημάτων ευρώμεθα. Δια τούτου πάσαν κυλίδαν απενυψάμεθα. Δια τούτου, δια της τούτου δυνάμεως, εξ ανθρώπων άγγελοι γεγόναμεν, ή τη χάρη τη προσδραμώντες, ού την φύσιν μεταβληθέντες, αλλό πολλό θαυμαστότερο νεστή, μένοντες εν τη φύση τη ανθρωπίνη, την των αγγέλων πολιτείαν επιδεικνύμεθα. Δηλαδή, με το Άγιο Πνεύμα απαλλασσόμαστε από το βαρύ και δυσόδες φορτίο των αμαρτημάτων και βλέπουμε χορούς διδασκάλων, χορούς ιερέων. Από τις πηγής του έχουμε τις αποκαλύψεις των δωρεών και των ιαμάτων τα χαρίσματα. Δια του Αγίου Πνεύματος βρίσκουμε την απαλλαγή από τα αμαρτήματα και δι' αυτού έχουμε βγάλει κάθε κοιλίδα βρωμιάς από την ψυχή μας. Γιατί με τη χάρη του οι άνθρωποι δεν γίνανε άγγελοι, αλλά δεν μετεβλήθησαν στη φύση τους δηλαδή, αλλά κάτι πολύ θαυμαστότερο. Μένοντας στην ανθρώπινη φύση, μπορούν να εφαρμόζουν την εισάγγελο πολιτεία. Και καθάπερ το πυρ τούτο το αισθητών, επιδάν λάβει των πυλών των διαλυμένων όστρακων ισχυρών αυτών αποδείκνυσιν, ούτω δί και το πυρ του πνεύματος, επιδάν λάβει ψυχήν ευγνώμονα και εύρη πυλού μάλλον διαλυμένην, σιδήρου στερωτέρα αυτή να περγάζεται. Και τον προμικρού το βορβόρο των αμαρτημάτων μεμολυσμένων, αθρώων του ηλίου λαμπρότερων αναδείκνυσιν. Και όπως ακριβώς το αισθητό αυτό πυρ, όταν λάβει πυλό διαλυμένο και τον κάψει, τον κάνει ισχυρό όστρακο, έτσι και το πυρ του Αγίου Πνεύματος, όταν παραλάβει και κάψει με τη χάρη του ευγνώμονα ψυχή, και που η οποία μπορεί να είναι πιο διαλυμένη και από τον πυλό, την απεργάζεται στη μορφή της σταθερότητας, της πιο σκληρής και από το σίδερο. Και αυτόν που είναι μολυσμένο στο βόρβορο των αμαρτημάτων πιο πριν, τον αναδεικνύει με δαψίλια και με πολύ γενναίο και πατρικό τρόπο λαμπρότερο από τον ήλιο.

Εσίους επιστολή, δηλαδή το πνεύματι το Αγίο. Σφραγιστήκατε με το Άγιο Πνεύμα. Το σφράγισμα προϋποθέτει στενή επαφή μεταξύ σφραγίδος και σφραγιζομένου και όχι απλώς ενέργεια εκ του μακρόφεν. Αν μάλιστα λάβουμε εν υπόψη ότι στην εποχή του Παύλου η σφραγίδα έμπαινε στην επιφάνεια του κεριού, τότε εννοούμε ότι η επαφή αυτή φτάνει μέχρι τις πλήρους συνταυτίσεως. Το πνεύμα του Θεού δεν έρχεται στην ψυχή μας σαν φορτικός φιλοξενούμενος. Φέρνει πλούσια δώρα και ουράνιο θησαυρό. Δημιουργεί στην ψυχή μας την ατμόσφαιρα του Παραδείσου, μέσα στην οποία εκολάπτονται και γονιμοποιούνται όλα τα εκλεκτά σπέρματα της ψυχής και οριμάζουν οι γλυκείς καρποί του πνεύματος. Ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια, λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του στο 5ο κεφάλαιο. Τι άλλο ωραιότερο λοιπόν και καλύτερο μπορούμε να αποθήσουμε? Ότι η ανθρωπότητα νοστάλγησε στο παρελθόν, το ονειρεύεται σήμερα και θα το οραματίζεται στο μέλλον για την επίγεια ζωή της, συμπεριλαμβάνεται στην χρυσή αλυσίδα των 9 αυτών χαρίτων που καταγράφει ο Παύλος και δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Ως επισφράγηση δε των δωρεών του Αγίου Πνεύματος προς τα μέλη της Εκκλησίας έρχεται η υιοθεσία, η οποία είναι ο αραβόνας και το εχέγγυο της αιώνιας κληρονομίας του Θεού. Όπως λέγει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, «Όσοι γαρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτι εισίν ιή Θεού. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύματι ημών, ότι εσμέν τέκνα Θεού, είδε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού». Όσοι λοιπόν πηγαίνουν και εχμαλωτίζονται και αφήνονται στο πνεύμα του Θεού, αυτή είναι γη του Θεού. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το δικό μας πνεύμα, με την πνοή που έχει μέσα του της ελευθερίας ο κάθε άνθρωπος, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Εάν δεν είμαστε και παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι του Θεού. Κληρονόμοι μεν του ίδιου του Θεού Πατέρα, αλλά συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού που προσέλαβε τη δική μας φύση. Αυτή η θαλερή ζωή εν πνεύματι, μόνο με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μπορεί να επιτευχθεί.

μεγάλη γιορτή της επιβητήσεως του Αγίου Πνεύματος, τους Ιερούς Αποστόλους και η γιορτή του Αγίου Πνεύματος ως τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδας θεωρείται και γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας και επιτελείται με αγρυπνίες, έχει το χαρακτήρα μεγάλης δεσποτικής εορτής, γι' αυτό και κατά την ημέρα της εορτής όλη η αναστάσιμη ακολουθία αφήνεται, καταλυμπάνεται άπασα η αναστάσιμος ακολουθίας, όπως λένε τα μηνιαία της Εκκλησίας μας. Έτσι, στοιχολογούνται στον όρθο της εορτής καθίσματα από το ψαλτήρι και στοιχολογούνταν και στον Εσπερινό το πρώτο κάθισμα, όπως συνέβαινε και σε ώρες τις συμπίπτουσες με Κυριακή μεγάλες δεσποτικές γιορτές. Χαρακτηριστικό της γιορτής είναι ότι τα στοιχειρά ιδιόμερα της γιορτής, 8 τον αριθμό, 3 του πρώτου, 5 του δευτέρου ήχου, ψάλλονται στα Εσπέρια κατά την τάξη της ακολουθίας του Σαββάτου Εσπέρας, σε 10 στίχους που δευτερούνται με τα ιδιόμερα της Πεντηκοστής, Πεντηκοστήν εορτάζομαι, και το είδομεν το φως του αληθινών.

αυτό που είναι το φως του Αγίου Πνεύματος και που το ψάλλουμε, ας μην το ξεχνάμε, στην κάθε Θεία Λειτουργία με την επισφράγησή της μετά την μετάληψη των αχράτων μυστήριων. Στον όθρο υπάρχουν μετά την πρώτη και τη β' στιχολογία καθίσματα που ψάλλονται κατά σειρά. Στα Ιερά Ευαγγέλια δεν μνημονεύεται η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος επί τους Ιερούς Αποστόλους, αλλά στην επακολουθούσα τάξη του Ευαγγελίου του όθρου αναγνώσκεται το πρώτο τμήμα του 9ου Ιωθυνού Ευαγγελίου, μετά το οποίο, όταν διαβάζουμε το Αναστάσιμο ύμνο Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, αναγνώσκεται ο ψαλμός Νη και ψάλλονται τα πεντηκοστάρια και τα πεντηκοστιανά τροπάρια. Για τη Θεία Λειτουργία υπάρχουν τα μικρά αντίφωνα και στο στίχο του Δευτέρου Αντιφώνου ψάλλεται εφήμιο αναφερόμενο στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο ακολούθως επιτάσσεται και στο εισοδικό, το ξεχωριστό εισοδικό της εορτής.

Το έργο το πατερικό εκείνο, το οποίο μπορεί κανείς να ψηλαφίσει, στο οποίο μάλλον μπορεί κανείς να ψηλαφίσει πιο έντονα και πιο ουσιαστικά την περί Αγίου Πνεύματος διδασκαλία της Εκκλησίας, είναι το περί Αγίου Πνεύματος έργο του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας, του Μεγάλου Βασιλείου. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας συνεκλήθη για αντιμετώπιση της αιρετικής διδασκαλίας του Αρίου ως προς το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, των Υιών. Το περί Αγίου Πνεύματος ζήτημα δεν είχε ακόμα προβληθεί και η ομολογία πίστης της Νικαίας διακήρυσε μεν την πίστη στο Άγιο Πνεύμα, χωρίς όμως άλλες διασαφήσεις. Αυτό το έπραξε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη το 381, που συμπλήρωσε το σύμβολο της Νικαίας με ειδική αναφορά στο περιεχόμενο της πίστεως για το Άγιο Πνεύμα και ολοκλήρωσε έτσι την τριαδική διδασκαλία της Εκκλησίας. Αυτό έγινε γιατί κατά το μεταξύ των δύο συνόδων διάστημα εμφανίστηκαν οι διδασκαλίες που υποτιμούσαν το Άγιο Πνεύμα, οι αποκληθήσεις πνευματομαχικές διδασκαλίες. Αυτές προέρχονταν από παραφιάδες του αριανισμού και του αυστηρού και του μετριοπαθείου. Ο Άριος, μολονότι ασχολήθηκε μόνο με το πρόβλημα του ιού, μπορεί να συναχθεί από τις προϋποθέσεις της διδασκαλίας του ότι ήταν και αυτός πνευματομάχος. Μόνο ο πατήρ είναι γι' αυτόν αγέννητος και απόλυτα υπερβατικόν. Όλα τα άλλα είναι κτίσματα. Μεταξύ των κτισμάτων, εξέχουσα θέση κατήχει ο Υιός, ο οποίος είναι το δημιουργούν κτίσμα. Κατά αυτό διαφέρει από τα άλλα κτίσματα, κατά το ότι δηλαδή δημιουργεί ως όργανο του πατρός. Γι' αυτό ο Μέγας Αθανάσιος θεωρεί συνεπή και εύλογο την πνευματομαχική στάση των Αριανών. Ο ίδιος πατέρας μας παραδίνει ότι κατά τον Άριο μεμερισμένε τη φύση και αποξενωμένε και απεσχηνισμένε και αλότριοι και αμέτωχοι συν αλλήλων εουσία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και όπως ο Άριος είπε, ανώμοι αλλήλων τέστε ουσίες και δόξες εις είναι πάπυρον. Υπάρχει ανομοιότητα για τον Άριο λοιπόν ανάμεσα στις φύσεις του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σαφώς διακήρυξαν τις πνευματομαχικές τους απόψεις οι ακραίοι Αιρανοί, ο Αέτιος και ο Ευνόμιος. Όπως παραδίδει ο Μέγας Βασίλειος, κατά τον Ευνόμιο, ο μεν Υιός είναι ποίημα του αγενήτου πατρός, ο δε παράκλητος ποίημα του μονογενούς Υιού. Η διαφορά τους από τα άλλα κτίσματα έγκειται στο ότι είναι το πρώτο και μείζον ποίημα του μονογενούς Υιού. Υπό τη γενική λοιπόν έννοια, πνευματομάχοι είναι όλοι οι Αιρανοί. Ειδικά όμως πνευματομάχοι απεκλήθησαν οι μετριοπαθείς Αριανοί, οι λεγόμενοι ομοιουσιανοί. Αυτοί δεν δέχτηκαν το ομοούσιον του Υιού με τον Πατέρα. Ο Υιός δεν έχει την ίδια, αλλά ομοία προς τον Πατέρα ουσία. Απέκλειαν ούτως ή άλλως ότι αυτός ήταν κτίσμα. Για το Άγιο Πνεύμα όμως διακήρυσαν ότι ήταν κτίσμα. Αυτή η ιστορικοδογματική σχεδιάγραφηση των πνευματομαχικών διδασκαλιών καθρεπτίζεται σε πολλές από τις επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου, κυρίως όμως στην επιστολή 125. Εδώ, αφού ο Βασίλειος παραθέτει το σύμβολο της Νικαίας, παρατηρεί ότι επειδή τα περί Αγίου Πνεύματος δεν εκτίθενται λεπτορεμερώς σε αυτό, λόγω του ότι δεν είχε ακόμα τεθεί ζήτημα για το Άγιο Πνεύμα, επειδή στηρίχθηκαν σε αυτό οι οπαδοί του Αρίου, παρέλαβαν τα σπέρματα της πνευματομαχικής του διδασκαλίας και τα εξέθρεψαν και εστράφησαν με σφοδρότητα κατά του Αγίου Πνεύματος. Το αποκαλούσαν κτίσμα, ανήκοντας στην τάξη των λειτουργικών κτισμάτων, δηλαδή των αγγέλων.

Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν, απαντώντας σε αυτές τις παραχαράξεις του ανθρώπινου μυαλού απέναντι στην εμπειρία της Εκκλησίας, μέσα στην αγιοπνευματική χάρη και στην ασκητική εμπειρία και ο ίδιος, πανεπιστήμων στην εποχή του, κάνει τη διάκριση μεταξύ θεότητος και εκτίσεως και θέτει τη βάση στην οποία θα οικοδομηθεί μεταγενέστερα όλο το σύγγραμμά του για την περί του Αγίου Πνεύματος διδασκαλία. Υπάρχουν δύο πραγματικότητες, λέει ο Άγιος Βασίλειος, μόνο η θεότης και η κτήσης, η δεσποτεία και η δουλεία. Η αγιάζουσα δύναμη και η αγιαζομένη, η φύση αγαθή και η εκπροαιρέσεως. Μετά τη διάκριση αυτή, ήταν πολύ εύκολο σε αυτόν, στη βάση των ονομάτων και των ενεργειών, τα οποία αποδίδει η γραφή στο Άγιο Πνεύμα, να αποδείξει ότι αυτό δεν ανήκει στην κτήση, αλλά στη θεότητα. Η Αγία Γραφή, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, παριστάνει ικανός ότι το Άγιο Πνεύμα δεν ανήκει στην κτήση. Επειδή για αδύνατον της αυτής συνεφήσεως τότε αγιάζων και τα αγιαζόμενα, το διδάσκον και τα διδασκόμενα, το αποκαλύπτον και τα της αποκαλύψεως προσδεόμενα. Άλλωστε την ομοτιμία του Πνεύματος προς τον Πατέρα και τον Υιό διδάσκει ο Κύριος κατά την παράδοση του σωτηρίου βαπτίσματος. Κατά αυτήν απέστειλε τους μαθητές να βαπτίζουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σφραγίδα της πίστεως. Η δε πίστη είναι η συγκατάθεση για τη θεότητα των ομολογουμένων προσώπων. Διαφορετικά ομολογούμε όχι τη θεότητα μόνο, αλλά με αυτή τη θεότητα μαζί και ένα κτίσμα ή ένα δούλο. Είναι όμως παράλογο να συντάσσεται προς τον Πατέρα και τον Υιό η κτιστή φύση, λέει ο Μέγας Βασίλειος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας συνεχίσαμε την ερμηνευτική προσέγγιση της επιστολής του Ιακώβου. Και ενώ είμαστε ήδη στην πέμπτη, νομίζω κατά σειράν, συνάντηση σχετικά με την επιστολή αυτή, είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχουμε μόνο περιδιαβεί τους 18 πρώτους στίχους του πρώτου κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας μια πορεία, ένα όμορφο ταξίδι μέσα από τις σελίδες της επιστολής αυτής του Ιακώβου στην Καινή Διαθήκη, που όμως έχει πάρα πολλά να μας διδάξει και να μας ωφελήσει. Γι' αυτό άλλωστε ασχολούμαστε με αυτήν, όπως και με κάθε βιβλικό κείμενο, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει βιβλίο, κεφάλαιο, εδάφιο, λέξη που να μην μας ωφελεί στην Αγία Γραφή. Είδαμε λοιπόν στην προηγούμενη συνάντησή μας τους τελευταίους στίχους από τον 13 μέχρι τον 18 του πρώτου κεφαλαίου και συνεχίζουμε. Θέλοντας να κάνουμε μία σύνδεση, είδαμε στην τελευταία μας συνάντηση τον Ιερό Συγγραφέα να αναφέρεται στους πειρασμούς, λέγοντας πως οι πειρασμοί δεν οφείλονται στο Θεό, αλλά στην προσωπική επιθυμία, η οποία γεννά την αμαρτία και αυτή τον θάνατο. Αντίθετα από τον Θεό, προέρχεται μόνο το αγαθό, αφού αυτός είναι η πηγή του φωτός και δημιούργησε τον άνθρωπο ως την κορονίδα των αγαθών. Ερχόμαστε τώρα στον 19ο στίχο, όπου στην επόμενη ενότητα μας καλεί ο Ιερός Συγγραφέας να ακούμε και να εφαρμόζουμε τον Θείο Λόγο. Θα μιλήσει περί πραότητος και αγνίας και πράξεως αγαθής, μεταδοτικής επιμακαρισμό και περί επιστήμης και συμμετρίας λόγου. Ο άνθρωπος πρέπει να αποφεύγει την οργή, διότι συσσωρεύει ρήπο και κακία και αποκλεί από την σωτηρία. Μόνο λόγος του Θεού σώζει και κάμει τον άνθρωπο μακάριο. Όμως οι πιστοί πρέπει να τηρούν με έργα τον Θείο Λόγο, διότι χωρίς αυτά θα ζουν σε απάτη. Η έμπρακτη εφαρμογή του Θείου Λόγου είναι η αληθινή θρησκεία και εκδηλώνεται με φιλανθρωπία και καθαρότητα. Αυτή η θρησκεία είναι ασυμβίβαστη με την πολυλογία. Έτσι λοιπόν μας μένουν, για να ολοκληρώσουμε το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής, η επόμενη στίχη από τον 19ο μέχρι τον 27ο. Ας διαβάσουμε όμως πρώτα τους στίχους 19, 20 και 21 και αν ο χρόνος μας το επιτρέψει θα συνεχίσουμε και στους επόμενους. «Ωστε αδελφοί μου αγαπητοί, έστω πας άνθρωπος ταχύσεις το ακούσε, βραδύς εις το λελίσε, βραδύς εις οργήν. Οργή γάρ ανδρός δικαιοσύνη Θεού ου κατεργάζεται, διότι αποθέμενοι πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας εν πραήτητη δέξαστε των έμφυτων λόγων των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών. Συνεπώς, αγαπητοί μου αδελφοί, αφού ο Θεός μας αναγέννησε με τον λόγο της αλήθειας, ας είναι ο καθένας γρήγορος και πρόθυμος να ακούσει τον σωτηριώδη αυτόν λόγο σε κάθε ευκαιρία που του παρουσιάζεται. Αντίθετα, να είναι απρόθυμος και να μην βιάζεται να μιλά για να μην λέει τίποτε βλάσφημο ή ανάρμοστο εναντίον του Θεού. Ας είναι και δυσκίνητος και απρόθυμος να οργίζεται όταν οι άλλοι έχουν διαφορετική γνώμη από αυτόν ή φαίνονται αδιάφοροι στην διδασκαλία του και στις συμβουλές του. Πρέπει ο καθένας μας να είναι δυσκίνητος στην οργή, διότι η οργή παρασύρει τον άνθρωπο σε εξάψεις και αδικήματα. Γι' αυτό και όποιος οργίζεται δεν αποκτά την αρετή της δικαιοσύνης που ζητάει ο Θεός. Η οργή λοιπόν δεν οδηγεί στην δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και εσείς, λέγει ο Απόστολος, πετάξτε μακριά από τις ψυχές σας ως ακάθαρτο ένδυμα κάθε ηθικήρη παρότητα και ακαθαρσία και κάθε περιττό στις σκέψεις, τους λόγους και τις πράξεις σας, το οποίο ως περιττό που είναι προέρχεται από την κακία. Και δεχτείτε με πραότητα τον Ευαγγελικό Λόγο που φυτεύτηκε μέσα σας με την εν Χριστώ αναγέννησή σας και έχει την δύναμη να σώσει τις ψυχές σας. Φαίνεται λοιπόν ότι μέσα στις κοινότητες προς τις οποίες απευθύνεται ο Άγιος Ιάκωβος υπήρχαν άνθρωποι που δεν άκουγαν ειρηνικά και με ικανοποίηση την παραπάνω διδασκαλία περί πειρασμών. Ούτε το ύψος του ταπεινού εκτιμούσαν δεόντως, όπως φαίνεται πάρα πολύ καλά στη συνέχεια, καθώς στο δεύτερο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο, λέγει: «Αδελφοί μου, μη εν προσωποληψίες έχετε την πίστη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού της δόξης». Λέει εκεί να έχετε πάντοτε ειλικρινά και θεάρεστα ελαττήρια στις εκδηλώσεις της πίστεώς σας, την πίστη σας στον ένδοξο Κύριό μας Ιησού Χριστό, να μην την συντροφεύετε μεροληπτικές διακρίσεις και ιδιαίτερες προτιμήσεις προσώπων σε καμία περίπτωση, ιδιαίτερος μάλιστα στους τόπους και την ώρα της λατρείας. Και βέβαια ούτε τον Θεό θεωρούσαν αμέτωχο αυτοί των δικών τους ταλαιπωριών και παθημάτων. Κάποιοι αρέσκονται να διδάσκουν τους άλλους, δημιουργώντας πολλή σύγχυση μέσα στις κοινότητες λόγω της μης κατανόησης από αυτούς βασικών στοιχείων της πίστεως. Το πρόβλημα της γλώσσας, για παράδειγμα, ιδιαίτερα όσον αφορά εκείνους που επιθυμούν να διδάσκουν τους άλλους, είναι αυτό που πραγματεύεται εντόνως ο Άγιος Ιάκωβος στο τρίτο κεφάλαιο και εξής. Ως άνθρωποι επιπόλαιοι και φλίαροι, με ισχυρές παρορμήσεις και πολλή αστοχία, ως δημιουργοί προβλημάτων και σύγχυσης, παρουσιάζονται ορισμένοι από τους χριστιανούς προς τους οποίους απευθύνεται ο Απόστολος. Έχει ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να ανοίξουμε μία παρένθεση για να κάνουμε ένα σχόλιο στον 19ο στίχο, που είναι αφορμή συζήτησης μεταξύ των ερμηνευτών και θα μας βοηθήσει στο να κατανοήσουμε περισσότερο το κείμενο και την ερμηνεία του. Λέει το κείμενο: «Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί». Κάποιοι ερμηνευτές θεωρούν ότι ο στίχος αυτός γράφεται κατά άλλους με «ώστε» στα χειρόγραφα και κατά άλλους με «είστε». «Είστε, αδελφοί μου αγαπητοί». Και για κάποιους ερμηνευτές θεωρούν ότι ο στίχος αυτός ανήκει ενοιολογικά στο θέμα που αναπτύχθηκε προηγουμένως. Οπότε σημαίνει: «Από την δική σας πείρα, αδελφοί μου αγαπητοί, γνωρίζετε για ποια συνείδηση κάνω λόγο. Είναι εκείνη η οποία κάνει τον ταπεινό να καυχέται στο ύψος του». Οι περισσότεροι όμως από τους ερμηνευτές θεωρούν ότι ο στίχος αυτός εισάγει το θέμα των καθηκόντων των χριστιανών όσο αφορά την ακρόαση και την τήρηση του λόγου της αληθείας. Έτσι λοιπόν το «όστε» μας οδηγεί στο συμπέρασμα να είμαστε έτοιμοι και ανοιχτοί προς τον Λόγο του Θεού, κλειστοί στην αμαρτία. Ενώ αν το διαβάσουμε με «είστε», είναι σαν να μας λέγει να γνωρίζετε ό,τι σας είπα. Όταν ο Ιάκωβος χάραζε αυτές τις γραμμές, δεν υπήρχε γραπτό κανονισμένο Ευαγγέλιο. Ο λόγος της αληθείας σπυρόταν και καλλιεργούνταν από χαρισματικούς διδασκάλους. Γι' αυτό την εποχή εκείνη είχε ιδιαίτερη σημασία να είναι πας άνθρωπος ταχύς εις το ακούσε. Αλίμον όμως εκείνες τις κοινότητες όπου η πιστή δεν ήταν βραδύς εις το λαλίσε, βραδύς εις την οργήν, ιδιαίτερα στην περίπτωση που διαφωνούσαν με τα διδασκόμενα. Όταν λοιπόν αναφέρεται στο λαλίσε ο ιερός συγγραφέας, λέγει εν ολίγης πως χρειάζεται φρένο στο να μιλάει ο άνθρωπος και να αυξήσει την διάθεση να ακούσει, να ακούσει στην προκειμένη περίπτωση τον Λόγο του Θεού, γιατί χρειάζεται αγάπη για να ακούσει. Και λέγει στον 20ο στίχο, «Οργή γάρ ανδρός δικαιοσύνη Θεού ου κατεργάζεται». Γιατί η οργή του ανθρώπου δεν επιρετεί την δικαιοσύνη του Θεού. Οργή στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει την φανατική αντίθεση προς το κήρυγμα κάποιου διδασκάλου. Αυτού του είδους όμως η διάθεση δεν απεργάζεται δικαιοσύνη Θεού, δηλαδή τη διαγωγή που επιδοκιμάζεται από τον Θεό, το δίκαιο, πηγάζει δε όχι από καθαρή καρδία. Και μάλιστα προσέχτε, λέγει στο κείμενο, δικαιοσύνη Θεού. Και βλέπουμε εδώ πως ο συγγραφέας, αν θέλετε, παίζει με την γενική οργή ανδρός δικαιοσύνη Θεού. Η γενική Θεού βρίσκεται σε αντίθεση με τη γενική ανδρός. Γι' αυτό ο Απόστολος προτρέπει όσους συμπεριφέρονται έτσι να εκδηθούν πάσα ρηπαρίαν και περισσίαν κακίας. Η οργή του ανθρώπου δεν υπηρετεί τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος αμέσως συνιστά όχι την απλή ακρόαση, αλλά την εμπραήτητη υποδοχή του Λόγου του Θεού. Εμπραήτητη δέξαστε, δίχως πραήτητα. Το έδαφος της ψυχής δεν διατηρεί τον σπόρο, ο οποίος είναι ο έμφυτος λόγος, δηλαδή ο κατά την αναγέννηση εμφυτευθείς ημίν λόγος της αληθείας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πως από τη μία υπάρχει κατάσταση του θυμού, που είναι ισχυρότατο πάθος και ανήκει στον φυσικό άνθρωπο. Πως θα μπορούσε λοιπόν η οργή που με την άμετρη εμπάθεια σκοτίζει το νου να απονείμει στον καθένα ό,τι αξίζει όπως έπρεπε σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού? Η οργή κάνει τον άνθρωπο έρμεο των παθών του. Όχι μόνο δε πράττει το σωστό στη κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικά βγαίνει έξω από τη νέα ζωή της αγάπης και του θεϊκού δικαίου, της δικαιοσύνης δηλαδή του Θεού. Και εδώ η οργή σημαίνει, όπως είπαμε, την φανατική αντίδραση προς το κήρυγμα κάποιου διδασκάλου. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ακριβώς αυτή η πραότητα για να κατανοήσουμε τον Λόγο του Θεού. Από τη μία υπάρχει η ρηπαρία, η ηθική ακαθαρσία, δύο αποθέμενοι πάσα ρηπαρίαν και περισσίαν κακίας. Γι' αυτό λοιπόν, αφού πετάξετε, λέει, από πάνω σας κάθε καθαρσία και το περίσσευμα της κακίας, Άρα από τη μία έχουμε την ρυπαρία που είναι η ηθική ακαθαρσία και η περίσσια κακίας, κάθε είδος κακίας που περίσσεψε και απόμεινε σε μας από τον παλαιό άνθρωπο, μας δημιουργεί την κατάσταση του θυμού. Γι' αυτό πρέπει να δεχθούμε τον Λόγο του Θεού με πραότητα, ειρηνική διάθεση, ειλικρινή και ανοιχτή ψυχή, ώστε να καταφέρουμε να ζήσουμε έμπρακτα τη ζωή του Θεού. Ο Λόγος αυτός είναι ο ίδιος με τον Λόγο της αληθείας. Δεν πρόκειται δηλαδή για λόγο έμφυτο με την έννοια του Λόγου που προσυδειάζει στη φύση μας. Μια τέτοια έννοια του εμφύτου λόγου αποκλείεται σύν της άλλης και από το δέξαστε. Άρα εδώ βλέπουμε ακριβώς πως ο λόγος αυτός ο έμφυτος λόγος, θυμίζω το κείμενο, «Εν πραΐτι τη δέξαστε τον έμφυτον λόγον των δυνάμενων σώσετας ψυχάς ημών», δηλαδή με πραότητα το λόγο που φύτευσε μέσα σας, ποιος, ο Θεός, που έχει τη δύναμη να σώσει τις ψυχές σας. Να τον δεχθείτε, αφού έχετε αποβάλει κάθε ρήπο και κάθε κακία και κάθε αμαρτία. Και γιατί τον ονομάζει έμφυτο, λέει πολύ όμορφα εδώ ο Οικουμένιος. Τον ονομάζει τον λόγον έμφυτο, επειδή μπορεί να διακρίνει το καλύτερο από το χειρότερο. Και έτσι είμαστε και λεγόμαστε λογικοί. Είναι ο Ευαγγελικός Λόγος που φυτεύτηκε μέσα μας δια της αναγεννήσεώς μας εν Χριστώ. Είναι ο Λόγος της αληθείας. Είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας. Είναι ο Ευαγγελικός Λόγος. Και επειδή χρειάζεται τον Λόγον αυτόν του Θεού, τον Ευαγγελικόν Λόγο και Νόμο, ο άνθρωπος καλείται από τον συγγραφέα, τον ιερό συγγραφέα, να γίνει τηρητής του λόγου και όχι μόνο ακροατής. Λέει λοιπόν στη συνέχεια στον 22ο στίχο: «Γίνεστε δε ποιητέ λόγου και μη μόνο ακροατέ, παραλογιζόμενοι εαυτούς». Να γίνεστε τηρητές του νόμου και όχι μόνο ακροατές, και μην εξαπατάτε τον εαυτό σας νομίζοντας ότι αρκεί μόνο να ακούει κανείς το Λόγο του Θεού. Θυμηθείτε τη φράση του Κυρίου στο Ευαγγέλιο, εκεί όπου βρίσκεται στο σπίτι του Λαζάρου με τη Μάρθα και τη Μαρία και ακούγεται μία φωνή γυναικεία να λέει: «Μακαρία, ευλογημένη εκείνη η γυναίκα, Κύριε, που σε γέννησε. Μακαρία η κοιλία η βαστάσας άσε και εμαστίου σε θύλασσας». Για να λάβει την απάντηση: «Μακάρι εκείνη οι ακούοντες και φυλάσσοντες το Λόγο του Θεού». Αυτοί δηλαδή που άκουσαν, και όχι απλά άκουσαν, αλλά φύλαξαν. Φύλαξαν πού? Εν την καρδία. Φύλαξαν στην καρδιά τους το Λόγο του Θεού. Και φυλάτω στην καρδιά μου το Λόγο του Θεού σημαίνει ότι ζω, αναπνέω, λειτουργώ σύμφωνα με το Λόγο του Θεού όλη μου η ζωή. Είναι μία έκφραση του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο. Δεν ακούω απλά τον Λόγο, δεν πιστεύω απλά τον Λόγο, αλλά εφαρμόζω και ζω τον Λόγο αυτό στην καθημερινότητά μου. Και αυτό έχει άμεση ανταπόκριση σε μένα τον ίδιο, στη σχέση μου με τον άλλον, στην κοινωνία μου με τον Θεό. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας: «Ότι ή της ακροατής λόγου εστί και ού ποιητής, ούτως έικεν ανδρή κατανοούντι το πρόσωπο της γενέσεως αυτού εν εσόπτρο». Αυτό, λέει, είναι πλάνη. Ποιο? Το να ακούει κανείς μόνο το λόγο. Διότι αν κανείς είναι μόνο ακροατής του Λόγου του Θεού και όχι τηρητής του, αυτός μοιάζει με έναν άνθρωπο που παρατήρησε καλά στον καθρέφτη το φυσικό του πρόσωπο που έχει από τη γέννησή του. «Κατενόησε γάρε αυτόν και απελήλυθε και ευθέως επελάθετο ο οποίος είναι». Αφού λοιπόν παρατήρησε, λέει, καλά τον εαυτό του στον καθρέφτη, Μετά απομακρύνθηκε και αμέσως ξέχασε πως ήταν. Έτσι και εκείνος που με τον πνευματικό καθρέφτη του Θείου Λόγου γνώρισε τις ελλείψεις της ψυχής του. Αν δεν διορθωθεί με βάση τη γνώση αυτή που απέκτησε και δεν γίνει τηρητής αυτών που έμαθε από την ακρόαση του Λόγου, ξεχνάει σε λίγο τα πάντα. Έτσι λοιπόν στη συνέχεια ο ιερός συγγραφέας μας λέει ότι δεν αρκεί η μεταπραότητος ακρόαση και υποδοχή του Λόγου του Θεού. Αλλά για να αποκτήσει κανείς τη δικαιοσύνη του Θεού και να σωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία και τον θάνατο, είναι αναγκαία η έμπρακτη εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Παραλογιζόμενοι αυτούς σημαίνει εξαπατώντας τους εαυτούς σας. Εδώ ο ιερός συγγραφέας εξηγεί τι εννοεί λέγοντας ότι εξαπατάνε τον εαυτό τους. Αυταπατώνται αυτοί που ακούν αλλά δεν τηρούν το Λόγο του Θεού, διότι αφού παρατήρησαν, παίρνει αυτή την ωραία εικόνα ο ιερός συγγραφέας, λέει αυτοί, αφού παρατήρησαν το πρόσωπό τους σε καθρέφτη, απομακρύθηκαν και ξέχασαν την εικόνα του προσώπου. Κατά την εποχή του Αγίου Ιακώβου, να ξέρετε ότι οι καθρέφτες δεν ήταν τόσο κοινοί όσο σήμερα. Ούτε οι ευκαιρίες να δει κανείς το πρόσωπό του στον καθρέφτη ήταν τόσο πυκνές. Γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτή την ωραία εικόνα ο ιερός συγγραφέας και μας λέγει ότι ο ακροατής του Λόγου του Θεού και μη ποιητής, αυτός που δεν τον εφαρμόζει δηλαδή, μοιάζει με εκείνον που εξακριβώνει τα αληθινά φυσικά του χαρακτηριστικά στον καθρέφτη, λησμονεί όμως μετά την ακρόαση την πραγματική του μορφή και φαντάζεται τον εαυτό του τελειότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Νόμος τέλειος ο της ελευθερίας είναι ο αλάνθαστος κανόνας της ζωής, τον οποίον όταν ακολουθήσουν οι άνθρωποι γίνονται ελεύθεροι της ιδίας επιθυμίας. Τι εννοεί με τον τέλειο νόμο της ελευθερίας θα μας το εξηγήσει στο δεύτερο κεφάλαιο, σε συνάφεια πάντοτε με την έμπρακτη απόδειξη της αγάπης προς το πλησίον. Έτσι λοιπόν, μόλις αποσυρθεί αυτός που έχει δει το πρόσωπό του στον καθρέφτη, μόλις αποσυρθεί αυτός που άκουσε το Λόγο του Θεού, παρασύρθηκε σε άλλες ασχολίες και ξέχασε την εικόνα που αντίκρισε στο κάτωπτρο στο καθρέφτη. Ενώ ο νόμος του Θεού, όταν τον αντικρίσουμε, δείχνει πια φανερά τα σημεία όπου χρειαζόμαστε διόρθωση. Ελέγχεται η συνείδησή μας στην ακρόαση του Ευαγγελίου. Και αυτό άλλωστε και στην πραγματικότητα. Ενοχλούνται οι άνθρωποι εκτός Εκκλησίας από την Εκκλησία και από τους χριστιανούς. Δεν ενοχλούνται από τη δική μας παρουσία ως πρόσωπα, ως άνθρωποι μέσα στον κόσμο, αλλά από αυτήν την πίστη μας προς τον Τριαδικό Θεό, διότι ελέγχεται η συνείδησή τους στον καθρέφτη αυτών της Εκκλησίας, ελέγχεται η συνείδησή τους μέσα από τον Ευαγγελικό Λόγο, και επειδή ακριβώς ο εγωισμός δεν τους αφήνει να απεκδηθούν τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούν τον νέο, προσπαθούν να διαγράψουν, να καταργήσουν, να παραμερίσουν ή και να πολεμήσουν αυτό που τους ελέγχει ή καλύτερα αυτόν που τους ελέγχει. Έτσι λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, για αυτούς τους ανθρώπους να πολεμήσουν τον Θεό ή να κηρύξουν την ανυπαρξία του, μήπως και μπορέσουν να ησυχάσουν τη συνείδησή τους που ελέγχεται από την παρουσία του Θεού. Όποιος μελετάει όμως και μένει σταθερά στον νόμο του Θεού, αυτός διορθώνεται. Ο τέλειος νόμος της ελευθερίας, ως καθρέπτης μέσα στον οποίο κατανοούμε την πραγματική μας ζωή, εξαίρει την ανάγκη της τελειώσεώς μας και υποδεικνύει τους τρόπους της. Εκείνος που με προσοχή εξέτασε τον εαυτό του στο καθρέφτη και έτσι αρχίζει το έργο της πνευματικής πρόοδου, δεν είναι μόνο ακροατής του νόμου, είναι και ποιητής. Αντίθετα, εκείνος που κατανόησε τον εαυτό του πάνω στο καθρέφτη, στη συνέχεια όμως απομακρύνθηκε και λησμόνησε το μάθημα του καθρέφτη, αυτός είναι ο ακροατής επιλησμονής. Θα δούμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στην επόμενη πια συνάντησή μας, καθώς ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του, πως όποιος πρόσεξε, μελέτησε και εμβάθυνε στον τέλειο νόμο του Ευαγγελίου που ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία και έμεινε σταθερός στον νόμο αυτό, καθιστώντας τον μόνιμο φρόνημά του και οδηγό του, αυτός δεν έγινε ακροατής που ξέχασε γρήγορα, αλλά τηρητής που κάνει έργα και δεν λέει μόνο λόγια. Αυτός, όπως θα δούμε πια την επόμενη φορά στον 25ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου, θα είναι μακάριος με την εκτέλεση και την εφαρμογή του νόμου. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
0: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
2: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το Πρακτορείο Ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
4: Έβδομον. Όταν πρόκειται να κλείνουμε τον αυχένα μας τον Κύριο και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας σε άλλον, με λογισμό ταπεινοφροσύνης και με κύριο σκοπό να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας, πριν από την είσοδό μας στη ζωή της υπακοής, αν τυχόν διαθέτουμε κάποια πονηρία και σύνεση, ας εξετάσουμε ερευνητικά και ας το πω έτσι, ας δοκιμάσουμε τον κυβερνήτη, για να μην πέσουμε σε ναύτη αντί σε κυβερνήτη, σε ασθενή αντί σε γιατρό, σε εμπαθή αντί σε απαθή, σε πέλαγος αντί σε λιμάνι, και έτσι προξενήσουμε στον εαυτό μας βέβαιο ναυάγιο. Με την είσοδό μας όμως στο στάδιο της ευσέβειας και της υποταγής, ποτέ πλέον και σε τίποτε απολύτως ας μην εξετάσουμε τον καλό αγωνοθέτη μας, έστω και αν παρατηρήσουμε σε αυτόν σαν σε άνθρωπο μερικά μικρά ίσως σφάλματα. διότι διαφορετικά τίποτε δεν ωφελούμεθα από την υποταγή αν τον εξετάζουμε και τον κρίνουμε το γέροντά μας. 8. Όσοι θέλουν να τρέφουν πάντοτε αδίστακτη εμπιστοσύνη στους γέροντες, στους πνευματικούς πατέρες, επιβάλλεται να διατηρούν αλυσμόνητα και ανεξάλειπτα στην καρδιά τους τα πνευματικά τους κατορθώματα, ώστε όταν οι δαίμονες προσπαθούν να ενισπύρουν μέσα τους αμφιβολία για τον γέροντά τους, να τα ενθυμούνται και να τους αποστομώνουν. Όσο δε η εμπιστοσύνη μας στο γέροντα θάλει μέσα στην καρδιά, τόσο το σώμα προθυμοποιείται σε κάθε διακονία. Ενώ όταν σκοντάψει στην απιστία θα πέσει, διότι παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστίν. Ρωμαίους 14 κεφάλαιο στίχος 23. Ένατον, από το λογισμό που σου υποβάλλει να εξετάσεις ή να κατακρίνεις τον ηγούμενο, την άξου μακριά, σαν από πορνεία. Μη δώσεις καθόλου άδεια στον όφι αυτόν, ούτε τόπο, ούτε είσοδο, ούτε αρχή. Και απάντησε έτσι στο δράκοντα, «Ω απατεώνα, δεν ανέλαβα εγώ να κρίνω τον ηγούμενο, αλλά εκείνος να κρίνει εμένα. Δεν διορίστηκα εγώ κριτής του, αλλά αυτός κριτής δικός μου».

Δέκατον. Οι πατέρες ονόμασαν την ψαλμωδία όπλο, την προσευχή τείχος, τα καθαρά δάκρυα λουτρό, ενώ τη μακάρια υπακοή την χαρακτήρισαν ως μαρτύριο. Χωρίς αυτήν, κανείς από τους εμπαθείς δεν θα κατορθώσει να δει τον Κύριο. Εντέκατον. Ο υποτακτικός καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Κι αν μεν για την αγάπη του Κυρίου υπακούει τελείως, έστω κι αν αυτό δεν φαίνεται τελείως, τότε έχει απαλλαγή από κάθε καταδίκη. Εάν όμως ικανοποιεί σε μερικά πράγματα το θέλημά του, έστω κι αν φαίνεται εξωτερικά ότι υπακούει, τότε σηκώνει ο ίδιος το φορτίο του. Στην περίπτωση αυτή, αν ο γέροντας δεν πάβει να τον ελέγχει, έχει καλός. Αν όμως σε σιώπησε, τότε δεν ξέρω τι να πω. Δωδέκατον. Όσοι υποτάσσονται εν Κυρίω με απλότητα, αυτοί τελειώνουν καλά το δρόμο τους, διότι αποφεύγοντες την λεπτολόγο εξέταση του γέροντος, δεν προσελκύουν κατ' επάνω τους την πανουργία των δαιμόνων. Δέκατον τρίτον. Αφού έρθουμε στο κοινόβιο, πριν απ' όλα, ας εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας στον καλό μας δικαστή, τον πνευματικό μας, το γέροντα, και μόνο σε αυτόν. Αν όμως μας προστάξει και ενώπιον των άλλων. Διότι οι πληγές που φανερώνονται δεν χειροτερεύουν, αλλά θεραπεύονται. Δέκατον τέταρτον. Φτάνοντας κάποτε σε ένα κοινόβιο, παρακολούθησα μία φοβερή και εκπληκτική κρίση ενός καλού κριτού και ποιμένος ηγουμένου. Ενώ εγώ βρισκόμουν εκεί, έτυχε να έλθει για μοναχός κάποιος που ήταν προηγουμένος ληστής. Αυτόν λοιπόν ο άριστος εκείνος γιατρός και ποιμήν διέταξε να απολαύσει επί 7 ημέρες κάθε ανάπαυση και μόνη απασχόληση να έχει το να παρατηρεί τη ζωή και την τάξη της μονής. Μετά την 7η ημέρα τον κάλεσε ιδιαιτέρως ο ποιμήν ο Σόφρον και τον ρώτησε αν του άρεσε του πρώην ληστή να συγκατοικήσει μαζί του στο μοναστήρι. Όταν δε είδε αυτός να συγκατατίθεται με όλη του την ειλικρίνεια, τον ερώτησε πάλι τι αμαρτήματα διέπραξε στον κόσμο. Αφού λοιπόν τον είδε να τα εξομολογείται την ίδια στιγμή και με προθυμία όλα όσα είχε κάνει, για να τον δοκιμάσει, του είπε πάλι «Θέλω όλα αυτά που λες να τα φανερώσεις μπροστά σε όλη την αδελφότητα». Και εκείνος, έχοντας μισήσει όλος διόλου την αμαρτία του και περιφρονώντας κάθε ντροπή, του το υποσχέθηκε αδίστακτα. «Και αν θέλεις ακόμη», του λέγει, «τα εξομολογούμε και στο κέντρο της Αλεξάνδρειας». Ύστερα από αυτό, ο ποιμήν, ο ηγούμενος, συναθρίζει στο Κυριακό όλα τα λογικά του πρόβατα, 230 των αριθμών. Και ενώ ετελείτο η Θεία Λειτουργία, διότι ήταν ημέρα Κυριακή, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, δίνει εντολή και οδηγείται προς τον ναό ο αθώος πλένον εκείνος κατάδικος. Τον έσυραν μερικοί αδελφοί χτυπώντας τον ελαφρά, με τα χέρια δεμένα πίσω, φορώντας τρίχινον σάκο και έχοντας ρηγμένη στάχτη στο κεφάλι του προς ένδειξη μετανοίας. Και μόνο η θέα του δυστυχισμένου αυτού δημιούργησε κατάπληξη σε όλους, ώστε αμέσως να ξεσπάσουν σε δάκρυα και ολολιγμούς. Εφόσον κανείς δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε. Έπειτα,
Μόλις πλησίασε στην πύλη της εκκλησίας η ιερά εκείνη κεφαλή, ο φιλάνθρωπος Κρητής του φώναξε με δυνατή φωνή: «Στάσου, είσαι ανάξιος να εισέλθεις εδώ μέσα». Εκείνος τότε ταράχτηκε από τη φωνή του ποιμένος που τον άκουσε από το ιερό. Όπως αργότερα μας βεβαίωνε με όρκους, του φάνηκε ότι άκουσε βροντί και όχι φωνή ανθρώπου. Πέφτει αμέσως έντρομος με το πρόσωπο στη γη, συγκλονισμένος ολόκληρος από το φόβο του. Ενώ δε εκείτετο κάτω και έβρεφε το χώμα με τα δάκρυά του, εκείνος ο θαυμάσιος γιατρός, ο οποίος μεταχειριζόταν τα πάντα για τη σωτηρία του και συγχρόνως έδινε σε όλους ένα υπόδειγμα σωτηρίας και αληθινής ταπεινώσεως, τον μπροστάζει να πει μπρος σε όλους όλα τα αμαρτήματά του ένα-ένα ξεχωριστά. Τότε αυτός άρχισε να εξομολογείται με τρόμο όλα του τα αμαρτήματα ένα-ένα, λέγοντας πράγματα που ξένιζαν κάθε ανθρώπινη ακοή. Όχι μόνο σαρκικά αμαρτήματα παραφύσιν, καταφύσιν με ανθρώπους, με ζώα, αλλά ακόμα και μαγείες και φόνους και άλλα τα οποία δεν έπρεπε ούτε να ακούει ούτε να γράφει κανείς. Έπειτα από την εξομολόγηση αυτή, προστάζει ο ποιμήν να καρεί αμέσως μοναχός και να συγκαταρρυθμηθεί στους αδελφούς. Εγώ τότε θαύμασα τη σοφία του οσίου εκείνου και τον ρώτησα ιδιαιτέρως για ποιο λόγο προέβη στην παράδοξη αυτή ενέργεια. Εκείνος δε που ήταν πράγματι ιατρός ψυχών μου απήντησε ότι το έκανε αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, χάριν αυτού του ιδίου, ώστε με την εντροπή της παρούσης εξομολογήσεως να τον απαλλάξει από τη μέλουσα ντροπή, πράγμα που ασφαλώς έγινε. Διότι, αδελφέ μου Ιωάννη, δεν σηκώθηκε

την διέγραφε. Αυτό είναι πολύ φυσικό, σύμφωνα με τα λόγια του Δαβίδ. Είπα, εξαυγορεύσω με τεμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκας την ασέβεια της καρδιάς μου. Ψαλμός λάμδα αλφα 5. Δεύτερον, αδερφέ μου Ιωάννη, το έκανα αυτό επειδή έχω μερικούς άλλους αδερφούς με ανεξομολόγητες αμαρτίες. Και με το παράδειγμα αυτό τους παρακινώ και εκείνους την εξομολόγηση, χωρίς την οποία κανείς δεν θα πετύχει την άφεση των αμαρτιών του.

16. Είδα και άλλα πολλά αξιοθαύμαστα και αξιομνημόνευτα πράγματα κοντά στον αείμνηστο εκείνο ποιμένα και το ποιμνιό του, από τα οποία τα περισσότερα θα προσπαθήσω να σας τα παρουσιάσω. Γιατί έμεινα κοντά τους αρκετό καιρό εξετάζοντας τη ζωή τους, η οποία μου προξενούσε υπερβολικό θαυμασμό, καθώς έβλεπα πως η επίγειοι εκείνοι άγγελοι εμιμήντο τους ουρανίους. Συνδεόταν μεταξύ τους με αδιάρρηκτο δεσμό αγάπης, χωρίς η μεγάλη αυτή αγάπη, πράγμα πολύ θαυμαστό, να έχει δημιουργήσει μεταξύ τους παρησία ή αργολογία. Έμενε δηλαδή πάντοτε ένας σεβασμός, παρόλη την οικειότητα. Έτσι, πριν από όλα φρόντιζα να μην τραυματίσουν σε τίποτα τη συνείδηση του αδελφού. Αν τυχόν βρισκόταν κανένας με μίσος προς τους άλλους, ο ποιμένας αυτός ο άξιος τον εξόριζε ως κατάδικο στο ιδιαίτερο και απομονωμένο μοναστήρι. Όταν κάποτε ένας αδελφός μιλούσε στον ποιμένα ευριστικά εις βάρος άλλου αδελφού, την ίδια στιγμή διέταξε ο σιότατος ποιμή να εκδιωχθεί. «Δεν ανέχομαι», είπε, «να υπάρχει στη μονή και ορατός και αόρατος διάβολος». Στους οσίους αυτούς μοναχούς είδα ομολογουμένως ωφέλιμα και αξιοθαύμαστα πράγματα. Είδα μία αδελφότητα εν κυρίω συναθροισμένη και ενωμένη που κατέκτησε με θαυμαστό βαθμό τόσο την πρακτική εργασία των εντολών όσο και τη θεωρία.

0: Ασκούσαν και γύμναζαν τον εαυτόν τους τόσο πολύ στα πνευματικά οι γέροντες της Μονής, ώστε να περιτεύει και η υπόμνηση του γέροντος. Ο καθένας αυτοπροαίρετα ξυπνούσε και παρακινούσε τον άλλο στην πνευματική επαγρύπνηση. Υπήρχαν μάλιστα στο πρόγραμμα της ζωής τους ορισμένα ιερά γυμνάσματα, καλομελετημένα και παγιωμένα. Έτσι, αν συνέβαινε κάποτε στην απουσία του γέροντος να παρασυρθεί κάποιος στην κακολογία ή την κατάκριση ή την αργολογία, τότε ένας αδελφός, κάνοντάς το ένα σχεδόν ανεπαίσθητο νεύμα, του υπενθύμιζε την αρετή και τον συνέφερε. Αν τυχόν δεν έδειχνε συνέστηση, ο αδελφός που του έκανε την μνημόνιση έβαζε μετάνοια και έφευγε. Ως προς το θέμα των συνομιλιών, αν χρειαζόταν να πούν κάτι, είχαν μια μοναδική και παντοτινή συζήτηση. Πιαν την ανάμνηση του θανάτου και τη σκέψη της αιωνίου κολάσεως.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Στιγμές ιδιαίτερης πνευματικής σημασίας ζει το Βελιγράδι με την υποδοχή της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, του μοναδικού σωζόμενου κοιμηλίου που συνδέεται με την επίγεια ζωή της Παναγίας και φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου.

0: Το προσκύνημα για την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Βελιγράδι έχει εκπλήξει και συγκλονίσει όποιον παρακολουθεί την καθημερινή προσέλευση του κόσμου.
1: Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις και αβεβαιότητες, η προσκύνηση του Ιερού Κοιμηλίου προσέφερε στους πιστούς μήνυμα ελπίδας, ενότητας και εμπιστοσύνης στην προστασία της Παναγίας.
0: Οι ιερείς και οι μοναχοί που συνοδεύουν την Αγία Ζώνη παίρνουν στην αγκαλιά τους τα μωρά και τα ευλογούν στην Τιμία Ζώνη ώστε να κερδίσουν χρόνο οι προσκυνητές που πλέον συνοστίζονται μέσα στο ναό και δημιουργούν το διαχώρητο.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της Αγίας Ζώνης, ατελείωτες ουρές πιστών σχηματίζονται από τις πρώτες πρωινές έως τις νυχτερινές ώρες. Άνθρωποι κάθε ηλικίας περιμένουν υπομονετικά για να προσκυνήσουν, να προσευχηθούν και να ζητήσουν τη μεσητεία της Θεοτόκου για τις οικογένειές τους και την υγεία τους.
2: How many hours you wait here?
3: Six.
2: Six hours.
4: Only six hours.
2: Only six hours.
1: Μπροστά στην Τιμία Ζώνη στέκονται μανάδες που παρακαλούν για τα παιδιά τους, που βρίσκονται μακριά ή που δοκιμάζονται από ασθένειες και πάθη.
5: Ο σερβικός λαός κλείνει ευλαβικά το γόνι στην Τιμία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το θεομητορικό κοιμήλιο, έπειτα από παράκληση του μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας κ. Πορφυρίου, θα παραμείνει στο Βελιγράδι μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου για να σκεπάσει με τη χάρη του την πόλη και ολόκληρη τη χώρα.
6: Δεν υπάρχουν λόγια. Πάρα πολλοί νέοι, πάρα πολλά παιδάκια. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, τώρα τελευταία χρόνια γεμάτες με τα νέα παιδιά και με τα μωρά, με τα παιδάκια. Είναι κάτι, δεν ξέρω, το περιμέναμε 50 χρόνια αυτό το πράγμα.
5: Προσκυνήσατε?
6: Ναι, ναι. Και ένιωθα πολύ μεγάλη χάρη. Πλησιάζοντας τη ζώνη, την Αγία Ζώνη, ένιωθα πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Και μετά συγκινήθηκα και άρχισα να δακρύσω.

0: 2.000 προσκυνητές κάθε ηλικίας στέκονται στην ουρά. Δεν υπάρχει ζέστη, δεν υπάρχει κούραση. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι, όπου συνεχίζεται για 10η μέρα το προσκύνημα της Αγίας Ζώνης.
1: I feel great. It is such an honor to see a such religious big artifact finally being in my hometown city. I'm very excited to see it for the first time. I can't wait.
0: Όπως μπορείτε να δείτε και σήμερα, χιλιάδες πιστοί όλων των ηλικιών και παρά τον ζεστό ήλιο βρίσκονται εδώ και περιμένουν καρτερικά να προσκυνήσουν το θεομητορικό κοιμήλιο και να βρεθούν, όπως μας είπαν, πιο κοντά στην Παναγία.
1: Very excited and relaxed at the same time. So we've been waiting for a, you know, saint, holy relic like this, you know, to come to Serbia probably all of our lives. And I think this is a once in a lifetime event. So actually, I would just like, you know, to get closer to Holy Mother Theotokos. And I would like this feeling to remain with me until the end of my days. So just basically trying to be closer to feel what it's like. I think this is as close as it gets to heaven.
2: You are going to pray too?
3: Yes, I'm praying right now.
2: What does it mean for you?
3: Freedom. It means freedom. Freedom of my soul.
2: Thank you.
3: No fear.
2: Thank you. Are you going to ask something from Virgin Mary?
4: Well, just for my health overall, and like good fortune, and then for my family, probably that's all.
0: Και όταν οι προσκυνητές φτάσουν να την αγγίξουν και να προσκυνήσουν, τα έντονα συναισθήματα εκφράζονται με δάκρυα χαράς και ρίγη συγκίνησης.
5: We are from Belgrade. It's a very special and big day. This is a really big saint for us and for our country and our city. We are so polite to be here, and I'm so happy that my daughter have a chance to be in the hands of this priest and to be the part of this magnificent event.
0: Ακόμα και το κλάμα των μωρών σταματά στα χέρια των πατέρων που τα ευλογούν με την Αγία Ζώνη. Είναι η Παναγία Μητέρα που τα αγκαλιάζει με τη χάρη της.
2: You came here for a blessing.
6: Yes, of course, with a little baby Kalina. It's still not 40 days old, so it's a really fresh born, but we want to get the blessings of the Holy Mother for all of us. We had some prayings about our health, about our family, about our nation, that everything goes well.
7: Είμαι από το Βελιγράδι και συνέχεια από μικρή έρχομαι εδώ σε αυτό το σημείο και στο ναό του Αγίου Σάβα. Είμαι και ξεναγός που έρχομαι συνέχεια και με τα γκρουπ. Αυτό το βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου. Όχι μόνο στο ναό του Αγίου Σάβα, γενικά πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω τόση ουρά, τόσο κόσμο να περιμένει για την προσκύνηση.
0: Οι προσευχές είναι πολλές και δυνατές. Η Παναγία μας να χαρίζει υγεία, δύναμη και φως και να μην εγκαταλείψει ποτέ το σερβικό λαό, που όλες αυτές τις ημέρες έδειξε τη βαθιά πίστη και την αγάπη του στο πρόσωπό της.
8: Η εβδομάδα ξεκίνησε με την επίσκεψη του γέροντος Εφρέμ και της συνοδείας του στις ιερές μονές Τσέλιε και Λέλιτς. Στο μοναστήρι Τσέλιε, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου προσκύνησε το ιερό λείψανο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, ενώ στη Μονή Λέλιτς το ιερό σκήνομα του Αγίου Νικολάου Βελιμύροβιτς.
9: Η Ιγουμένη Σάρα του ρώτησε αν θα ήθελε αυτός, καθότι έπρεπε να είναι μικρό μοναστηράκι, να έρθει σε αυτού, στη Μονή της. Να διαμείνει.
10: Όνει ρίκο σε ράδος του σαν αποδιέρει ούστολο και απομόγω σάκη δάν να σλόζουν σε το ρητόριο.
9: Και απάντησε με μεγάλη χαρά, αλλά μόνο σα ζητώ κάτι, αν είναι δυνατό καθημερινά να λειτουργώ.
10: Ήμουν το σε ράδος του πρίχωτη, αλλά...
9: Το οποίο βέβαια το αποδέχθηκε η Ιγουμένη με μεγάλη χαρά.
11: Μπορεί να μονή αυτή που ήρθαν εδώ τόσα χρόνια, ως εξόριστος, αλλά ευλογημένος.
12: Όλτε σε σμίρενο μόλιμο, τα βούδοξη τα επίω τολίκο γόντινα όλτε ο
11: μάναστης.
12: Να πόμαζε ο μάναστης την εγώ με μόλιτβε.
11: Και να αυξάνεστε και εις ποσότητα και εις ποιότητα.
13: Ο γέροντας μαζί με τους πατέρες επισκέφθηκε το κελί του Οσίου, όπου ακόμη μέχρι σήμερα είναι σημείο αναφοράς και ευλογίας για μοναχές και μοναχούς.

0: Η Μονή Λέλιτς στην επαρχία Βάλιεβο, που βρίσκεται το ιερό λείψανο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ήταν ο δεύτερος σταθμός της επίσκεψης του γέροντα Εφραίμ. Εκεί ο Σεβάσμιος Γέροντας και η συνοδεία του προσκύνησαν το ιερό λείψανο του Αγίου, το οποίο βρίσκεται μέσα στην εκκλησία που έκτισε το 1929 ο ίδιος και το οποίο μεταφέρθηκε εκεί από τον ναό του Αγίου Σάββα από την Αμερική.
1: Δόξα τον Πανάγωθο Θεό που ο λαός του ακολουθεί και συμμετέχει και συγκεντρώνεται γύρω από τους Αγίους μας. Όπου τα δάκρυα του κόσμου εκφράζουν τα δάκρυα τους, εκφράζουν τα αισθήματά τους, κάτι που είναι πάρα πολύ απαραίτητο για τον σύγχρονο άνθρωπο.
2: Μεγάλη υποδοχή επεφύλαξαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης της Σερβίας στον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ, την 3η 26 Μαΐου στο Προεδρικό Μέγαρο Βελιγραδίου. Κατά τη συνεδρίαση που είχε θέμα «Η σύνδεσμη της Σερβίας με την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου», ο Υπουργός Νάνταν Πόποβιτς και ο Πατριάρχης κύριος Πορφύριος εξέφρασαν το θαυμασμό τους στο έργο της Μονής Βατοπεδίου, ενώ ο Γέροντας Εφραίμ αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς της Μονής με τη Σερβία.
3: Στη συνεχεία, ανατρέχοντας την ιστορία, θα κάνουμε αναφορά σε έγγραφα, σκεύη και άλλα αντικείμενα που σώζονται στο αρχείο και σκευοφυλάκιο της Μονής μας, δωρεές διαφόρων Σέρβων ηγεμόνων που δείχνουν αυτήν την πνευματική σχέση μεταξύ Μονής Βατοπεδίου και Σερβικού Έθνους, λόγω της παρουσίας των δύο μεγάλων Αγίων Σάββα και Σημειών, κοινών χτιτώνων με τη Μονή Χιλιανδαρίου. Ο Σέρβος λοιπόν ηγεμόνας Ιωάννης Ούγκλεσης, με χρυσόβουλο του το 1369, επικυρώνει την ιδιοκτησία της Μονής στη λίμνη Μπουρούς και παραχωρεί το ιχθυοτροφείο των Αγίων Θεοδόρων στην ίδια περιοχή στη Μονή. Το έγγραφο είναι γραμμένο στα ελληνικά και εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του ηγουμένου της Μονής μας Θεοδοσίου. Το 1371 ο ίδιος ο Ιωάννης Ούγκλεσης επισκέπτεται το Άγιον Όρος και τη Μονή Βατοπεδίου και εκδίδει ξανά χρυσόβουλο στα σερβικά για την ιδιοκτησία της Μονής στη λίμνη Μπουρούς.
2: Καθηλωτική ήταν η ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην κρύπτη του Αγίου Σάββα κάτω από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό την Τετάρτη 27 Μαΐου. Ο Γέροντας Εφραίμ αναφέρθηκε στην τιμία ζώνη και στα θαύματά της, στη ζωή στο Άγιον Όρος και στην παρουσία της Παναγίας στο περιβόλι της.
4: Το μεγάλο χάρισμα.
5: Ipak mi imamo veliku blagodat.
4: Μας απεκαλύφθη όχι ο άσαρκος ως λόγος, αλλά ο άσαρκος ως εσαρκωμένος.
5: Nama se otkrio ne neovaploćeni logos, već ovaploćeni u telu.
4: Και ήρθεν και μας συνάντησε.
5: I došao je i susreo nas.
4: Και μάλιστα θυμούμε που μου έλεγε κάποιος που γνώρισε τον Άγιο Πορφύριο.
5: I sećam se nečega što mi je rekao jedan koji je poznava svetog Porfirija, koji mu je rekao...
4: Ότι είχα ένα πόθο.
5: Koji mu je rekao, imao sam jednu strast.
4: Να μου φανερώσει χάρις πόσο μιλούσε ο Χριστός ως Θεάνθρωπος.
5: Da mi se da ta blagodat da mogu da vidim kako je to govorio Hristos kao Bogočovek.
4: Και η χάρις, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, που ήταν Θεός επί της γης.
5: I blagodat ta, rekao je starac Porfirije.
4: Μου απεκάλυψε τα κηρύγματα του Χριστού.
5: Tu blagodat su mi otkrile propovedi Hristove.
4: Τη γλυκύτητά του.
2: Η πνευματική χαρά για την έλευση της Αγίας Ζώνης στο Βελιγράδι έφτασε και στο Μαυροβούνιο. Την 5η 28 Μαΐου, στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού, στην Πονγκόριτσα, τελέστηκε πατριαρχική και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Τον Πατριάρχη Σερβίας κύριο Πορφύριο και τους αρχιερείς πλαισίωσαν ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, καθώς και πλειάδα κληρικών και μοναχών.
6: Και ο μακαριστός αμφιλόχιος δεν ήταν απλώς ποιμένας εδώ του τόπου.
7: Βλαζονοπότσευση το πόδι του αμφιλόχιου και μη βίωσαν όμιξη πάστη ρόβε όντε λοκάλνε κόμες στην τσέρκη.
6: Ήταν ο φωτιστής του λαού.
7: Δύο προσφέρει την άρδα.
6: Ήταν αληθινός Απόστολος Ιησού Χριστού.
7: Δύο ίστινς η Απόστολη Ιησού Χριστά.
6: Η προσευχή του είχε πολύ δύναμη.
7: Νέγωμα μόνη του αίμανα ελεγεώμαστα άσμα.
6: Ήταν ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος.
7: Δύο ήταν θελόρις τσόρες.
6: Χαριτωμένος.
2: Τρισάγιος στον τάφο του μακαριστού Μητροπολίτη Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας, κυρίου Αμφιλοχίου, τέλεσε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γερόν Εφρέμ, κατά την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, Μποντγκόριτσα, την 5η 28 Μαΐου.
8: Και του ψυχήντου εξελών μεταστράφου του Αμφιλοχίου αρχιερέως, εσκηνές δικαιοντάς εγκόρφησα γράμμα να πάψε, και το δωραγείο σε ρανιφή σε εις μας δελεήσε και σώσε. Ο αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η Πεμπτουσία TV θα μεταδώσει ζωντανά αύριο, Κυριακή, στις 10 το πρωί, τον Όρθρο και την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία ενώπιον της Αγίας Ζώνης της Παναγίας, καθώς και τον Εσπερινό της Γονικλησίας από τον Ιερό Ναό Αγίου Σάβα Βελιγραδίου. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο ope.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Σας η Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

0: Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοες μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέβη στρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πόσμι δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον Ιωσή φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δισόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη τσάμωδάς, αμπροσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς.

0: ανεπάγεται μήτερ δε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ η δε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ η δε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κυριελέησον.

0: αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης του ύψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμένοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου, χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει τα μύτα φιλάνθρωπα πλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίους κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργά.

0: Του, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η χτίσης δόξα Σου. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντην η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
3: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα Σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του Σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
3: Δακρύων μη παρά Σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων Σου.
2: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον Σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο Σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ειδούγαρ το σώμα, τρόγου Σου το θείον και πίνω το αίμα Σου.
2: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του Σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα Σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου Σου.
2: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων Σου.
2: Δόξα Σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης Σου, της Αγίας Μητρός Σου δε είσαι Συν. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα Σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων Σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρηστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νυν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώσει κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθεί το μη και ο συφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης Σου, διέριξα στους δεσμούς Μου, Συ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό Σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω Σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου Σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του Σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων Σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέζευε το Υιό Σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσετε τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα απολέσετε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτόν καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο μετάλπιστον αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίωστον τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθών, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός, είναι από την στέγνη στέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως με της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησαν απετάσσοντας σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπες ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσας η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση, έργηση, εν θυμήμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και χωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν,
5: ούτω δέξε με των πόρνων και τον άσο των νυκτήρμων, εμψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούστε ότι τόσου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι, εν εφέρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο της Ελένης Καρυτά «Η μορφή ενός Αγίου, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος». Οι τσάροι, πόσο καλά το ξέραν οι απλοί και βασανισμένοι άνθρωποι της στέπας, είχαν μια δική τους ηθική. Μπορεί να συγχωρούσαν πολλά, αλλά ήταν και μερικά πράγματα που δεν τα συγχωρούσαν ποτέ. Μόνος ο Θεός τα συγχωρεί, πάντα όλα. Ο τσάρος όμως, όσο και αν θέλει να παραστήσει το Θεό, δεν είναι Θεός. Πώς θα μπορέσει λοιπόν να συγχωρέσει τον ταπεινό καλόγερο, το σκουλίκι, τον Αλέξιο, που αρνήθηκε να δεχτεί τιμές και δόξες? Βέβαια, ο επίσκοπος θα έπρεπε μοναδικά να είναι ένας απλός ποιμένας και πατέρας. Δεν είναι όμως έτσι εδώ στη Ρωσία του Τσάρου, κι ας λέγεται Αγία Ρωσία. Εδώ στην Αγία Ρωσία ο επίσκοπος είναι ένας ακόμα άρχοντας που το λιβανίζουν, υμνούνε τη φήμη του, τρώει στα τραπέζια των πλουσίων, κάνει συντροφιά με τους άλλους άρχοντες, και όλα αυτά, έστω και αν δεν του αρέσουν, έστω και δια της βίας, πρέπει όμως να τα κάνει. Βέβαια, καλά και άγια και αυτά, κανείς δεν λέει όχι. Δεν είναι όμως για τον Αλέξιο. Έχε γεια, πατέρ Αλέξιε. Έχε γεια και εσύ, παιδί της πατρίδας μας. Έχε γεια και εσύ, Ιβάν. Έχε γεια. Μην παραστρατήσεις. Ακολούθα πιστά τον Αλέξιο. Άκουγε τους ανωτέρους σου. Άκουγε τον επίσκοπο. Να περπατάς όμως μοναδικά στα ίχνη του Αλέξιου, στα ίχνη του Αγίου. Η ψυχή του καθενός είναι δικιά του. Βάλε τη δικιά σου ελεύθερα στο δρόμο του Αλέξιου και δεν θα μετανιώσεις. Φιλούσαν τον Αλέξιο, χωρίς ελπίδα ότι θα τον ξαναδούν. Φιλούσαν τον Ιβάν, με την ελπίδα πως ύστερα από λίγα χρόνια θα γύρισε να τους επισκεφθεί στο Μεζολνόβο ένας δεύτερος ίσως Αλέξιος. Θα τους έφερνε μήνυμα του αγαπημένου γέροντα. Και επειδή ο Ιβάν έφευγε με τον Αλέξιο, η ελπίδα γέμιζε την καρδιά τους. Τουλάχιστον αργότερα θα μπορούσαν να μάθουν νέα για τον Αλέξιο από τον Ιβάν. Ο Αλέξιος έγραψε ένα γεμάτο αγάπη και σεβασμό μήνυμα στο τσάρο. Του εξηγούσε για ποιους λόγους του ήταν αδύνατο να δεχτεί την τιμή που του γινόταν και να τον συγχωρούσε η μεγαλειώτης του. Για χάρη της παλιάς τους φιλίας τον παρακαλούσε να τον συγχωρέσει και του θύμιζε πως η οικογένειά του είχε πληρώσει κιόλας βαρύ φόρο τιμής, φόρο αίματος στη γη της Ρωσίας, στη δόξα του Τσάρου. Του θύμιζε τα δυο παλικάρια της αδελφής του Κατερίνας Αλεξάνδρομνας που μονομερείς είχαν βρει τον θάνατο. Σφράγισε το γράμμα με το οικόσημο της οικογένειάς τους και το εμπιστεύτηκε στην Κατερίνα. «Δώσε το», της είπε, «στον ταχυδρόμο, μόνο όταν αυτός θα επιμένει πως πρέπει να φύγει. Μην του το δώσεις πριν». Και κράτησε τον εδώ, τον ταχυδρόμο του Τσάρου, όσο πιο πολλές μέρες μπορείς, να προφτάσουμε να πάμε στη θάλασσα με τον Ιβάν, να έχουμε τουλάχιστον μια εβδομάδα μπροστά μας, πριν λάβει ο Τσάρος την απάντησή μου. Τα μάτια της Κατερίνης ήταν στεγνά, όπως τη μέρα που είχε μάθει το θάνατο των αγοριών της. Ήσυχα του είπε, «Μη φοβάσαι, αδερφέ μου». Σιγά ο Αλέξιος της είπε, «Δεν θα ξαναδοθούμε λοιπόν, αδελφοί μου, ως τη μέρα που...» «Μπορεί να έρθω εγώ να σε βρω, αδελφέ μου, όχι στον Άθο. Μπορεί όμως να ανταμώσουμε κάπου μεταξύ Ρωσίας και Άθο, κάποτε». Την κοίταξε τρυφερά.
Ο Ιβάν της είπε, θα σου γράφει. Εκείνος θα σου στέλνει με προσκυνητές όλα τα μηνύματα. Και όταν θα νομίζεις πως είσαι έτοιμη να ανταμώσουμε, γράψε στον Ιβάν. Κάνεις καλά, Αλέξιε, που το παίρνεις μαζί σου το παιδί, τον Ιβάν. Αργά ο Αλέξιος της είπε της αδελφής του Κατερίνας. Μην αφιβάλλεις γι' αυτό, Κατερίνα μου. Από μικρός ο Ιβάν έχει απάνω του το σημάδι του Θεού. Το ξέρεις, όταν τον έχω δει να χαϊδεύει μέσα στα χέρια του φαρμακερά φίδια, σαν να είναι νεογέννητα γατάκια. Και έχω δει να κάθεται στο κεφάλι του το πιο άγριο είδος γερακιού και να χαριεντίζεται παίζοντας με τις ξαθές τρίχες του Ιβάν. Τον έχω ακούσει να διατάζει τα περιστέρια και εκείνα να υπακούν αμέσως στο πρόσταγμά του. Τον έχω. Καλά, ψιθύρισε η Κατερίνα και τα δάκρυα έτρεχαν τώρα βίαστα από τα μάτια της. Καλά, Αλέξιε, κάνε ό,τι θέλεις. Γλυκά ο Αλέξιος της απάντησε, όχι ό,τι θέλω εγώ, Κατερίνα, ό,τι θέλει εκείνος ο ίδιος, ό,τι θέλει ο Ιβάν. Το αμάξι με τα γρήγορα άλογα έφευγε σαν την αστραπή πάνω στη λασπωμένη στέπα. Ο Ιβάν όρθιος κρατούσε τα χαλινάρια και με σιγανή φωνή, όπως μιλούσε πάντα στα αγαπημένα του τα άλογα, τα παρακινούσε να τρέξουν ακόμα γρηγορότερα. «Μπράβο, Νιζίν! Μπράβο, Νούσκα! Αν ήταν ο Μπεζόρ εδώ, θα τρέχε πιο πολύ από σας. Πιο πολύ, πιο πολύ!» Τα άλογα χρεμέντιζαν, κουνούσαν τις σχέτες τους, έφευγα σαν τον άνεμο. «Όταν φτάσουμε στη θάλασσα», είχε πει ο Αλέξιος, «θα πουλήσουμε τα μάξι και τα άλογα. Μας χρειάζονται πολλά χρήματα και για το ταξίδι μας. Αλλά ποιος ξέρει και πόσους ανταμώσουμε ώσπου να φτάσουμε στον Άθο. Μας έχει δώσει ολόκληρη περιουσία η Κατερίνα, κι όμως ποιος ξέρει πόσους θα βρούμε στο δρόμο μας που θα έχουν την ανάγκη μας, Ιβάν. Πόσα παιδιά της Ρωσίας που βρίσκονται εχμάλωτα στα χέρια των μουσουλμάνων θα μπορέσουμε να απελευθερώσουμε πληρώνοντας ένα καλό ποσό. Να πάρουμε μαζί μας όσους τυχόν θέλουν εκεί ψηλά στα μοναστήρια. Και όσους δεν αρέσει η μοναχική ζωή, θα τους στείλουμε σ' άλλα βουνά, σε βουνά της Ελλάδας, σε χωριά χριστιανών, να ζήσουν εκεί, ώσπου αν θέλουν να μπορέσουν πάλι κάποια μέρα να γυρίσουν πίσω στη Ρωσία, αν τους είναι αδύνατο να ριζώσουν στην Ελλάδα. Ο Ιβάν άκουγε προσεκτικά. Αυτή ήταν μια θαυμαστή περιπέτεια για τον έφηβο των 16 χρόνων. Να φεύγεις σαν το σύφουνα, μέσα στη νύχτα, μαζί με το γενναίο Αλέξιο. Να φεύγεις όχι γιατί απειλούσαν να σε σκοτώσουν, αλλά για να αποφύγεις τιμές και δόξες και αναγνώριση της αξίας σου. Να φεύγεις επειδή θέλες να μείνεις τίμια πιστός σε εκείνο που είχες διαλέξει και που είχες πιστέψει ότι αυτός ήταν ο δρόμος σου προς το Θεό. Τι άλλο απόμενε στον Αλέξιο να πει στον Ιβάν για να του δείξει που ήταν το μονοπάτι του Θεού. Η γρήγορη αυτή φυγή μέσα στη χλιαρή νύχτα της στέπας ήταν το μεγάλο κήρυγμα και δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο για να μπορέσει να καταλάβει ένας νέος τι στα αλήθεια σημαίνει χριστιανική τιμιότης και χριστιανική ανδρεία. Και στους νέους πάνω απ' όλα αρέσει τιμιότης και αρέσει η ανδρεία. Η τιμιότης και η ανδρεία του Χριστού που είπε, το ναι σας να είναι ναι και το όχι σας να είναι όχι, που είπε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από του να δώσεις τη ζωή σου για εκείνο που αγαπάς. Και τώρα κινδύνευαν και οι δυο τη ζωή τους για να μείνει πιστός ο Αλέξιος σε εκείνο που αγαπούσε, σε εκείνο που τον περίμενε εκεί ψηλά στα άγρια βράχια και στη μόνωση του Αγίου Όρους.
Ο Αλέξιος έλεγε: «Μόνο τα βουνά είναι ελεύθερα στην Ελλάδα, Ιβάν. Τα βουνά προστατεύουν τους Έλληνες, όπως το χιόνι προστατεύει εμάς τους Ρώσους, όπως μας προστάτεψε στον Πεζνορόβο ολόκληρο το χειμώνα. Το χιόνι προστατεύει εμάς από το τσάρο, τους Έλληνες από το σπαθί του Μουσουλμάνου». «Το σπαθί του Μουσουλμάνου», ψιθύρισε ο Ιβάν, σαν να του θύμιζε κάτι αυτή η φράση. «Το σπαθί του Μουσουλμάνου». «Ευλογημένα τα έργα του Θεού, Ιβάν», έλεγε ο Αλέξιος. «Ευλογημένα είναι τα αδέφια μας τα βουνά, το χιόνι, τα άλογα». Ταξίδευσαν έτσι όλη τη νύχτα και τη μέρα κρύφτηκα στο πρώτο πυκνό δάσος που βρέθηκε μπροστά τους. Έλυσαν τα άλογα από το αμάξι, τα ξεσέλωσαν, τους σκέπασαν την πλάτη με κουβέρτες γιατί τα μούσκευαν στον υδρότα και τα άφησαν ελεύθερα να βοσκήσουν, να ξεκουραστούν. Κάθισαν και εκείνοι στη ρίζα ενός δέντρου, άναψαν φωτιά, έψησαν τσάι και αφού πρώτα ήπιαν το ζεστό τσάι για να συνεφέρουν, ύστερα ο Ιβάν έβγαλε από το αμάξι ένα από τα καλάθια που τους τα είχαν γεμίσει με τρόφιμα η Κατερίνα και η Ναταλία. Αφού έφαγαν, έστρωσαν προβιές πάνω στο νοτισμένο χώμα, σκεπάστηκαν με άλλες προβιές και αποκοιμήθηκαν. Όταν ξύπνησε ο Αλέξιος, ο ήλιος πλησίαζε κιόλας στη δύση του. Σηκώθηκε, πλησίασε τον Ιβάν και έσκυψε πάνω του. Τον είδε πως κοιμόταν βαθιά. Απαλά τον τράβηξε από το πόδι. Ο νέος ανακάθισε φανερά ταραγμένος. Ο Αλέξιος του ρώτησε: «Φοβήθηκες?» «Όχι. Τι να είναι όμως αυτό?» «Το σπαθί του Μουσουλμάνου». Και με μια θυμήθηκε τις μέρες των Χριστουγέννων και πόσο μακρινή του φάνηκε εκείνη η ευτυχισμένη εποχή. Μια από εκείνες τις μέρες δεν του είχε φανεί πως βρέθηκε ξαφνικά σε επικοινωνία με το Βάνια και τον Κώστια και εκείνοι του είχαν κάτι αναφέρει για το σπαθί του Μουσουλμάνου. Είχε στα αλήθεια έρθει σε επικοινωνία μαζί τους ή μήπως και ήταν μοναδικά πλάσμα της φαντασίας του. Δεν τόλμησε καν να ρωτήσει τον Αλέξιο. Τόσο ήταν βέβαιος αυτή τη στιγμή προς επρόκειτο για γέννημα της φαντασίας του. «Σκέφτηκα», του είπε ο Αλέξιος, «να διαβάσουμε την ακολουθία πριν νυχτώσει. Σήμερα είναι Μεγάλη Πέμπτη». «Θα κοινώνησαν όλοι στο Πεζνορόβο», είπε με νοσταλγία ο Ιβάν. «Θα κοινώνησαν όλοι το πρωί από τα χέρια του παπά Ηλία». Ο Αλέξιος τον κοίταξε προσεκτικά. «Αν θέλεις να γυρίσεις στο Πεζνορόβο, πριν είναι αργά», του είπε. Ο Ιβάν τον διέκοψε. «Δεν θέλω να γυρίσω». Μα ο Αλέξιος αποτελείωσε αυτά που είχε να πει. «Αν θέλεις να γυρίσεις, Ιβάν, δεν πουλάμε το αμάξι. Όταν φτάσουμε στη θάλασσα και μπαρκάρω, τότε είσαι ελεύθερος, παίρνεις τα αμάξι και τα άλογα». Στη φαντασία του Ιβάν πως όμορφα αντίχησαν τα λόγια του Αλέξιου. Έκανε όμως πως δεν άκουσε. Πήγε στο αμάξι και έφερε το σάκο με τα κλεισαστικά βιβλία. «Ας αρχίσουμε», είπε, «την ακολουθία, πάτερ Αλέξιε, γιατί σε λίγο δεν θα βλέπουμε να διαβάσουμε». Στην ησυχία του δάσους υψώθηκαν οι προσευχές του Αλέξιου και ύστερα υψώθηκε η ψαλμωδία. Η γλυκιά καθαρή φωνή του Ιβάν ημέρωσε τα γρίμια του δάσους. Τα άλογα ήρθαν και στάθηκαν κοντά του. Τα πουλιά μαζεύτηκαν στα γύρω δέντρα και κούρνιαξαν ήσυχα και ασφαλισμένα δίπλα στους δυο ανθρώπους που έκαναν ολόκληρο το δάσος να προσεύχεται. Ένα μικρό φίδι κουλουριάστηκε πάνω στον ώμο του Ιβάν και στον άλλο του ώμο κάθισε η κουκουβάγια που τόσο φοβάται συνήθως τους ανθρώπους. Από μακριά έφτασε η φωνή του κούκου, η πρώτη φωνή της άνοιξης πάνω από την κρύα γη της Ρωσίας. Είχε νυχτώσει. Ανάμεσα στα κλονιά των δέντρων που ήταν ακόμα γυμνά από το χειμώνα, τρεμόπαιξαν ζωηρά τα αστέρια.
Κάποια στιγμή ο Αλέξιος γύρισε να μιλήσει στον Ιβάν, να του πει πως έπρεπε να ανάψουν ένα από τα ρετσινόξυλα που είχαν μαζί τους, γιατί δεν έβλεπε πια να διαβάσει. Δεν του μίλησε όμως. Η θέα του αγουριού το γέμισε δέος. Αθόρυβα πήγε μόνος του μέχρι τα μάξι. Ήβρε ό,τι του χρειαζόταν και γύρισε. Ο Ιβάν δεν είχε κουνήσει. Με κλειστά μάτια, με μια έκφραση παραδεισένιας ηλαρότητα στο πρόσωπό του, τριγυρισμένος από τα άλογα και από τα ζώα του δάσους, ήταν για τον Αλέξιο ένα θέαμα που δεν είχε ποτέ του ελπίσει ότι θα μπορούσε να το δει σε αυτόν τον κόσμο, ούτε εκεί ψηλά στο Άγιον Όρος, που η αγιότητα ήταν κάτι καθημερινό. Εν τούτης, ούτε εκεί ο Αλέξιος δεν είχε ποτέ αντικρίσει ανθρώπινο πρόσωπο με τέτοιο τρόπο λουσμένο στη χαρά του Παραδείσου. «Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού», και η φωνή του κούκου πόλο και πλησίαζε, έφτανε μέχρι τον Ιβάν σαν να επαναλάβανε πιστά την προσευχή του. «Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού».

Ταξίδεψαν πάλι όλη τη νύχτα με την ίδια ταχύτητα. Όταν έφεξε καλά, σταμάτησαν πάλι στο πρώτο δάσος που βρέθηκε στο δρόμο τους. Χώθηκαν όσο μπορούσαν βαθύτερα μέσα στο δάσος, γιατί όσο πλησίασαν προς τη θάλασσα, τα χωριά πίκρωναν και πλήθαιναν οι πιθανότητες να ανταμώσουν από σπάσματα του τακτικού στρατού. Έλυσαν τ' άλογα, τα περιποιήθηκαν, άναψαν φωτιά, ζεστάθηκαν καλά και έπεσαν να κοιμηθούν. Σήμερα ήταν Μεγάλη Παρασκευή. Θα διάβαζαν και θα έψαιναν την ακολουθία της ημέρας στις 3 το απόγευμα, την ώρα που κάποτε είχε πεθάνει πάνω στο Σταυρό ο Θεός, γιατί δεν είχε καλύτερο τρόπο να μας δείξει την αγάπη Του. Στα χοντρά μας κεφάλια δεν χωρούν εύκολα τα νοήματα του Θεού, ούτε και ανοίγουν εύκολα οι καρδιές μας, αν δεν δουν πρώτα αίμα, αν δεν δουν θυσία, αν δεν δουν θάνατο. Και αν πεθάνει κάποιος για μας, και αυτόν είναι δυνατόν να μην το πιστέψουμε, γιατί τόσο δύσκολα πιστεύουμε στην αγάπη. Και απότομα λίγο πριν από τις 3, άγρια ξεφωνητά και δυνατά γέλια ξύπνησαν τους δυο ταξιδιώτες. Πετάχτηκαν αλαφιασμένοι από την γλύκα του ύπνου. Γύρω τους βρίσκονταν μια συντροφιά κοζάκων πάνω στα λογά τους. Ο Αλέξιος έγινε κατάκλωμος. Σηκώθηκε. Άκουσε τις βαριές μεθυσμένες φωνές να λένε: «Τα γόρι, γέρο, δώσ' μας τα γόρι. Ο τσάρος χρειάζεται στρατιώτες. Όλοι κρύβονται οι άναδροι, όλοι εξαφανίζονται. Τώρα ήβραμε ένα γερό παλικάρι. Μπορείς να γίνεις και αξιωματικός, νεαρέ, αν ξέρεις γράμματα». Ο Ιβάν είχε σηκωθεί και εκείνος. Στεκόταν αμήλυτος δίπλα στον Αλέξιο. «Πήδα στα λογό σου και ακολούθα μας», διέταξε ο επικεφαλής της συντροφιάς. Ο Ιβάν δεν κούνησε από τη θέση του. «Άκουσες τι σου είπα», ούρλιαξε ο μεθυσμένος κοζάκος του τσάρου. «Άκουσα», είπε ο Ιβάν, «αλλά δεν θα έρθω. Είμαι ακόμα νέος, 16 χρονών. Εγώ ήμουν 15 όταν με πήραν από την αγκαλιά της μάνας μου. Δοξασμένος να είναι ο πατερούλης μας ο τσάρος. Ακολούθα μας. Δώστε του να πιει βότκα, να συνέλθει», διάταξε τους συντρόφους του. Ένας από τους κοζάκους πήδηξε πρόθυμα από το άλογο, κρατώντας στο χέρι του ένα μαυρισμένο ξύλινο αντικείμενο σε σχήμα μπουκάλας. «Έλα, πουλάκι μου», είπε πλησιάζοντας τον Ιβάν, «έλα να πιεις το γαλατάκι σου». Μα ο Αλέξιος, ούτε είχε κουνήσει από τη θέση του, ούτε είχε μιλήσει, τώρα πήγε και στάθηκε μπροστά στον Ιβάν. Το ψηλό λιγνό κορμί του με το μαύρο ράσο έκρυβε τέλεια τα γόρια από τα μάτια των κοζάκων. «Τι κάνεις αυτού, γέρο?» φώναξε ο επικεφαλής. «Φεύγω από τη μέση». «Ξέρεις ποιος είμαι?» του φώναξε ο Αλέξιος. Ο μεθυσμένος χαχάνισε. «Ποιος είσαι? Είσαι ένας βρωμοκαλόγερος που κλέβει τα γόρια της Ρωσίας για να τα στείλει, λέει, στον παράδεισο. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Εδώ είναι ο παράδεισος. Εδώ και η κόλαση. Κι αν με καλορωτήσεις, όταν θα πιει λίγες γουλιές βότκα τα γόρι και όταν θα σφίξει στην αγκαλιά του μια όμορφη Ρωσίδα, τότε θα τον βρει αμέσως στον παράδεισο. Άφησε το ήσυχο το παιδί. Κάνε την πάντα». Ο Αλέξιος δεν κούνησε. Ο άλλος τράβηξε το ξύφος από τη θήκη του. Το σήκωσε ψηλά. Ήρεμα ο Αλέξιος τον προειδοποίησε. «Αν με σκοτώσεις, θα σε κρεμάσει ο τσάρος. Είμαι συγγενής του». «Στο διάολο και εσύ και ο τσάρος», ξεφώνησε ο επικεφαλής και αμέσως όρμησε κατά πάνω στον Αλέξιο. Πριν προφτάσει κανείς να τον προλάβει, βύθισε το ξύφος του στο στήθος του Αλέξιου. «Αν με πιάσει ο τσάρος, ας με κρεμάσει. Πού θα με βρει όμως και πού θα το μάθει?» ξεφώνησε ο κοζάκος, βλέποντας τον Αλέξιο να πέφτει βουτυγμένο στα αίματα στην αγκαλιά του Ιβάν. Και αμέσως
σαν να συνήρθε στη θέα του αίματος. Πήδηξε από το άλογο του, πλησίασε και έσκυψε πάνω από τον καλόγυρο. Ο Ιβάν καθόταν τώρα χάμω. Πάνω στα γόνατά του είχε ακουμπήσει το κεφάλι του Αλέξιου. Τον χάιδευε, του σιγομιλούσε, έσκυβε και φιλούσε.

«Αυτός που σκοτώσατε», είπε χαμηλόφωνο Ιβάν, «ήταν ένας μεγάλος άρχοντας. Ήταν συγγενής και φίλος του τσάρου, αλλά πιο πολύ ήταν αδελφός και φίλος του Χριστού, αδελφός και φίλος των φτωχών, φίλος των πονεμένων, φίλος όλου του κόσμου. Μαζί του κουβαλούσε χρυσάφι για να ελευθερώσει παιδιά της Ρωσίας, στρατιώτες, κοζάκους που τους έχουν πιάσει μουσουλμάνοι και ζουν σκλάβοι τους. Μπορεί και ένας από εσάς να ήταν ανάμεσα σε εκείνους που θα ελευθέρωνε. Κανείς δεν ξέρει ποτέ ποιος είναι εκείνος που σκοτώνει». Και φεύγαμε. Φεύγαμε γρήγορα, γιατί ο τσάρος ήθελε να το γεμίσει τιμές, να τον κάνει δεσπότη, τον Αλέξιο που σκοτώσατε. Στα μάτια λοιπόν του τσάρου σκοτώσατε τον δεσπότη του. Στα μάτια του Θεού σκοτώσατε τον Άγιό του. Μετανοήστε σαν τον καλό ληστή. Αυτή την ίδια ώρα κάποτε ένας κακούργος έμπαινε πρώτος μαζί με τον Χριστό στον Παράδεισο. Μετανοήστε. Οι κοζάκοι έκλαιγαν με λυγμούς γύρω από το πτώμα του Αλέξιου. Πλησίασαν όλοι και φίλησαν τα γιασμένα χέρια του. Μα εκείνος που τον είχε σκοτώσει δεν έκλαψε. Χωρίς να φιλήσει το λείψανο, σηκώθηκε και απομακρύθηκε. Άκουσαν τη σκληρή φωνή του να διατάζει: «Σηκωθείτε να φύγουμε, μας περιμένουν κι αλλού. Δεν υπάρχει Παράδεισος. Ούτε κανείς ληστής μπήκε ποτέ σε κανένα Παράδεισο. Θάψτε γρήγορα το νεκρό, μη βρωμήσει το δάσος. Δέστε το παιδί πάνω σε ένα άλογο, μη μας φύγει. Και πάμε. Σε μια ώρα θέλω να είστε όλοι έτοιμοι». Τον είδα να πηγαίνει κοντά στα μάξι, να ανοίγει τις πόρτες, να ψάχνει παντού. Άκουσαν τον ήχο από τα χρυσά νομίσματα που είχε ανακαλύψει και αθελά τους θυμήθηκαν όλοι τα τριάκοντα αργύρια που είχαν στείλει άλλοτε τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, τον αδελφό και φίλο των ανθρώπων στο σταυρικό του θάνατο. Η φωνή του κούκου είχε σοπάσει. Μόνο η φωνή της κουκουβάγιας γέμισε με μιας το δάσος και όλοι ρίγησαν φοβισμένοι. Όλοι εκτός από τον Ιβάν, που σκυμμένος πάνω στο πτώμα του Αλέξιου με κλειστά μάτια έμοιαζε να κοιμάται. «Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού». Την ίδια εκείνη ώρα, Μεγάλη Παρασκευή απόγευμα, όσοι ήξεραν για τη φυγή στον Πεζορόβο αναρωτιόνταν πόσο μακριά από τη θάλασσα να βρίσκονταν ακόμα ο Αλέξιος με τον Ιβάν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ίδια ώρα και την ίδια μέρα. Χαίρετε.

0: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
3: Για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, Νικόλαος Χατζηνικολάου, Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής. Μακαριότατε, σεβασμιότατοι, αγαπητοί αδελφοί. Η σημερινή μέρα δεν είναι μεγάλη για τον αναμφίβολα μέγιστο και παγκόσμιο Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, τον οποίο φέτος τιμά η Εκκλησία της Ελλάδος με αφορμή τη συμπλήρωση 1600 χρόνων από τις κοιμήσεώς του. Αυτός δεν έχει ασφαλώς ανάγκη από τέτοιους εορτασμούς. Η σημερινή μέρα είναι μεγάλη για όλους εμάς, που ζώντας πολύ μακριά από την εποχή του και ακόμη μακρύτερα από το πνεύμα του, αισθανόμαστε ως μέγιστη ανάγκη να εμπνευστούμε από το οικουμενικό μεγαλείο του. Αγωνιζόμαστε να μαθητεύσουμε στις μυστικές γωνιές της ανεπανάληπτης μοναδικότητάς του. Προσπαθούμε να γίνουμε μέτοχοι της αιώνιας δόξας και της χάριτός του. Α. Γνωριμία με τον Άγιο. Τον Άγιό μας μπορούμε να τον γνωρίσουμε σε ποικίλα επίπεδα. Η μνήμη του μας φέρνει σε επαφή με το ιστορικό περίγραμμά του. Η μελέτη των λόγων του και η ταπεινή τιμή του με την κρυμμένη μυστική μορφή του. Και τέλος, η αίσθηση της προσευχής του με το συνήθως δυσδιάκριτο αιώνιο πρόσωπό του. Α. Διαβάζοντας τον βίο, τα έργα και το συναξάρι του, γνωρίζουμε το ιστορικό, το φανερό πρόσωπό του. Βλέπουμε πώς πέρασε από πειρασμούς και διωγμούς, πώς αξιοποίησε τις ευκαιρίες, τα γεγονότα και τα τάλαντά του, πώς εξαγίασε τη φύση του. Γνωρίζουμε τις αρετές και τον χαρακτήρα του, την υπομονή, τη μακροθυμία, την ανωτερότητα, τις ευαισθησίες, το κοινωνικό της καρδίας του, τη φιλοπτωχία του. Μια πολυτάραχη, γεμάτη εντάσεις και πάθος ζωή, με διωγμούς αλλά και ανεξικακία. Με αδικίες αλλά και δικαίωση. Με εξορίες αλλά και παλαϊκή αποκατάσταση. Με απέραντη αγάπη στην Εκκλησία, αλλά και συνεχή διάψευση από μέρους της, της κηρυττωμένης από τον ίδιο Αγίας Αποστολής της. Β. Προσεγγίζοντας σε βάθος το περιεχόμενο της ζωής και των λόγων του, υποψιαζόμαστε κάπως το μυστικό πρόσωπό του. Πίσω από τις εκδηλώσεις της ζωής του κρύβεται ο άνθρωπος της απαράμιλης πίστεως, της αξιοθαύμαστης δυνάμεως, της απροσμέτρητης αγάπης, της σπάνιας χάριτος. Αυτός που βλέποντάς τον δεν αναγνωρίζεις μόνο το μεγαλείο των επιτευγμάτων του, αλλά αντικρίζεις κυρίως το πρόσωπο του Θεού στη ζωή του. Καμαρώνεις για την ανθρώπινη φύση. Κυρίως όμως χαίρεσαι για το έργο του Θεού στον άνθρωπο. Πάσχει και δεν τον λυπάσαι συναισθηματικά, γιατί ξέρεις ότι έτσι δοξάζεται πνευματικά. Λυγίζει ο φυσικός του άνθρωπος και δεν κλονίζεται η πίστη σου στη χάρη του, γιατί η εγκατάλειψη των ανθρώπων ενισχύει την παρουσία του Θεού στη ζωή. Πεθαίνει εξόριστος και προδομένος από την Εκκλησία και δεν σκανδαλίζεται η σχέση σου μαζί της, γιατί πάνω στην ατίμωσή του προβάλλεται η βεβαιότητα της εν τη Εκκλησία Αναστάσεώς του. Από την άλλη μεριά μιλάει μαγευτικά και δεν θαυμάζει την οξυδέρκεια ή την καλλιέπειά του, γιατί φανερώνει τον Θεό πιο πολύ από το χαρίσμά του. Τον τιμά και τον δοξάζει ο λαός και τον ομολογεί η ροά του, και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτή η αληθινή δόξα του, γιατί ενέχει τον κίνδυνο της επίγειας ανταμοιβής του. Η όποια γήινη πορεία και εικόνα του αποτελεί απλή μόνο προβολή του θεωμένου προσώπου του. Είναι επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, κατά τον υμνογράφο του. Γ. Τέλος, αγαπώντας τον ως κατά χάριν Άγιον και προσευχόμενοι σε αυτόν εν τη Εκκλησία, προσκυνώντας το Άγιο Λείψανό του, ψάλλοντας την ακολουθία του, εξητώντας τις πρεσβείες του, γινόμαστε κοινωνοί του αιωνίου προσώπου του. Ζούμε τον Άγιο όχι όπως τον περιγράφουν οι βιογράφοι του, αλλά όπως τον φανερώνουν τα έργα του. Όχι όπως τον υπαγορεύει η σκέψη μας, όχι όπως ήταν, αλλά όπως είναι τώρα. Όπως τον εκφράζει η αιώνια υπερουράνιος ενώπιον του Θεού παράστασή του. Όπως τον δοξάζει ο Θεός στη βασιλεία του. Έτερον και οθνίως ηλιωμένον. Δεν προσευχόμεθα σε αυτόν που υπέφερε στη γη, αλλά σε αυτόν ο οποίος κατά το πρότυπο του εσταυρωμένου, ενώ πέπονθεν αυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Δεν ακούνε τα αυτιά μας τον χρυσό λόγο από το στόμα του, αλλά αισθάνεται η καρδιά μας άρρητα ρήματα, αούκ εξών ανθρώπων λαλήσε. Αξιολογούμε την αγιότητά του όχι από το μέτρο της ενάρετης πολιτείας του, αλλά από την αίσθηση της αιώνιας δόξης του, από την παγκαρπία των προσευχών του, από τη βίωση της ενώπιον του θρόνου του Θεού παρησίας του, από την εύνοια του Θεού στο πρόσωπό του, από το μέγεθος της ειδικής χάριτός του. Β. Σημείων αντιλεγόμενων. Τον Άγιο Χρυσόστομο τον ελάτρευσε η Εκκλησία. Αυτός την κόσμησε με το θησαυρό της Θείας Λειτουργίας, την πρίκησε με τα απαράμιλα κηρύγματά του, την ενθουσίασε με τον μαγευτικό, πρωτότυπο, διεισδυτικό, περιεκτικό και πολυδιάστατο λόγο του. Τη αγίνεψε με το ασυμβίβαστο και ηρωικό ήθος του. Τη λάμπρινε με το παράδειγμα και τη συνέπεια της αγίας και γεμάτης έμπνευσης ζωής του. Δεν τον αναγνώρισαν οι μεγάλοι και ισχυροί αυτού του κόσμου. Για αυτούς ήταν βαρύς και βλεπόμενος. Τον πολέμησαν, τον αδίκησαν, τον εξόρισαν. Με τον διωγμό τους όμως τον βοήθησαν να αποκαλύψει το μεγαλείο της αδαμάντινης ψυχής του. Ίσως χωρίς την εμπάθεια και το μίσος τους, ο Άγιος Ιωάννης να ήταν μόνον Χρυσόστομος, χρυσόλογος, χρυσορήμων και χρυσόφωνος. Αυτός όμως, μέσα από την αδικία, τον διωγμό και την εξορία, ανεδείχθη κατά τον υμνογράφο «Χρυσούς των λόγων, χρυσούς και την καρδίαν» και «Χρυσουργός των καρδιών των πιστών». Χωρίς να θέλουν οι διώκτες του, φανέρωσαν τον θησαυρό της ψυχής του. Ανέδειξαν το μεγαλείο του, απέδειξαν την ιστορική μοναδικότητά του, εγκατέστησαν το πρόσωπό του στην καρδιά του λαού, έγιναν μεγάλοι ευεργέτες της ιστορίας και μοναδικοί δωρητές της Εκκλησίας. Τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο τον ανεγνώρισαν οι πολλοί αλλά μικροί, οι άγνωστοι αλλά αληθινοί, οι αναρμόδιοι αλλά ευαίσθητοι, οι απόμακροι από τις εξελίξεις αλλά αγνείς στις προθέσεις. Τον πολέμησαν τα κέντρα της εξουσίας και τον υπεραγάπησε ο λαός. Τον συκοφάντησε και τον αδίκησε το εκκλησιαστικό σύστημα, αλλά τον αγκάλιασε και τον ομολόγησε με δύναμη και επιμονή η εκκλησιαστική συνείδηση. Αυτός της δόθηκε ως λόγος και παράδειγμα και ανταμείφθηκε με το ανεκτήμητο νόμισμα της εμπιστοσύνης και της αγάπης της. Γάμα. Σημεία συνάντησης του Θεού. Αυτό που χαρακτηρίζει τον τιμόμενο Άγιο είναι η ανυποχώρητη διεκδίκηση της ξεκάθαρης αλήθειας, η τόλμη της αμφισβήτησης των φαινομένων και ευκόλως κατανοουμένων, η ασυμβίβαστη διάθεση αντικατάστασής τους από το μυστήριο που αποκαλύπτεται και μας υπερβαίνει, ο ηρωισμός που απαιτεί η συμφωνία λόγων και ζωής, ο πανίσχυρος κοινωνικός του λόγος, η εγκαρτέρηση στον διωγμό και την αδικία. Είναι η συνολική και μεγάλη αρετή του, είναι η αγιότητά του που έπεισε το λαό και την ιστορία. Εν διέτοιμα εφάνης ουρανίων αρετών, εν σίγαρ κατεσκήνωσε των αρετών η πάσα αγιοσύνη. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο λόγος του χαρακτηρίζεται από απροσμέτρητη διεισδυτικότητα, από κοινωνικοπνευματική σφαιρικότητα, από διαχρονική επικαιρότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι θεολογικός ως προς τον στόχο του, επιστημονικός ως προς τη μεθοδολογία του, ανατρεπτικός ως προς την κοινωνική εκφορά του. Είναι επίκαιρος στις αφορμές του, σύγχρονος στη μορφή του και διαχρονικός στα νοήματά του. Τα ερμηνευτικά κείμενά του, οι θεολογικές ομιλίες του, οι γεμάτες δόγμα και αμεσότητα λειτουργικές και μη προσευχές του, Η ανυποχώρητη στάση τους στις διατυπώσεις της πίστης και της θεολογίας δείχνουν με ενάργεια τη θεοκεντρικότητα και χριστοκεντρικότητα της διδασκαλίας του. Ο υμνογράφος τον αποκαλεί «των δογμάτων πέλαγος ανεξάντλητων», «θεολογίας υψηλής ακρίβειαν», «νουν ουράνιον της θεολογίας». Μέσα στο ορθό δόγμα διακρίνει ο Άγιος το πρόσωπο του Θεού για τον οποίο ομίλει. Αλλά όχι μόνον μέσα σε αυτό. Δόγμα, δίχως καθαρή και συνεπή ζωή, μοιάζει περισσότερο με φιλοσοφική αιμονή και εγωιστικό ιδεολόγημα. Γι' αυτό και ο λόγος του δεν έχει τον χαρακτήρα αφηρημένης ακαδημαϊκής πραγματείας, αλλά αγκαλιάζει τη ζωή, την καθημερινότητα, τις λεπτομέρειες, την αδύναμη και αμαρτωλή ανθρώπινη φύση. Την αγκαλιάζει με βαθιά γνώση των αντικειμενικών στοιχείων της αφενός και των δυνατοτήτων και προοπτικών της αφετέρου. Ανεβάζει ψηλά το κριτήριο της ανθρώπινης ποιότητος για να καταδείξει το βραχύτη παραγγέλους ιδίωμα του ανθρώπου. Ανοίγει όμως και τους κρουνούς της επιοικίας και κατανόησης για να εκφράσει τον σεβασμό του στον ως άνθος του αγρού εξανθισμό του. Αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τη λογική του ικανότητα για να υπογραμμίσει την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του ανθρώπου μέσα στη δημιουργία. Ο Άγιος Ιωάννης αντικρίζει το Θεό μέσα στον πεπτοκότα αλλά και θεούμενο άνθρωπο. Ο Άγιος όμως διακρίνει τον Θεό αντικατοπτριζόμενο και μέσα στην εικόνα του πάσχοντος συνανθρώπου. Ο λόγος του Κυρίου, εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου, των ελαχίστων εμή επιείσατε, δεν αποτελεί ούτε υπερβολή ούτε αναλογία. Έχει πραγματικό νόημα και απόλυτη ισχύ. Η αγάπη του για τους φτωχούς είναι τόσο μεγάλη, ώστε για αυτούς πούλησε ακόμη και τα αντικείμενα του επισκοπικού μεγάρου, κατήργησε τα επίσημα γεύματα και έφτασε σε ακρότητα απλότητος στην προσωπική του παρουσία και ζωή. Αυτός που συνέθεσε τη Θεία Λειτουργία μιλάει με ιδιαίτερα καινοτόμο τρόπο και για τη λειτουργία της προς τον αδελφό αγάπης. Αυτός που προτρέπει σε εντός του ναού λατρευτική συνάντηση του αοράτος δορυφορουμένου τες αγγελικές τάξες συν βασιλέως των όλων, ο ίδιος αφαίρεται να διακηρύσει δημόσια. Αν πηγαίνοντας στην εκκλησία συναντήσεις έναν φτωχό, πάρε τον στο σπίτι σου. Κάνει στο σπίτι σου εκκλησία. Βάλε τον να καθίσει στο τραπέζι σου. Κάνει στο τραπέζι σου Αγία Τράπεζα. Δώσε του να φάει από το φαγητό σου. Κάνει το ψωμί και το κρασί σου Θεία Κοινωνία. Στο ναό πηγαίνουμε για να συναντήσουμε τον Θεό. Όταν πέφτουμε πάνω σε έναν φτωχό, τον έχουμε ήδη συναντήσει. Δέλτα. Χρυσούς των λόγων, χρυσούς και την καρδίαν. Βαθύς γνώστης της φυσιολογίας της ανθρώπινης ψυχής, σπουδαίος αναλυτής των κοινωνικών παθών και αδυναμιών, αληθής επιστήμων των μυστικών της θεϊκής σοφίας. Ομιλεί με παροιμιώδη γλυκύτητα για τον ανθρώπινο πόνο, αλλά ελέγχει αδυσόπιτα την οθεία της αλήθειας, τη διαστροφή του κλήρου και την απροκάλυπτη αμαρτία. Βασιζόμενος στην κοινή λογική, αξιοποιώντας τους θησαυρούς της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και κυρίως εμπνεόμενος από τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, ομιλεί σε γιορτές, σε μνήμες Αγίων, σε ευκαιρίες εκτάκτων κοινωνικών γεγονότων, ερμηνεύει, αναλύει, συνθέτει, ενθουσιάζει, προτρέπει, εμπνέει, νησταγωγεί ακατάπαυστα όχι μόνο τον κόσμο που έχει μπροστά του και τον ακούει, αλλά και την Εκκλησία και τον κόσμο που στο μέλλον θα τον μελετάει. Ενώ είναι τόσο γνωστός και φημισμένος για το στόμα του, το όργανο αυτό της μελωδικής έκφρασης της βιωμένης αλήθειας, αυτό που παρέμεινε στην ιστορία αδιάφθορο είναι το αυτί του. Στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους φυλάσσεται η τιμία κάρα με ολόκληρο το αριστερό αυτί του. Ο Άγιος είχε στραμμένο το στόμα του στον κόσμο και το αυτί του στην αλήθεια του ανθρώπου και στη Βασιλεία του Θεού. Ακούει τις ανάγκες της Εκκλησίας και πληροφορείται την αλήθεια του Θεού. Η εμπειρία των θείων του ακουσμάτων κινεί τον ποταμό της χρυσής γλώσσας του. Ο Άγιος Χρυσόστομος πρόβαλε τον λόγο ως εκφραστικό εργαλείο. Τον ετοίμησε ως σκέψη, τον αγίασε ως ενδιάθετη κίνηση. Η μοναδική σε ευαισθησίες και αγιότητα ψυχή του φώτισε το νου και τη σκέψη του και αυτά με τη σειρά του τροφοδότησαν το μεγάλο ρητορικό χαρίσμα του. Θαυμάζει κανείς την αναλυτική σκέψη του, την τόλμη της υγιούς αμφισβητήσεώς του, την πολυδιάστατη προσφορά του, τον συνδυασμό της αλήθειας με την ομορφιά, της θεολογίας με την τέχνη, της πίστης με τη λογική, της διεισδυτικής σκέψης με την καθολική αγάπη. Σε στιγμές τριαμβευτικής δικαιοσύνης του ομιλεί για τη ματαιότητα του κόσμου. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Σε στιγμές άφατης αδικίας και άδικης εξορίας δοξάζει το Θεό ως μεγάλον ευεργέτη. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Ούγαρ παύσω με τούτο επιλέγον, αη επιπάσιμη τη συμβαίνουση. Έχει μπροστά του τον Σταυρό και ξεσπά σε δοξολογία. Δια τούτον ουκέτι φοβούμεθα τα πεπειρωμένα βέλη του διαβόλου. Την γάρ πηγήν της ζωής εύρωμεν. Δια τούτον ουκεσμένεν χειρία. Τον γάρ νυμφίων απελάβομεν. Δια τούτον ουκέτι δεδίκαμεν των λύκων. Τον γάρ ποιμένα των καλών επέγνομεν. Δια τούτον ουκέτι φρύτομεν των τύρανων. Τον γάρ βασιλή προσεδράμωμεν. Ζει την Ανάσταση και εκφράζει με θεϊκό τρόπο την οικουμενική αγκαλιά του ζώντος Θεού. Ήτης ευσεβής και φιλόθεος, απολαβέτω της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύρεως. Ήτης εις μόνην έφθασεν την ενδεκάτην, μη φοβηθεί την βραδύτητα. Φιλότιμος γαρών ο δεσπότης, δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον. Αναπάβει τον της ενδεκάτης, ως τον εργασάμενον από της πρώτης. Και τον ύστερον ελεεί και τον πρώτον θεραπεύει. Κακίνο δίδωση και τούτο χαρίζεται. Και τα έργα δέχεται και την γνώμη να σπάζεται. Και την πράξη τιμά και την πρόθεση επενεί. Η απέραντη αγάπη του στο Χριστό και τον πιστό λαό δεν μπορεί να συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι από την Πασχάλιο χαρά είναι δυνατόν κάποιος να εξαιρεθεί. Ουκούν εισέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου ημών και πρώτη και δεύτερη των μισθών απολάβετε. Πλούσιοι και πένιτες μεταλλήλων χορεύσατε. Εγκρατείς και ράθιμοι την ημέραν τιμήσατε. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες εφράνθητε σήμερον. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως. Πάντες απολαύσατε του πλούτου της Χριστότητος. Χριστός γάρε γερθείς εκ νεκρών. Απαρχή των και κοιμημένων εγένετο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αγαπήθηκε ως ολίγοι Άγιοι στην Εκκλησία. Δεν είναι Άγιος μόνο της Αντιόχειας ή της Κωνσταντινουπόλεως, ούτε μόνο της Ανατολής ή του 4ου αιώνος. Είναι Άγιος των μοναδικών χαρισμάτων, της μεγάλης δόξης, του πληρώματος της χάριτος, των μαρτύρων εφάμιλος, των Αγίων Αγγέλων Ισοστάσιος, των Αποστόλων Ομότροπος. Είναι Άγιος όλων των αιώνων. Είναι Άγιος και του σήμερα. Είναι ο Άγιος ολόκληρης της Εκκλησίας. Μπορεί να γίνει και δικός μας. Να κάνει δικό μας και τον Χριστό που τόσο αυτός αγάπησε και αυτός τόσο τον αγάπησε. Τες του σου Αγίου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Εορτάζομεν. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Ήρθαν οι Άγιες Εορτές και τις χαιρόμαστε και τις απολαμβάνουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Και μέσα μας και καμιά φορά και φωναχτά μεταξύ μας το λέμε. «Ω, να ήταν όλος ο κόσμος μια γιορτή». Το λέμε και νομίζομαι πως είμαστε πολύ απαιτητικοί. Μακάρι, αλλά δεν γίνονται αυτά. Έτσι μας φαίνεται και μεταξύ μας συμφωνούμε, αλλά δεν συμφωνεί μαζί μας ένας πολύ μεγάλος και σοφότατος Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέγει, αν θέλετε μπορείτε να έχετε εορτή ολοχρονής. Ναι, μπορείτε να έχετε εορτή όχι μόνο για κάποιες ώρες και στιγμές, αλλά συνεχώς και ολοχρονής. Μας το λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. «Εορτάζομεν», μας λέγει. Και εμείς απορούμε. «Τι λες, Παύλε? Τι να γιόρταζαν οι άνθρωποι εκείνοι, οι παραλήπτες της επιστολής σου? Τι γιορτές να έκαναν, αφού ακόμη δεν είχαν θεσπιστεί? Και πού και πώς να τις εόρταζαν, αφού ζούσαν μια χουφτίτσα χριστιανοί μέσα σε μια θάλασσα ειδωλολατρών?» Άλλο ήθελε ο Παύλος να τους είπε και να μας είπε. «Τι? Αληθινή γιορτή δεν είναι οι κάποιες ημέρες. Αληθινή γιορτή δεν είναι το όποιο γλέντι. Αληθινή γιορτή είναι η εσωτερική χαρά. Και αληθινή χαρά μας δίνει μόνο η καθαρή συνείδηση. Όποιος έχει καθαρή συνείδηση έχει ολοχρονής γιορτή. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μερικοί έρχεστε στην εκκλησία αργά και πού. Για να το καταλάβετε αυτό που σας λέω, χρειάζεται να βάλετε λίγη προσοχή. Τι μας λέγει η σημερινή εορτή? Ο Θεός μας έδωσε πολλά αγαθά. Ήρθαν στιγμές που γέμισε η γη με αγγέλους και με τα τραγούδια τους. Και μόνο, έγινε και κάτι πιο μεγάλο. Άνθρωποι από τη γη ανέβηκαν στον ουρανό. Μιμήθηκαν και έφτασαν στις αρετές τους Αγίους Αγγέλους. Ζούσαν στη γη, με σάρκα και με αίμα, όπως και εμείς, και διατηρούσαν και είχαν όλα αυτά τα γνωστά συν και πλην που έχει η φύση μας. Και παρόλα αυτά έγιναν άγγελοι. Αυτοί έγιναν, γιατί το θέλησαν, γιατί το έκαμαν φιλοτιμία τους, απλά και μόνο γιατί το θέλησαν, να έχουν καθαρή συνείδηση και να ζουν με καθαρή συνείδηση. Έχει ή δεν έχει ολοχρονής γιορτή όποιος ζει έτσι? Μήπως εμείς δεν παίρνουμε το θάρρος να ειδούμε τα πράγματα σωστά?
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Γιώργος Μπάρλας. Προς Εβραίους επιστολή ενδεκάτη. 8. Με την πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό που τον καλούσε να φύγει για τη χώρα που θα κληρονομούσε και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. 9. Με πίστη εγκαταστάθηκε στη γη που του είχε υποσχεθεί ο Θεός, ξένος σε άγνωστη χώρα, ζώντας σε σκηνές με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που κι αυτοί ήταν κληρονόμοι της ίδιας υποσχέσεως. 10. Κι αυτό γιατί περίμενε την πόλη που θα είχε τα γερά θεμέλια και που αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο ίδιος ο Θεός. 32. Χρειάζεται να συνεχίσω? Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για το Γεδεών, το Βαράκ, το Σαμψόν, τον Ιεφθάε, το Δαβίδ, το Σαμουήλ και τους προφήτες. 33. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων. 34. Έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα. 35. Γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους και άλλοι βασανίστηκαν ως το θάνατο, χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. 36. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. 37. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες. Θανατώθηκαν με μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. 38. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. 39. Όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός. 40. Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Σκοπός της κουβέντας μας σήμερα είναι, αφορμόμενη απλώς από τον Απόστολο της Κυριακής, πρώτης του Χριστού γεννήσεως, να καταλάβουμε ότι η καταπνεύμα σάρκωση του Χριστού συμβαίνει πάντοτε, αλλά προϋποθέτει τη δική μας προετοιμασία, χωρίς όμως να είναι και δικό της αποτέλεσμα, καθώς την ξεπερνά κατά πολύ. Η δική μας προετοιμασία έγκυται στο να προσλάβουμε αυτό που είναι ο Χριστός στο μέτρο των δυναμεών μας. Παρατηρείται το φαινόμενο χριστιανοί να νομίζουν έστω ασυνείδητα ότι με τις δικές τους αποκλειστικά προσπάθειες μπορούν να φτάσουν σε αυτό που λέμε σωτηρία. Σε μια τέτοια προοπτική, ο χριστιανός καταλαβαίνουμε εύκολα πως οδηγείται είτε στην υπεροψία και τον φαρισαϊσμό, είτε στο άγχος και τις ενοχές, στην περίπτωση βέβαια που νιώσει ότι αποτυγχάνει να γίνει αυτό που από μόνος του προσπαθεί. Θα πούμε ευθύς εξ αρχής ότι ο Χριστός είναι εκείνος που σώζει. Είναι εκείνος που έφερε αυτή τη δυνατότητα στον κόσμο. Τίποτε δικό μας δεν αρκεί για να υποκαταστήσει το έργο του Χριστού. Εμείς με τα έργα μας απλά συμμετέχουμε κατά το δυνατόν στο σωτηριώδες έργο του Χριστού. Κάνουμε δική μας προσωπική ιστορία, την ιστορία της σωτηρίας που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Να το πούμε πιο απλά ίσως. Το χάσμα που χωρίζει εμάς και τις προσπάθειές μας από αυτό που θέλει να είμαστε ο Θεός για να σωθούμε, το κάλυψε ο Χριστός. Αρκεί πρωτευόντως η πίστη σε αυτό που έκανε ο Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αλλά θα ακολουθήσουν και τα έργα της πίστεως που θα υποδεικνύουν ότι όντως υπάρχει αυτή η πίστη. Τα έργα της πίστης δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από την τήρηση των εντολών του Θεού. Τελικά, πίστη τι άλλο μπορεί να είναι από αυτό το τελευταίο? Πίστη και αγάπη προς το Θεό δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από την τήρηση των εντολών του Θεού. Τις εντολές έχουμε για να βρούμε το Θεό, για να καλλιεργήσουμε τη σχέση μας μαζί Του.
Στο απόσπασμα λοιπόν του Αποστόλου που σας διάβασα πριν, οι αναφερόμενοι δεν είναι πρότυπα βιωτής, αλλά πίστεως. Ουκ εκομίσαντο την επαγγελίαν. Γιατί όχι. Δεν στάθηκαν ικανά τα άθλα τους χάριν της πίστεως για να τους εξασφαλίσουν την επαγγελία. Το χωρίο ίσως είναι προβληματικό, ερμηνεύεται όμως από τη θέση που του δίνει η Εκκλησία στον λειτουργικό της χρόνο. Διαβάζεται πρώτης του Χριστού γεννήσεως, ως αν η επερχόμενη εορτή να αποτελεί την απάντηση στο κριτόν τι προβλεψαμένου. Είναι η εν χρόνο παρουσία του Θεού που κομίζει την επαγγελία. Είναι η προσδοκία και δικαίωση των αγώνων τους και της πίστης τους και η εν Χριστώ όλων μας δικαίωση. Ο αγώνας τους δικαιώνεται κατά τούτο, ότι όλοι αυτοί με την πίστη τους κράτησαν ζωντανή την προσδοκία του Μεσσία ως εθνική αποστολή και έσχατη ελπίδα σωτηρίας. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Η σωτηρία μας δεν είναι αποτέλεσμα καλών προθέσεων, ούτε καλών πράξεων ή μεγάλων θυσιών. Το ζητούμενο είναι κάτι που τα ξεπερνά πολύ όλα αυτά. Η σωτηρία είναι δώρο εξ ουρανού. Αναφέρομαι στη γέννηση του Χριστού. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός. Ποιο είναι αυτό το πλήρωμα του χρόνου? Το προαιώνιο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, η ανεξιχνία στη Θεία Βουλή, η παρουσία της Θεοτόκου. Ανθρώπου προς το τέλη των αιώνων μόλις φανέντος, υπερ τούτου μη δοκεί, μη δε πρώτερον ο Θεός, αλλοψέ των αιώνων της ανθρωπίας φύσεως μετασχήν, ως αναλυθός ούπο γενωμένης, αλλά την ικάφτα πρώτος φανήσεις. Όταν παρουσιάστηκε στη γη ένας τέτοιος άνθρωπος, το πλήρωμα του χρόνου είχε έλθει και ο Χριστός έπρεπε να γεννηθεί. Δεν είναι λοιπόν τόσο άσχετο το γεγονός της σωτηρίας από τις δικές μας προσπάθειες. Η συγκατάνευση της Παναγίας στην πρόσκληση του Θεού ανοίγει τον δρόμο στο Θεό για να κατεβεί στη γη. Η Παναγία δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο που έτσι θελικά ο Θεός διάλεξε για να γεννήσει τον Χριστό. Η Παναγία συγκατάνευσε και γι' αυτό την τιμάμε ιδιαιτέρως οι χριστιανοί. Και παράλληλα με αυτά, το σύμβολο της πίστεως λέει «Κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα». Κατελθόντα, σαρκωθέντα, ενανθρωπίσαντα. Υπάρχει μία κλιμάκωση στην έλευση του Χριστού, μία πορεία καθόδου. Το κοσμοείδωλο της εποχής έλεγε ότι υπεράνω όλων είναι ο Θεός, ενώ ο Άδης ήταν κάτω από τη γη. Ο Χριστός λοιπόν διατρέχει αυτήν την απόσταση. Ενώ ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει τον ουρανό, να φτάσει τον Θεό, μπορεί ο Θεός να κατέλθει και να πλησιάσει τον άνθρωπο. Αλλά αυτό που κάνει ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι σκάνδαλο και μορία ανοησία για κάποιους. Για τους μεν Ιουδαίους είναι σκάνδαλο. Ο Θεός δεν μπορεί να γίνεται άνθρωπος αφού έτσι εξευτελίζεται η μεγαλοσύνη του. Η Αγία Γραφή και οι πατέρες μιλούν όμως για κένωση. Ούχαρ παγμόν ηγήσαντο, το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος. Ο Θεός αδειάζει κατά κάποιον τρόπο από τη μεγαλοσύνη του, από τη θεϊκότητά του και για κάποιο διάστημα ζει σαν άνθρωπος και μάλιστα υπό τις χειρότερες δυνατές ανθρώπινες συνθήκες. Τα πάθη του Χριστού ξεκινούν ήδη με τη γέννησή του. Γεννιέται σε έναν στάβλο, σε έναν χώρο γεμάτο βρωμιά και λίγο μετά θα κυνηγηθεί από τον Ηρώδη και θα αναγκαστεί να γίνει πρόσφυγας για να γλιτώσει. Σας καλώ να σκεφτούμε για λίγο το ότι ο Θεός έγινε ένας από μας, ίδιος με μας, χωρίς αμαρτία και περπάτησε μαζί μας αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός είναι ένας άνθρωπος πλέον και γι' αυτό μπορούμε να τον συναντήσουμε πιο εύκολα. Για την ελληνική σκέψη το να γίνει ο Θεός άνθρωπος είναι ένας παραλογισμός. Εδώ υπερβαίνονται τα φυσικά όρια και αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Πώς είναι δυνατόν να υπερβαθεί αυτό το χάσμα? Αν κάποιος ισχυρίζεται κάτι τέτοιο δεν ξέρει τι λέει. Καταστρατηγεί τη φυσική και τη λογική αναγκαιότητα. Η ελληνική σκέψη δεν περιμένει τίποτα καινούριο. Όλα είναι υποταγμένα στη φυσική αδύρυτη αναγκαιότητα.
αλλά κατά τον Δαμασκηνό, με την ενσάρκωση επιτελείται το πάντων κενών κενότατον, το μόνον κενών υπό τον ήλιον. Και στη σημερινή εποχή που υμνεί το νέο, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι πραγματικά νέο. Αντιθέτως, οι χριστιανοί γιορτάζουμε χιλιάδες χρόνια αυτή τη γιορτή και στην ουσία εξακολουθεί να είναι το κατεξοχή νέο, όχι μόνο γιατί δεν ξανασυνέβη κάτι ανάλογο στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά και γιατί κάθε πιστός καλείται να ζήσει ο ίδιος τη ζωή του, την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου, και αυτό είναι κάτι το ριζικά καινούριο για τον καθένα μας. Στην άπειρη συγκατάβασή του λοιπόν ο Θεός αρκούται. Ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Δεν ενώνεται με κάποιον θεοφόρο άνθρωπο, αλλά γίνεται άνθρωπος και τίκτεται από τη Θεοτόκο. Δεν προϋπάρχει κάποιο άτομο, αλλά δημιουργεί μία νέα και μοναδική ύπαρξη στον κόσμο, τον Ιησού Χριστό, στον οποίον υποστατικώς ενώνονται δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη. Και έχουμε Θεόν ενανθρωπίσαντα και όχι άνθρωπο θεοθέντα, θεάνθρωπο και όχι ανθρώπο Θεό. Με αυτό θέλουμε να πούμε ότι η πρωτοβουλία ανήκει στον Θεό και όχι στον άνθρωπο. Η έξοδος από το Θεό και όχι η έξοδος από τον άνθρωπο. Το αντίθετο έκανε ο Αδάμ. Δεν βγήκε έξω από τον εαυτό του. Η κίνησή του ήταν αυτοθεωτική και αυτή τον οδήγησε στην καταστροφή. Ο Αδάμ εγκλωβίστηκε μέσα στα φθαρτά όρια της ανθρώπινης φύσης. Αντίθετα ο Θεός, και εδώ φαίνεται η παντοδυναμία του, είναι ελεύθερος από φυσικές αναγκαιότητες. Διορθώνει το έργο του Αδάμ, οδηγώντας το τέλος στη θέωση του ανθρώπου, όχι αυτόνομα, αλλά στην ένωσή του με το Θεό. Κι όλα τούτα διότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος μόνο έχει ανάγκη το Θεό. Ο άνθρωπος καθορίζεται στη σχέση του με το Θεό. Είναι κτίσμα και έχει απόλυτη ανάγκη το Θεό. Και ενώ ο Θεός ενεργεί ελεύθερα, δεν υπόκειται σε καμία ανάγκη, και αυτό αφορά και στη δημιουργία του κόσμου και στην ενσάρκωση, είναι γεγονότα ελευθερίας. Ο άνθρωπος όμως ως κτίσμα έχει ανάγκη το Θεό. Νομίζουμε ότι μπορούμε να αυτοκαθοριζόμαστε, ειδικά στην εποχή μας, αλλά στην ουσία ο άνθρωπος ετεροκαθορίζεται. Μόνο έτσι θα καταλάβουμε πόσο χρειαζόμαστε το Θεό και τον Χριστό. Όταν προσπαθούμε να αυτονομηθούμε, τόσο απομακρυνόμαστε από τη μοναδική ανάγκη που έχουμε, τη σχέση μας με το Θεό. Ο νέος Αδάμ επομένως κάνει ό,τι δεν πραγματοποίησε ο πρώτος. Και τι δεν έκανε ο πρώτος? Δεν υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού. Ο νέος Αδάμ υποτάσσει λοιπόν το ανθρώπινο θέλημα στο Θείο. Αν παρατηρήσουμε μέσα μας, θα βρούμε εύκολα δύο αντίθετες θελήσεις. Μία που θέλει να κάνει το καλό και μία άλλη που θέλει και μας οδηγεί να πράξουμε συνήθως το κακό. Η ασθένεια αυτής της ανθρώπινης φύσης θεραπεύτηκε από το Χριστό. Όσο και να ζωρίσουμε τους εαυτούς μας, δεν θα μπορέσουμε να θέλουμε με φυσικό τρόπο αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Χριστός μόνο μπορεί να θεραπεύσει τη δική μας αμαρτωλή βούληση. Γι' αυτό λέμε ότι ο χριστιανισμός ξεπερνά τη θρησκεία. Δεν είναι ένα σύστημα κανόνων, την εφαρμογή των οποίων απαιτεί ο Θεός. Είναι μία σχέση με το Θεό που έγινε άνθρωπος. Σχέση αγάπης που, όπως είπαμε, ξεκινάει με την προσπάθεια τήρησης των εντολών του Θεού στο μέτρο του δυνατού. Η προσπάθεια τήρησης των εντολών μας δίνει το μέτρο. Οι εντολές μας προσανατολίζουν. Αλλά μόνο μέσα από τη σχέση στην οποία μας κατευθύνουν, μόνο με τη χάρη του Θεού, σωζόμαστε. Ο αγώνας για την τήρηση των εντολών μας κρατάει σε εγρήγορση για να αποδεχτούμε την παρουσία του Κυρίου. Χωρίς αυτήν την προσπάθεια βουλιάζουμε στις δυνάμεις της φθοράς και του θανάτου. Επειδή νομίζουμε λοιπόν πολύ συχνά ότι με το ζόρι και με αποκλειστικά δικές μας προσπάθειες γινόμαστε χριστιανοί, ας δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό ευκολότερα και χωρίς πνευματικούς κινδύνους. Ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έτσι, ως άνθρωπος έχει δικό του φυσικό θέλημα και ενέργειες φυσικές. Φύση ανενέργητη, ανύπαρκτη. Η Θεία και η ανθρώπινη φύση έχουν ενωθεί στο πρόσωπο του Χριστού. Μάλιστα, η ένωση αυτή δεν είναι επιφανειακή. Δεν είναι επαφή εξωτερική, σαν δύο πράγματα που το ένα το βάζουμε πάνω στο άλλο.
Εδώ μιλάμε για ανακράση. Είναι σαν να λιώνει σε χωνευτήρι και ξαναπλάθει την ανθρώπινη φύση ενωμένη με τη θεία. Εις τρόπον ώστε είναι πλέον αδιαχώριστες, αδιαίρετες. Πρόκειται για τη στενότερη, εγκύτερη δυνατή ένωση κτιστού και ακτίστου. Ταυτόχρονα η κάθε φύση διατηρεί τα γνωρίσματά της και δεν καταπιέζει ή εξαφανίζει μία την άλλη. Συνυπάρχουν ασυγχύτως και αυτό μας δείχνει πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού. Ο Θεός σέβεται τον άνθρωπο που αγαπάει και δεν θέλει να τον εξαφανίσει. Ο άνθρωπος παραμένει ακέραιος μέσα στην αγάπη του Θεού και μάλιστα σε μία κατάσταση δόξης. Έτσι θα πρέπει να είναι λοιπόν ο άνθρωπος με όλες τις ενέργειες και τα ιδιώματα, όπως ο Χριστός στην ανθρώπινη του φύση. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος καλείται να εκχριστωθεί. Αλλά προσέξτε, ενώ συνυπάρχουν και οι δύο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού και είναι ακέραιες και οι δύο, ο Χριστός δεν υπόκειται στη φυσική αναγκαιότητα, δεν περιορίζεται από τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης, όπως περιοριζόμαστε εμείς. Ο Χριστός κινείται ελεύθερα σε σχέση με τη φυσική αναγκαιότητα. Από τη μία λοιπόν ο Χριστός ως Θεός δεν μας εξαφανίζει, ενώ ως άνθρωπος μπορεί να βαδίζει πάνω στα κύματα. Θυμηθείτε ότι ο Χριστός πεθαίνει επειδή το θέλει και όχι επειδή τον σταύρωσαν. Θυμηθείτε ότι όταν πήγαν στρατιώτες να τον συλλάβουν, με το που τον αντίκρισαν έπεσαν κατά γης. Ή όταν οι Εβραίοι πήγαν να τον ρίξουν από έναν γκρεμό, ο Χριστός ξέφυγε περνώντας ανάμεσά τους. Οι Ευαγγελιστές μας θυμίζουν με διάφορους τρόπους πως ο Χριστός δεν περιορίζεται από τη θνητή ανθρώπινη φύση του. Αυτό οι πατέρες το ονομάζουν με τον όρο «αντίδοσης ιδιωμάτων». Η εν αγάπη ένωση με το Θεό, είτε

όταν συνιστά τον προπτωτικό άνθρωπο, λέει ο Νέλλας, η αρχή, η δομή και το τέλος αυτού είναι θεοκεντρικό και μάλιστα χριστοκεντρικό. Η αρχή του ανθρώπου κατά πρώτον συνίσταται στο κατ' εικόνα. Ο άνθρωπος είναι ό,τι είναι μόνο ως εικόνα Θεού. Είναι ενάρετος, καλός ή δίκαιος μόνο επειδή είναι εικόνα του Θεού. Και παραμένει τέτοιος ενώσο υπάρχει και ζει ως εικόνα του Θεού. Ενώσο βρίσκεται στην ορθή ενώπιον του Θεού στάση και διακρατεί την ορθή με το Θεό σχέση. Ενώσο φωτίζεται και ζωοποιείται από το Θεό. Η δομή του ανθρώπου κατά τον Καβάσιλα είναι σαφώς χριστοκεντρική. Όλες οι αναζητήσεις και όλες οι επιθυμίες του ανθρώπου βρίσκονται στη σχέση του με το Θεό. Λέγοντας σχέση εννοούμε ασφαλώς την τήρηση των εντολών του Θεού. Αυτές είναι ό,τι έχουμε μαζί με τα μυστήρια για να πλησιάσουμε τον Θεό. Σκοπός λοιπόν του Αδάμ όταν δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού σημαίνει ότι οφείλει να υψωθεί προς το αρχέτυπον και να υποδεχθεί το Θεό. Σκοπός του ανθρώπου ήταν να ενωθεί με ταυτού υποστατικός, ο Λόγος και να φανερωθεί στην ιστορία ο Χριστός. Πριν την υποστατική ένωση της θείας και της ανθρώπινης φύσης, οι δύο φύσεις ήταν χωρισμένες. Ο Θεός ήταν Θεός μόνον και ο άνθρωπος άνθρωπος. Τώρα ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός. Θα ρωτήσετε πώς γίνονται όλα αυτά. Θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά είναι αλήθειες που κατανοούνται μόνο ζώντας κοντά στο Θεό. Τα κατανοεί κανείς ού μόνο μαθών αλλά και παθών τα θεία. Όπως καταλαβαίνετε εμείς μένουμε στο μαθών τα θεία και αυτό στην καλύτερη περίπτωση. Στην πραγματικότητα αγνοούμε και θεωρητικά το δόγμα. Αυτό το να γνωρίζουμε θεωρητικά τα δόγματα είναι απαραίτητο, αλλά δεν αρκεί. Πάντως δεν είναι απλές θεωρίες ή φιλοσοφικά σχήματα. Ας θυμηθούμε τους αιματηρούς αγώνες της Εκκλησίας για να διασωθούν τα δόγματα αυτά και τους πολλούς μάρτυρες εξαιτίας των διαμαχών για τα δόγματα. Υπήρξαν κάποιοι αιρετικοί λόγου χάρη που λέγονταν δοκίτες. Ο λόγος ισχυρίζονταν εν ενθρώπισε καταδόκησιν φαινομενικά, όχι πραγματικά. Δεν δέχονταν ότι ο Θεός μπορούσε να φορέσει την ύλη. Άλλοι αιρετικοί δέχονταν ότι ο Χριστός ήταν κτίσμα ή μόνον άνθρωπος. Άλλοι έλεγαν ότι είναι μόνο Θεός. Όλα απορρίφθηκαν από την Εκκλησία για αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Οι πατέρες υπερασπίστηκαν τον άνθρωπο διεκδικώντας την ακεραιότητα της ανθρώπινης φύσης του Χριστού. Βασική τους θέση ήταν το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Ο Χριστός ήταν λοιπόν και άνθρωπος καθόλου χωρίς αμαρτία. Άνθρωπος με σώμα όπως εμείς. Για να σωθούμε λοιπόν δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε σε εσωτερικές καταστάσεις ή μυστικές εμπειρίες εξώκοσμες. Δεν χρειάζεται να περιφρονούμε τον άνθρωπο, δηλαδή το υλικό σώμα μας και ό,τι είναι ανθρώπινο. Μόνο την αμαρτία χρειάζεται να παλέψουμε. Πώς? Προσκολόμενοι στο Χριστό που νίκησε την αμαρτία. Νίκησε τον πόλεμο με τον Σατανά και μας προσφέρει την νίκη αυτή για να την κάνουμε και δική μας νίκη. Ο πόλεμος λοιπόν έχει τελειώσει. Ο Χριστός νίκησε. Αμαρτία, διάβολος, θάνατος έχουν νικηθεί από το Θεάνθρωπο Χριστό. Μικροαψιμαχίες γίνονται μόνο στην προσωπική ζωή του καθενός. Οι αψιμαχίες αυτές είναι πολύ σοβαρές για μας, αλλά αν πάρουμε είδηση ότι ο πόλεμος έχει κριθεί οριστικά από το Χριστό, τότε απλά πάμε με το μέρος του Χριστού και είμαστε νικητές και της προσωπικής μας μάχης. Διαφορετικά δεν γίνεται να νικήσουμε. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε μόνοι μας τη φυσική αναγκαιότητα που μας εγκλωβίζει στην αμαρτία και το θάνατο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να απαρνηθούμε το σώμα μας ή αυτήν εδώ τη ζωή. Όλα είναι δώρα του Θεού. Αυτό το σώμα είχε ο Χριστός, σε αυτό τον κόσμο έζησε, σε αυτό τον κόσμο είναι η Εκκλησία Του. Όχι μόνο δεν πρέπει να φοβόμαστε τη ζωή αυτή ή να μην την αποδεχόμαστε, αλλά στην περίπτωση αυτή γινόμαστε αιρετικοί, αφού είναι σαν να απορρίπτουμε την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Γι' αυτό οι πατέρες δίνουν μάχη για τον ακέραιο άνθρωπο και την ιστορική του υπόσταση. Γι' αυτό η Εκκλησία πάλεψε εναντίον των οικονομάχων που ήθελαν έναν Θεό απόμακρο και απρόσιτο. Έναν Θεό που δεν μπορεί να γίνει.

0: εικόνα. Δεν αρνούμαστε λοιπόν τον κόσμο, την ιστορία, το σώμα, τις σκέψεις, τις επιθυμίες, ό,τι είναι ο άνθρωπος. Αν κάτι από αυτά το απορρίψουμε, απορρίπτουμε τον άνθρωπο. Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε για να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, αλλά για να τα εξαγιάσουμε, να τα μεταμορφώσουμε, να τα στρέψουμε προς το καλό, προς το θέλημα του Θεού. Τα πάθη θα τα έχουμε πάντα. Πάθος είναι μια δύναμη της ψυχής. Αν γίνει επιθυμία παράλογη και μακριά από αυτό που θέλει ο Θεός, τότε καταπολεμείται. Αλλά καταπολεμείται όχι με την εξαφάνιση της ψυχικής δύναμης, όχι με την εξάλληψη της επιθυμίας, αλλά με τη θεραπεία της. Στόχος δεν είναι να γίνουμε άβουλα πλάσματα, αλλά να εξαγιαστούμε ως πρόσωπα. Τίποτα δεν περισσεύει, τίποτα δεν πετάμε από αυτό που είναι ο άνθρωπος. Πρέπει να τα αλλάξουμε μόνο, να τα μεταμορφώσουμε. Καταλαβαίνετε ότι τα δόγματα δεν είναι μόνο για τους θεολόγους, κάποιους ας πούμε ειδικούς. Αν δεν ξέρουμε τις βασικές αλήθειες της πίστης μας, τότε σε λίγο θα εγκαταλείψουμε αυτήν την πίστη που δεν μας λέει τίποτα πια. Είπαμε σήμερα για το τι είναι ο Χριστός και επιμείναμε στο ασυγχύτος, δηλαδή στο ότι ο Θεός ανέλαβε τον άνθρωπο από αγάπη χωρίς να του στερήσει την ελευθερία. Αν πιστεύουμε σε αυτόν τον Θεό, τότε λόγου χάρη πρέπει έτσι να ενεργούμε στην καθημερινή μας ζωή. Θα αγαπάμε τον άλλον χωρίς να του στερούμε την ελευθερία και καταντήσουμε δικτάτορες, αλλά και θα υπερασπιζόμαστε μία ελευθερία όταν συνοδεύεται από αγάπη, γιατί διαφορετικά καταλήγουμε στην αναρχία. Και αυτό μπορεί να γίνει και γίνεται στον κόσμο, όχι μόνο στην ατομική ζωή, αλλά και συλλογικά. Ολοκληρωτικά καθεστώτα υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Την αναρχία δε τη ζήσαμε και πέρυσι, τον Δεκέμβριο, πολύ έντονα στην Αθήνα και αλλού. Παντού λοιπόν μπορούμε να βρούμε το Χριστό. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Μέτρο του κόσμου είναι ο Χριστός. Ο του Θεού λόγος εφάπαξ κατά σάρκα γεννηθείς, αή γεννάτε θέλουν κατά πνεύμα διαφιλανθρωπίαν της θέλουση. Όλοι όσοι δεν ζήσαμε την κατά σάρκα γέννηση του Χριστού, μπορούμε να τη ζήσουμε κατά πνεύμα, και ακόμη περισσότερο. Μπορούμε να τον βοηθήσουμε να γεννηθεί στον κόσμο, γινόμενοι συνεργοί της χάριτος, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο θεοτόκοι. Μακάριος ο το φως του κόσμου εν αυτό μορφωθέν θεασάμενος, ότι αυτός ως έμβριον έχων των Χριστών μήτηρ αυτού λογιστήσετε. Αυτή τη χαρά δεν την έχουμε ζήσει. Όμως σε αυτήν μας προτρέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Οι το πάθη μαθώνται στα θεία. Εντεύθεν άρχεται βρύνση η χαρά και τότε ευρίσκεις τα σκλήψεις γλυκυτέρας του μέλητος.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

λόγος, Κύριε, και εκτελέσσα την κύπαντον αυτού σε εκείνη καρπούς, της απόλαυσης διατροφή μετέρα, και φυσικά η βάση της τρεις πέδας και δαμήν, πανεμπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα, αυτούς πανάγαθοι των βασιλεύων, και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρπής ευλόγης, και της εξαρτώντα λαμβάνοντας αγία σου, ότι η δόξα σου και η στιγμή της γραγίας της στιγμής μόνος εδώ, που γίνει η κατάφραση της κυρίας δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγγέθησα παρά τον σου δούλο και εις μνημόσιν αυτών ευσεβητικής και τελειαντέρ παράσκονη αγαπητέ της και τρεπέσει της ασυτάφτα και της του μήνυου λιτελούσιν πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και τον αιωνίο της αγαπητού την απόλαυση. Πρεσβείες που αναφράζουν τις κοινές νότιο εδώ και έπαρξε μαλλιά στην κατάθεση μιας ζώνης εορτάζουν και πάρουν τον Αγίο. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σήμερα της θεοπλησμό και εσύ την δόξα να παίρνουμε